day, all night, right here on your one and only station.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση.

0: και ακαιρεότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Και αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο πλοίο το οποίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
10: Αντένα.
11: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

Καλημέρα στη Νίκη. Να είσαι καλά, Νίκη. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Νωρίτερα αναγνώσατε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ακούσαμε έκπληκτη να διαβάζετε από το ριζοσπάστη να διαφημίζει την κομματική κατασκήνωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δηλαδή την ιτηθής από τις δύο πλευρές του εμφυλίου πολέμου 46-49. Εορτάζουν στο Κουκουέ την ίδρυση του ΔΣΕ το 46 μετά από εντολή του Στάλιν, ενώ ιτήθηκε συντριπτικά 3 χρόνια μετά. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι καταδικάζουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του λεγόμενου Εθνικού Στρατού και καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου. Μετά την Εθνική Συμφιλίωση του 89, την οποία συνυπέγραψαν οι Φλωράκης, ο καπετάν Γιώτης δηλαδή του εμφυλίου, ο Κύρκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σήμερα 3 γενιές μετά την τροπή του εμφυλίου, ορισμένα επαγγελματικά στελέχη του Κουκουέ τι επιδιώκουν, εορτές μίσους και διαιώνησης του εθνικού διχασμού. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κόμπουλη. Στέλνω την καλημέρα μου στην πιο σταθερή και διαχρονική αξία των Ερτζιανών και δηλώνω, Γιάννη, πάντα παρούσα. Τώρα, όσον αφορά στην επικαιρότητα, ειλικρινά δεν έχω λόγια. Από πού να την πιάσεις και πού να την αφήσεις. Η κοινωνία το έχει χάσει από παντού, η ανθρωπότητα δοκιμάζεται με κάθε τρόπο, τα συμφέροντα κυριαρχούν και εμείς ψαχνόμαστε να μετράμε ποσοστά κομμάτων. Των τωρινών, των χθεσινών και των μελλοντικών. Θα πω καλό Σαββατοκύριακο απλώς η Κατερίνα Κόμπουλη. Καλημέρα, Κατερίνα, να είσαι πάντα καλά. Παλιά ακροάτρια του Real FM, από τις πρώτες η Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, Γιάννη. Στα Χανιά υπάρχει μια κατάσταση που έχει ξεφύγει. Όλοι οι αστυνομικοί αλλά και ακόμα 80 άτομα που έχουν έρθει από Αθήνα έχουν βαλθεί να διαλύσουν την τοπική κοινωνία. Δεν συζητάμε για περιπτώσεις όπου κάποιος πιάνεται μεθυσμένος ή να οδηγεί επικίνδυνα, να παραβιάζει σηματοδότες ή με υπερβολική ταχύτητα. Όμως το παίρνουν διπλώματα πινακίδες και βάζουν εξοδοτικά πρόστιμα επειδή κάποιος πάτησε σε πεζοδρόμιο, δηλαδή σε μια πόλη που υστερεί απίστευτα σε θέσεις στάθμευσης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι στα Χανιά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης, ειδικά το καλοκαίρι που κατεβαίνουν και πολλοί Έλληνες από την Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας, συν τους τουρίστες. Είναι πραγματικά τραγικό. Η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Η κίνηση στην πόλη γίνεται μεταβίες γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση στην κυκλοφορία και για το μόνο που νοιάζεται η αστυνομία είναι να βάζει εξοντωτικά πρόστιμα στους πολίτες. Αυτή δεν είναι Ελλάς, αλλά είναι ΣΔΟΕ, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα από το Λάμπρο Κυρίτσι, από την Αύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο. Την καλημέρα μας, φίλε. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε χθες. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα για το Σπύρο από τον Πανάθα. Ας τον Πανάθα τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να υπογράφει ως Πανάθας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σε σένα αναφέρομαι, Γιώργο. Ας τον άνθρωπο να υπογράφει όπως θέλει τώρα. Υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, την διαβάσατε την είδηση, την είδα την είδηση χθες. Για την ιστορία με τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Τη διαβάσατε την είδηση, την είδατε καλά. Λοιπόν, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε όλους τους εμπλεκομένους και ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις για 18 γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων. Δηλαδή, από όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται, οι περισσότεροι είναι ανήλικοι. Για τους ανήλικους, οι οποίοι έστειλαν, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και για 18 άτομα γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 18 συνολικά, δηλαδή 9 γονείς, 9 ζευγάρια γονέων, πατέρας και μητέρα, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Στην υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν. Οι άλλοι αναζητούνται. Νομίζω ότι έχει λήξει το αυτόφορο. Αναζητούνται όμως βάσει των ποινικών διώξεων και της δικογραφίας που έχει συντάξει η Ελληνική Αστυνομία και η Εισαγγελία. Η υποδιεύθυνση, μάλλον, αντιμετώπιση οργανωμένης αθλητικής βίας. Αυτή η διεύθυνση ταυτοποίησε συνολικά τα 17 εμπλεκόμενα άτομα. Όταν λέμε τα ταυτοποίησε, έχει τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, έχει το DNA τους. Υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος για τα άτομα αυτά τα οποία αναζητούνται. Εκτός από τη δολοφονία που ήταν το σημαντικότερο, η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό, κατασχέθηκαν μαχαίρια, μεταλλικές ράβδι, φυσίγκια, κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα με οπαδικό περιεχόμενο. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι υποστήριζαν ότι η δολοφονία δεν είχε οπαδικό περιεχόμενο. Τελικά εξέδωσε ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει
υπήρχε οπαδικό περιεχόμενο και τα κίνητρα ήταν οπαδικά. Το κίνητρο της επίθεσης δηλαδή, που οδήγησε στη δολοφονία του ανήλικου, σχετιζόταν με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες. Το λέω αυτό για το μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Παύλος, για τον Πανάθα και τον κάθε Πανάθα, ότι εδώ φτάνουμε στο σημείο να μαχαιρώνονται άνθρωποι. Δηλαδή, μην μένεις στο μήνυμα ενός επιπόλεου ή ενός, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να γράψει την παπαριά του και να τη μεταδώσει μέσω μαζικής ενημέρωσης. Δες εδώ τι γίνεται, που έχει φτάσει η οπαδική βία. Έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται στα αθλητικά sites, στα αθλητικά ραδιόφωνα, με τι μίσος αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον, με τι μίσος επιτίθεται ο ένας τον άλλον και πώς ακριβώς διαμορφώνεται όλη αυτή η ιστορία, κυρίως ανάμεσα σε πιτσιρικάδες. Άστο, μην το ψάχνεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πόσες περιπτώσεις με δολοφονίες, κυρίως από οπαδικά κίνητρα, έχουμε. Είναι όμως η πρώτη φορά, γι' αυτό το τόνισα και το σχολίασα, που ευτυχώς και μπράβο ασκήθηκαν και ποινικές διώξεις στους γονείς των ανηλίκων. Γιατί αυτά τα παιδιά από κάπου προέρχονται. Κάποια σπίτια ασχολούνται με τα παιδιά αυτά, αν ασχολούνται. Από κάποια σπίτια προέρχονται. 18 γονείς λοιπόν στη δικογραφία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάντσι, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Αν πάλι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει καλά σε εκλογές, θα την κάνει πάλι με ελαφρά πηδηματάκια και θα γράψει κανένα βιβλίο να το περάσει για βαβά. Συνηθισμένος. Κοίταξε, το δεν πάει καλά είναι σχετικός, να ξέρεις. Σχετικό. Τι σημαίνει δεν πάει καλά? Δεύτερος είναι στις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω ότι θα πάω να κερδίσω. Αλλά αν έρθει δεύτερος, μάλλον ικανοποιημένος θα είναι. Γι' αυτό έχει σημασία τι θα γράψει συνολικά το Κοντέρ. Πόσο ποσοστό θα έχει ο πρώτος. Τι ποσοστό θα έχει ο δεύτερος. Πόση θα είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο. Τι ποσοστό θα καταγράψει ο τρίτος, ο τέταρτος. Όλο αυτό είναι ένα πακέτο, αν θέλεις, συμπερασμάτων, ποσοστών που θα τα κρίνουμε συνολικά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγουν συμπεράσματα.

0: φίλος με ρωτά για τη δημοσκόπηση. Την είπαμε πριν από λίγο. Είναι δημοσκόπηση της GPO, η οποία παίζει πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό σκηνικό θα έχουμε από Σεπτέμβριο. Δηλαδή, να έχει περάσει ένα δίμηνο, τρίμηνο με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, να έχει περάσει ένα διάστημα 3-4 μηνών και από το νέο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, να έχουμε δει πώς ακριβώς πάει το θέμα της αντιπολίτευσης από την πλευρά του Πασόκ, τι μέτρα θα πάρει και πώς θα τα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αν τελικά θα πάει σε πρόορες εκλογές ή όχι πριν ή μετά τη ΔΕΘ. Ενώ να τις ανακοινώσει πριν ή μετά τη ΔΕΘ. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Άρα, κατά την γνώμη μου, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν τώρα είναι μάλλον επισφαλείς. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε από Σεπτέμβριο για τους λόγους που σας είπα πριν. Και γιατί θα πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο πιο κοντά στο σενάριο των εκλογών, των πρόωρων εκλογών. Ή εν πάση περιπτώσει των εκλογών, οι οποίες το αργότερο θα γίνουν μέχρι αρχές Απριλίου. Του έχω εξηγήσει γιατί θα γίνουν μέχρι αρχές Απριλίου. Αν θέλετε να το ξαναπούμε. Ο Πρωθυπουργός έχει περιθώριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Επειδή όμως την 1η Ιουνίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάλλον αδόκιμο και μάλλον λάθος στιγμή να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Δεν συνηθίζεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Άλλο να βγει από τις κάλπες μια κυβέρνηση συνεργασίας, μια αυτοδυναμίας, και άλλο να υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία δεν έχει την έγκριση της κάλπης, της κοινωνίας, του λαού, των εκλογών. Έτσι λοιπόν το Μητσοτάκης, αν θα κάνει εκλογές στο τέλος τετραετίας, εννοούμε να τις κάνει εκεί στα τέλη Μαρτίου, το αργότερο αρχές Απριλίου, ώστε σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας να προκηρύξει δεύτερες αλλεπάλληλες εκλογές, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου. Από τις δεύτερες λοιπόν εκλογές, που κατά τη γνώμη μου θα τις προκηρύξει ούτως ή άλλως ο Μητσοτάκης, είναι στο σχέδιό του δηλαδή, στον πολιτικό σχεδιασμό του για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όποια και να είναι η επίδοσή του στις πρώτες κάλπες, θα πρέπει μέχρι μέσα Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Άρα, από τις δεύτερες κάλπες η κυβέρνηση που θα βγει, είτε θα βγει η κυβέρνηση συνεργασίας, είτε θα βγει η κυβέρνηση αυτοδυναμίας, ένα από τα δύο σενάρια. Δεν παίζει κάποιο τρίτο, θα οδηγήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο εξάμηνο. Άλλο λοιπόν να έχει βγει η κυβέρνηση από τις κάλπες, και άλλο να είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Κοιτάζω αυτή τη στιγμή την πλατφόρμα του πόσο κάνει από Altis παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα σκλαβενίτης 22.30, Γαλαξίας 29.95. Έχω την εξής ερώτηση: από τη στιγμή που αυτή η πλατφόρμα είναι εδώ και λίγες εβδομάδες και όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν περίπου και βλέπουν την εσχροκέρδεια σε ορισμένα προϊόντα, οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υποτίθεται ότι υπάρχουν δεν βλέπουν τόσες εβδομάδες τι γίνεται και τι κάνουν γι' αυτό απολύτως τίποτα. Άρα η κυβέρνηση εμέσως επικροτεί την εσχροκέρδεια. Καλημέρα στον Σπύρο που μου γράφει για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν έγινε τίποτα, αγαπητέ φίλε. Η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα, τον αθλητικό εισαγγελέα, και θα ασκηθούν διώξεις. Δεν έτσι απλά. Τι εννοείς δεν έγινε τίποτα? Δεν είναι. Μπορεί να μην έγινε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όμως έτσι απλή η υπόθεση αυτή. Μου γράφει ο Γιώργος, έχουμε και το γεγονός της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι γεγονός, Γιώργο. Είναι πληροφορίες ότι μπορεί να δημιουργήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το θεωρείς με δεδομένο 100% σίγουρο ότι θα είναι γεγονός. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην γίνει. 50-50 είναι, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Αντώνη Σαμαρά. Ή εν πάση περιπτώσει να το πω διαφορετικά. Όσο δεν ανακοινώνεται, το περιμένουμε. Και εμένα οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά με διαβεβαιώνουν ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα. Όταν τους ρωτάω όμως πότε, δεν μου απαντούν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, που μου στέλνει την καλημέρα του Αποκό και διαμαρτύρεται για τις δημοσκοπήσεις. Σου έρχεται στο μυαλό η ταινία με τον Τζάκονα που έλεγε για να ψηφίζουμε τέτοιο δήμαρχο? Φαντάσου πόσο μακάκας λαός είμαστε. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο έτσι ότι ό,τι ψηφίζει ο λαός είναι μακάκας. Ή αν ψηφίζει το αντίθετο από εμάς, οι υπόλοιποι είναι έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια προσέγγιση την οποία την ακούμε χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ ο φίλος ο Βασίλης για τον οπαδισμό. Πόσο ο οπαδισμός είναι απλώς η αφορμή, ο φορέας στο κανάλι μέσα από το οποίο εκτονώνεται η ένταση που έχουν αυτά τα παιδιά. Οι αιτίες όμως βρίσκονται αλλού. Θα διαβάσω το υπόλοιπο του μηνύματος μετά.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων
14: υπερταμείο.
0: Που το ραδιόφωνο είναι κολλημένο στο Real FM, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Τον θυμάμαι τον Λεωνίδα. Μου έστειλε και διαβάζαμε κάποια ποίηματα τότε στις αρχές του Real FM. Να είσαι καλά, αγαπητέ φιλέ. Όλα στη ζωή μου. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη. Ακόμα γελάω με τα νέα φρότα, τους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα που θα φορολογήσουν την πλουτοκρατία. Αυτό είναι το προοδευτικό αναπτυξιακό περίγραμμά τους. Οι ιδεολογήματα της δεκαετίας του 70 με όλους αυτούς, ξέρεις τι λέω εγώ Γιάννη, Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, αυτό το λες εσύ Βασίλη, άλλοι λένε το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία και γι' αυτό διαβάζουμε όσο περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονομό. Η πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα, όχι από τις εξαγγελίες. Αν κάποιος υποσχέθηκε μείωση της ακρίβειας, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, αποτελεσματικό κράτος και πάταξη της εσχροκέρδειας, οι πολίτες δικαιούνται να συγκρίνουν αυτές τις δεσμεύσεις με την καθημερινότητά τους. Όταν το κόστος ζωής παραμένει ψηλό και η πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζεται, η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης δοκιμάζεται στην πράξη και όχι στα προεκλογικά συναισθήματα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πάντα συγκρίνεις αυτό με κάτι άλλο, αγαπητέ κύριε Ζαχαριουδάκη. Και η σύγκριση αυτή πολλές φορές αποβαίνει εις βάρος κάποιου άλλου ή αυτού που συγκρίνεις, αν θέλεις, ενός από τα δύο. Γι' αυτό και υπάρχει η τελική επιλογή και νομίζω γι' αυτό το λόγο και η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο και σε αυτές τις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που διαμαρτύρεται γιατί κάποιοι δίνουν άδειες ώστε να κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο κάθε τρεις και λίγο σε ανθρώπους που κάνουν το κέφι τους, είτε πρόκειται για δρομείς είτε ποδηλάτες. Την Τρίτη, κάποιοι αποφάσισαν ότι θέλουν να τρέξουν βράδυ και έκλεισαν το κέντρο σε ώρες αιχμής. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε οι πολλοί για χάρη των λίγων που στην ουσία θέλουν μόνο να βγάζουν φωτογραφίες για τα social media? Υπάρχει κάποιος νομικός να μας απαντήσει αν υπάρχει δυνατότητα αυτής της μήνυσης? Να δούμε επιτέλους ποιοι είναι όλοι αυτοί που αποφασίζουν ότι θα πρέπει να ταλαιπωρούμαστε συνεχώς. Ήταν κάποιος ποδηλατικός γύρος ήταν την Τρίτη ή κάποιος ημιμαραθώνιος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο αγαπητέ Μανώλη. Έκλεισαν τους δρόμους και δεν είχαν ενημερώσει. Δεν υπήρχε ενημέρωση και έγινε χαμός σε κεντρικούς κόμβους και άξονες της Αττικής. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Κατερίνα που μου στέλνει την καλημέρα της. Σας εκτιμώ απεριόριστα, παρακολουθώ όλες τις εκπομπές σας. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε μια αυθαίρετη απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει να κάνει με τα ανακυκλώσιμα υλικά που απορρίπτουμε σε διάφορα σπιτάκια σε συγκεκριμένους χώρους. Εδώ και ένα μήνα περίπου, κύριε Παπαγιάννη, απέσυραν την υπεύθυνη υπάλληλο που φρόντισε για την παραλαβή των πλαστικών ανακυκλώσιμων μπουκαλιών στο χώρο του πάρκου Κάλας με Παπανδρέου, ενημερώνοντας τους πολίτες αυτής της να κάνουν χρήση των μηχανημάτων μόνοι τους. Δεν είμαστε όμως όλοι γνώστες της χρήση των μηχανημάτων. Επιπλέον παρατήρησα ότι κάποιοι συλλέγουν μπουκάλια από τους δρόμους τα οποία απορρίπτουν μόνοι τους στο χώρο. Τελικά αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Σκεφτείτε τα χωρίς έλεγχο πλαστικά μπουκάλια βρώμικα να χρησιμοποιηθούν και πάλι. Ο υπάλληλος είχε το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει υλικά που κατά την κρίση του δεν έπρεπε να απορριφθούν στο χώρο. Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία στο τηλέφωνο της συγκεκριμένης εταιρείας μου απάντησαν ότι αυτό χωρίς υπάλληλο είναι πιλωτικό. Παρακαλώ να αναδείξετε το θέμα που απασχολεί εκτός από εμένα και άλλους πολίτες της περιοχής μου. Δεν το ξέρω, αγαπητή μου Κατερίνα, όμως επειδή μου έστειλες αυτό το αναλυτικό μήνυμα, θα το ψάξω γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και να δούμε αν η ευθύνη είναι στο Δήμο ή στη συγκεκριμένη εταιρεία ή κάποιος άλλος εμπλέκεται στην ιστορία αυτή. Θα το δούμε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε φίλες και φίλοι ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του διημέρου. Είναι ιδιαίτερα αυξημένος και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει ανακοίνωση για τις περιοχές στην Ελλάδα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, θα φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική μέχρι 7. Επαναλαμβάνω, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο είναι το Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Ανατολικά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αν θέλετε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για την Αττική, πολύ προσοχή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης, του Ημιτού, της Πάρνηθας και στα Γεράνια Όρη. Σε όλους δηλαδή τους ορεινούς όγκους με εξαίρεση, όχι δεν υπάρχει εξαίρεση, είναι και ο Ημιτός μέσα. Σε όλους τους ορεινούς όγκους της Αττικής, επαναλαμβάνω, ειδικότερα για την Αττική προσοχή χρειάζεται. Στη Δυτική Αττική, στην Πεντέλη, τον Ημιτό, την Πάρνηθα και τα Γεράνια Όρη. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο κύριος Καντερές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας.

0: Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε με την 60χρονη οδηγό που συνέθλιψε το σκύλο στη Γαστούνη. Ξέρετε αυτό το βίντεο το οποίο έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με μια οδηγό, ένα αυτοκίνητο, δεν φαινόταν η οδηγός, η οποία κατηγορήθηκε ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Λοιπόν, το πρόστιμο το οποίο της επιβλήθηκε, διοικητικό πρόστιμο, πέραν από την δίωξη με τον καινούριο νόμο, είναι 50.000 ευρώ και επιβλήθηκε στην 60χρονη από την ελληνική αστυνομία, από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Οι δικηγόροι της 60χρονης προαναγγέλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο του Πυρού. Έχει το δικαίωμα ως πολίτης να προσφύγει. Αν θυμάστε, η 60χρονη είχε μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω των δικηγόρων της είχε υποστηρίξει πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου, γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της. Μάλιστα είπε ότι με τις συνεπιβάτριές της είχε ανοιχτό ραδιόφωνο και άκουγε μουσική και το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκε ότι προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακκούβα λόγω των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Αυτά τι να σας πω, υποστηρίζει η κυρία. Αλλά υπάρχει και μια ποινική διαδικασία για θανάτωση ζώου, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξέχωρα. Είναι ξεχωριστή διαδικασία από την επιβολή προστίμου, διοικητικού προστίμου, το οποίο έφτασε στο ύψος των 50.000 ευρώ. Αρκετά μεγάλο πρόστιμο. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να τις επιβάλλουν πρόστιμο, αλλά να μην ξαναοδηγήσει η κυρία. Να τις αφαιρέσουν διαπαντός το δίπλωμα, εφόσον δεν κατάλαβε ότι πάτησε ένα ολόκληρο σκυλάκο και λέει ότι πάτησε πέτρα. Έτσι λένε κάποιοι. Τι να σας πω. 50.000 ευρώ, να ξέρετε. Αυτή είναι η διοικητική ποινή, το διοικητικό πρόστιμο, συν όλη άλλη ιστορία. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. 13 Ιουνίου δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, Μάνο, γιατί 13 Ιουνίου είναι μετά τη συνταγματική τετραετία. Δεν πρόκειται να γίνουν 13 Ιουνίου, γιατί έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκλείεται να πάμε σε εκλογές παράλληλα. Στο λέω, Μάνο, γιατί μάλλον δεν το έχεις καταλάβει το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές από την 1η Ιουνίου και μετά, του 2027. Αποκλείεται εν μέσω Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκλογές θα γίνουν πριν. Στο λέω για να μην βάλεις κανένα στοίχημα και το χάσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοιο σενάριο. Μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία πηγαίνοντας εκλογές μερικές μέρες πριν την 1η Ιουνίου. Όμως θα πρέπει να υπάρχει το περιθώριο και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που κατά την γνώμη μου θα πάει σίγουρα ο Μητσοτάκης και σε δεύτερη. Οπότε θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες πριν, για να γίνει μία μετά την άλλη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο πλοίο το οποίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου επιβαίνουν 1246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες και την έκταση των πληγμάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Στους 360 ανέρχονται οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα έως και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 1-0 η Ισπανία κέρδισε την Ουρουγουάη και προκρίθηκε στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου, αφήνοντας εκτός τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στον άλλο αγώνα του 8ου ομίλου, το πράσινο ακροτήρι ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Για τον 1ο όμιλο, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
12: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
13: Αντένα 105,3.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά, με υγεία εύχομαι, τα καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, το φίλο μου. Γεια σου κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά Θανάση, την αγάπη μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη μας την κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα κυρία Μαραγκίδου. Καλό Σαββατοκύριακο πρωινό σε σένα Γιάννη μας και στους συνεργάτες σου. Τα δύο πιο πρόσφατα τραγικά γεγονότα, οι δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα που οι εικόνες στα δελτία μας συγκλώνησαν και ο φόνος του 15χρονου από τον 17χρονο που κατέστρεψε διαβίου δύο οικογένειες, του θύματος και του θήτη. Ας είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά τους πάντα με ανοιχτή αγκαλιά και μην τα αφήνουν ανεξέλεγκτα. Από αυτή την ιστορία με τη δολοφονία του 15χρονου, ξέρετε ποιο είναι το τρομερό? Ότι αυτό το παιδί τον 15χρονο για δύο ολόκληρες μέρες δεν τον αναζήτησε κανείς. Το παιδί αυτό δεν το αναζήτησε κανείς. Τι διάλογο, ποια οικογένεια προερχόταν? Δεν υπήρχε ούτε μάνα ούτε πατέρας για να τον αναζητήσουν. Υπήρχε και μάνα και πατέρας, αλλά δεν το αναζήτησαν το παιδί ποτέ. Έλειπα από το σπίτι δύο βράδια και δεν ενδιαφέρθηκαν που είναι το παιδί τους. Κάποτε όσο ζούσε ο Μακαρίτης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Σούρας, τα σχολιάζαμε αυτά και έλεγε με την ιδιότητα του επιστήμονα, του ειδικού ψυχολόγου, ψάξε σπίτι. Υπονοώντας, σχολιάζοντας δηλαδή ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Εκεί, από εκεί οφείλονται τα περισσότερα θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση και τα προβλήματα κάποιου. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που λέει μήπως τελικά εκεί σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις οι 300 είναι ένα παρεάκι που έχουν μοιράσει την πίτα και μας δουλεύουν. Αναρωτιέται ο φίλος ο ακροατής ο Γιάννης γιατί δεν βάζουν στις μετρήσεις δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα κόμματα εκτός από αυτά τα οποία βάζουν τόσο καιρό. Καλημέρα στο Δημήτρη που μου γράφει εδώ ότι εντολή εισαγγελέα για τον εντοπισμό όσων απειλούσαν και εξήβριζαν την 60χρονο οδηγό στη Γαστούνη δόθηκε. Η υπόθεση της θανάτωσης του αδέσποτου σκύλου αποκτά νέα διάσταση καθώς ο εισαγγελέας αφετών πατρών ζητά τον εντοπισμό όσων εξαπέλυσαν ύβρις, απειλές και προτροπές βίες κατά της 60χρονης οδηγού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση που επίσης πρέπει να διαρευνηθεί, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, από την δικαιοσύνη. Δεν ζούμε την περίοδο που επικρατούσε ο νόμος του Λίντς και πολύ σωστά ο εισαγγελέας εφετών έδωσε εντολή για έρευνα και εντοπισμό όσων απειλούν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως η γυναίκα διέπραξε ένα τρομερό λάθος, οδήγησε στη θανάτωση του άτυχου σκυλιού και πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ που μου λέει ότι η εκτίμηση του χρόνου των εκλογών θα εξαρτηθεί από τους διεθνείς παράγοντες. Τα είπαμε το πρωί, Αβραάμ, τα σχολιάσαμε. Την πορεία του τουρισμού και της πραγματικής οικονομίας, την ακρίβεια, τις εξελίξεις με τους γείτονες, την πρόοδο των έργων και των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να πέσει χρήμα στην αγορά, πρέπει να δουλέψουν εντατικά οι μηχανές της οικονομίας. Στο Ρελαντί δεν βγαίνει. Καλημέρα από τη Χαλκιδική στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αβραάμ. Συμφωνώ μαζί σου, αυτά σχολίαζα και εγώ το πρωί. Ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός που δεν έχει ακόμα αποφασίσει πότε θα οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές, θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Αυτά τα κριτήρια θα έχει μπροστά του. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Να είστε καλά, μου έστειλε από νωρίς το μήνυμα η κυρία Δελούδη, αλλά τώρα το διαβάζω. Αυτά είναι μηνύματα που έρχονται στο δικό μου κινητό. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Μάκη, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε φίλε.
1: Το παραμικρό δεν έκανε να αλλάξω. Άντρα να βρω προσωρινό και τις βαλίτσες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, μου έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το διαβάσω σε λίγο. Γιατί συνδυάζει και τις εξελίξεις στη Βρετανία με το Brexit. Κλείσαμε 10 χρόνια από την εποχή, από την περίοδο που η Βρετανία αποφάσισαν με δημοψήφισμα να βγουν από το ευρώ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι το έχουν μετανιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 80%, δηλαδή περίπου το 70 με 80% θέλει επιστροφή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο γέγονε, γέγονε. Τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο καθένας παίρνει το βάρος της απόφασής του. Και εφόσον οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν αυτό το οποίο αποφάσισαν, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Στον οδηγό που σκότωσε το σκυλάκι, καλώς επιβλήθηκε το πρόστιμο, αλλά στο σκυλάκι που δεν είχε ιδιοκτήτη, η δημαρχία ή οποιοδήποτε άλλος δεν έχει ευθύνη που δεν είχε μαζέψει το αδέσποτο. Βεβαίως, αλλά ο καινούριος νόμος για τη θανάτωση ζώων είναι συγκεκριμένος. Ακόμα και αδέσποτο να είναι το ζώο, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Και μάλιστα όλες είναι σε βαθμό κακουργήματος, από τη στιγμή που θα αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη εσύ για το θάνατό του. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ που στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Σίδνεϊ. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε καλοκαίρι, εκεί στο νότιο ημισφαίριο βρίσκονται στην καρδιά του χειμώνα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Στέφανο το Σπυρόπουλο, το φίλο μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο για φωτιές Σαββατοκύριακο να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Μακάρι, αγαπητέ φίλε. Από το στόμα σου, Στέφανε, και στου. Μην πω του Θεού, του πυροσβέστη το αυτή. Της πολιτείας μάλλον, γιατί εμπλέκονται πολλοί μηχανισμοί σε αυτή την ιστορία που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη, τη Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Εδώ πιστή στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε ακούμε και απολαμβάνουμε όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε 3-4 θέματα που θα σου ζητήσουμε να μας τα σχολιάσεις. Μπορείς να μας πεις, επειδή διαβάζουμε το ένα φαινόμενο μετά το άλλο και σε καταβλισμούς Ρωμά, αλλά και όχι μόνο σε καταβλισμούς Ρωμά, και από μεγάλες υποτίθεται σοβαρές επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι γίνεται πλέον και ψηφιακά η ρευματοκλοπή μέσω των έξυπνων μετρητών. Υποτίθεται ότι οι έξυπνοι μετρητές έλυναν το θέμα αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να τους υποκλέψεις, δεν μπορείς να τους χακάρεις. Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Λοιπόν, Γιάννη, τελικά αποδεικνύεται ότι ακόμα και με τους έξυπνους μετρητές δεν θα λύσουμε αυτή τη μάστιγα, την οικονομική και κοινωνική της ρευματοκλοπής, διότι οι hackers είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την τεχνολογία των έξυπνων μετρητών. Τι εννοώ? Πιάσαν, όπως ξέρεις και εσύ σαν δημοσιογράφος, την περασμένη εβδομάδα μία σπήρα που ενεργούσε για πάρα πολύ καιρό, παρέμβαινε στους ψηφιακούς μετρητές, στους αλγόριθμους, πρόσεξε, και έσπαγαν κωδικούς των πρωτοκόλων κρυπτογράφησης, με αποτέλεσμα να λιώνονται τα δεδομένα κατανάλωσης των...
0: Έμπαιναν μέσα στο λογισμικό, δηλαδή, του μετρητή,
2: ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, τηλεματικά, εξ αποστάσεως.
0: Ναι, δεν, εξ αποστάσεως,
2: χωρίς,
0: ναι.
2: Χωρίς φυσική...
0: Φοβερό.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, γιατί Εκεί που λέγαμε ότι με το που θα αντικατασταθούν οι σημαντικοί μελετητές με τους έξυπνους, θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τέλος πάντων το πρόβλημα της ερωματοκλοπής, τώρα βλέπουν οι hackers την υπηρεσία της ερωματοκλοπής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε αλλάξει πίστα, αν κατάλαβες Γιάννη. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ζημιά από την ερωματοκλοπή, ξέρεις ότι αυτά δεν πάνε σε κουβά, θα πάνε τα επιμεριστούν σε όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Και οι οποίοι πόσο περίπου από αυτή τη ζημιά, πόσο περίπου πληρώνουμε το χρόνο όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
2: 70, τα κοροϊδά. Έχει υπολογίσει ο ΔΔΕ με τίτλου τύπου 65-67 περίπου ευρώ το χρόνο πληρώνει το μέσο νοικοκυριό μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς την απώλεια λόγω ρευματοκλοπής.
0: Πόσο είπε το χρόνο?
2: 67 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Κάτσε, φίλε, 60 ευρώ.
0: Είναι τρομερό το ποσό. 500 εκατομμύρια, περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο συνολικά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επιχειρήσεις σοβαρές, επιχειρήσεις εστίασης.
2: Επιχειρήσεις σοβαρές και γνωστοί επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν. Καλά, δεν ντρέπονται ότι θα τους πιάσουν και θα ξεφτυλιστούν. Θα μου πεις, οι εταιρείες δεν είναι στα δικά τους ονόματα. Έχουν βάλει μπροστινούς, αφοφοράκηδες.
2: Ναι.
0: Καλά,
2: ναι.
0: Είναι δυνατόν ένας σοβαρός επιχειρηματίας να κάνει ρευματοκλοπή? Ντροπή δηλαδή πραγματικά.
2: Όμως άφησε με να σου πω κάτι το οποίο το λέω δημόσια, διότι το έχω ψάξει το θέμα. Δεν θα πω ονόματα, καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους. Ο ΔΔΕ έχει τα ψηφιακά αντίδοτα, ας πούμε ψηφιακά εργαλεία, που μπορούν να εντοπίσουν τη ρευματοκλοπή μέσω ψηφιακών μετρητών, γιατί θα σου πω δεν έχουν καταλάβει κάτι τα σαΐνια. Όταν ένας μετασχηματιστής σε μια περιοχή, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, σε 2-3 οικοδομικά τετράγωνα, στέλνει κιλοβατόρες, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτά θα πρέπει να καταναλωθούν. Αν στέλνει 10.000 και καταναλώνονται και δείχνει η καταμέτρηση ότι είναι 5.000, οπότε σου λέει εδώ πέρα οι άλλες 5.000 κιλοβατόρες που παρήχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο, πού πήγανε?
0: Ναι.
2: Άρα ξεκινάνε από εκεί, βλέπουν ένα στοιχείο. Δεύτερο, βλέπουν μια αλλίωση σε ηλεκτρικά στοιχεία των έξυπνων μετρητών, όπως έχει να κάνει με την τάση, τη συχνότητα, δηλαδή θέλω να πω και άλλα πράγματα, τα οποία σε συνδυασμό έχουν αλγόριθμους ο ΔΔΕ και μπορεί εύκολα
0: να... Άρα τους εντοπίζει όλους πλέον. Καλό,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό...
0: Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη μου, που εντοπίζετε το πρόβλημα? Ορισμένοι Ρωμά σε οικισμούς που κάνουν ρευματοκλοπές.
2: Αυτοί αλλά... κάνουμε συμβατικό τρόπο.
0: Πρόσεξε, και όχι, μπράβο, και όχι μόνο Ρωμά, και άλλοι, και επιχειρματίες. Σοβαροί και υποτίθεται επιπόληπτοι επιχειρματίες που προχωρούν σε τέτοιες παράνομες επιλογές και κάνοντας ρευματοκλοπή, έχουν άλλους μπροστινούς στις εταιρείες τους. Δεν φαίνεται δηλαδή ο λογαριασμός του ρεύματος στο δικό τους όνομα, κατά συνέπεια και να συλλάβουν κάποιον εξ αυτών. Κάποιον αυτοφοράκι έχουν βγάλει μπροστά και την επομένη ξανακάνουν το ίδιο. Συνεχίζουν το κόλπο των ρευματοκλοπών. Φαντάζομαι το ξέρεις αυτό.
2: Έτσι είναι, όπως τα λες, και γι' αυτό κιόλας, Γιάννη, δεν λέμε να ξεκολλήσουμε από το ποσοστό αυτό.
0: Πάντως, φίλε, είναι ντροπή, δηλαδή πραγματικά. Έχεις ένα ακριβό ρεστοράν στην παραλιακή.
2: Στη Βούλα, η Γλυφάδα,
0: ναι,
2: που είναι εκεί.
0: Το οποίο για να πάει κάποιος θέλει να πληρώσει περίπου 100 ευρώ το άτομο χωρίς το κρασί. Και προχωράς, κάνεις ρευματοκλοπή, ρε φίλε. Ντροπή δηλαδή.
2: Και
0: θα έπρεπε να έχει μετατραπεί σε κακούργημα, κατά τη γνώμη μου, τέτοιο
2: αδίκημα. Πάντως ο ΔΔΕ έχει εντοπίσει ποια είδη επιχειρήσεων κάνουν τη μεγαλύτερη ρευματοκλοπή, ναι, πέρα από τους καταβλισμούς που είπαμε προηγουμένως. Κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σύντησης, αλυσίδες τροφίμων και νυχτερινών κέντρων.
0: Ναι, αυτά τα οποία είναι τα πιο ενεργοβόρα μαγαζιά, ναι, πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
2: Ναι, είναι από τις ενεργοβόρες. Αλλά είναι και άλλες ενεργοβόρες.
0: Έχουν ψυγεία μέσα, καταψύκτες,
2: ναι,
0: κουζίνες.
2: Αλλά είναι, okay. Γιάννη μου, είναι και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είναι φούρνοι,
0: ναι,
2: που είναι ζαχαροπλαστεία, που είναι καθαριστήρια, αλλά κατάλαβες.
0: Οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε τα κορόιδα.
2: Και παίρνουν και δάνεια για να ξεπληρώνουν, ναι, τους πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Όπως
2: αυτό
0: το λες.
2: Συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Για πες μας τώρα τι γίνεται.
2: Μια είδηση μόνο τελευταία για τους φίλους οι οποίοι είναι σε εξοικονομώ. Πήραν παράταση 5 προγράμματα εξοικονομώ μέχρι 17 Ιουλίου. Το εξοικονομώ 21-23 ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 25 και το αλλάζω στη συσκευή στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω στη συσκευή στις επιχειρήσεις. Μέχρι τις 17 Ιουλίου δεν θα δοθεί άλλη παράταση, γιατί μέχρι 31 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία από το Ταμείο Ανάκαμψης που πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Θεός βοηθός.
0: Μάλιστα, πες μας τώρα και για τα δημοτικά τέλη που θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος. Από το 28 αυτό, ε.
2: Το λέγαμε και στην εκπομπή, Γιάννη. Λέγαμε, δεν είναι δυνατόν μέσα σε έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος που από τα 200 ευρώ, τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι χρεώσεις υπερτρίτων, να μην μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει ο άλλος όλο αυτό το ποσό και να του κόβουν το ρεύμα γιατί δεν πλήρωσε τα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλα αποφασίζεται τώρα στον κώδικα. Τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω έτσι λέγεται, το νομοσχέδιο που φέρει η κυβέρνηση, θα απεμπλέξει δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Ναι, καλά το είπα. Όπου αυτά τα τέλη και οι φόροι θα έρχονται ξεχωριστά, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πας να βάλεις μέσα σε λογαριασμούς ενέργειας και τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, διότι αντέδρασαν οι πάροχοι, σου λέει.
0: Ο καταναλωτής δεν πάει να μας φορτώνει τους λογαριασμούς. Έτσι είναι. Όλα πρέπει να φύγουν από τους λογαριασμούς. Και η ΕΡΤ επίσης να βρεθεί άλλος τρόπος να την πληρώνει ο πολίτης. Όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
2: Πληρώνουμε 30 ευρώ, 32 ευρώ περίπου το χρόνο ΕΡΤ. 68 ευρώ πληρώνουμε τη ρευματοκλοπή. Πληρώνουμε. Δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, εντάξει, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10.
0: Μαζί σου. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Το ρεύμα έχει σχεδόν ιδιωτικοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο ελληνικός λαός τις ζημιές του κάθε ιδιώτη. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν περιμένουν να πληρώσει κανείς τις ζημιές της δικής μου επιχείρησης. Έτσι είναι, γιατί είσαι υπεύθυνος πολίτης, Δημήτρη. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι είναι πιο. Νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Άκουσαν. Πανάκριβες επιχειρήσεις, πολυτελή και χλιδάτα εστιατόρια στην παραλιακή να μην πληρώνουν ρεύμα και να κάνουν ρευματοκλοπές. Πού να το πεις αυτό δηλαδή. Καλημέρα στο Μάνο. Σου είπα, έχει ενδιαφέρον η ανάλυση σου. Όμως δεν θα πάει σε εκλογές 13 Ιουνίου, Μάνο. Δεν έχεις υπολογίσει κάτι. Δεν είναι 1η Ιουλίου η ημερομηνία που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου. Τότε αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχει τελειώσει η Ελλάδα με τις διπλές εκλογές, που κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν διπλές εκλογές. Θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός δηλαδή, για να αυξήσει το ποσοστό και την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Πολύ πριν δηλαδή, πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 20-25 Μαΐου. Γι' αυτό και το πλάνο στο Μαξίμου, στην περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, είναι αυτό. Να έχει τελειώσει με τις εκλογές μέχρι τις 20-25 Μαΐου το αργότερο, με τις διπλές εκλογές. Δηλαδή, κάτσε να σου πω από το ρεπορτάζ μου, γιατί έκανα κάτι τηλέφωνα χθες. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, περίμενα εδώ το καλεντάρι. Λοιπόν, πιθανότερες ημερομηνίες, αν πάει μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος της τετραετίας σε εκλογές, είναι η Κυριακή. Η Κυριακή 18 Απριλίου. Η Κυριακή 18 Απριλίου, γιατί Πάσχα έχουμε το 27 2 Μαΐου. Η Κυριακή 18 Απριλίου, ώστε να πάει σε δεύτερες εκλογές Κυριακή 16 Μαΐου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται ο Μητσοτάκης μαζί με τους δικούς του συνεργάτες και τους συμβούλους στο Μαξίμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε εκλογές στο σενάριο που είπαμε. Δηλαδή θα πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο του 26, θα σου πω αμέσως. Κατά πάσα πιθανότητα στις Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα ανέβει δηλαδή στη Δέθο Μητσοτάκης 5-6, Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι το Σαββατοκύριακο των ανακοινώσεων και των εξαγγελιών. Μπορεί να έχει ανακοινώσει πριν τις εκλογές και να πάει σε εκλογές σε αυτή την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που σου είπα. Αυτό δεν το έχει αποφασίσει. Θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αυγούστου. Αν οι δικές του δημοσκοπήσεις, να σου το πω διαφορετικά, αν οι δικές του μετρήσεις, οι οποίες δεν θα δουν το φως δημοσιότητας, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ, και τις οποίες θα έχει επεξεργαστεί το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30% με αναγωγή, κατά την εκτίμησή μου, ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή, όπως σου είπα πριν, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί πώς θα έχει πάει το καλοκαίρι, τι προοπτικές σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχει όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι θα έχει γίνει με τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα έχει πάει η ιστορία της ακρίβειας εδώ. Μια σειρά από αλληλουχίες και γεγονότα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν βουλιά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου θα αναλάβει η Ελλάδα, κύριε Κιμιονή, όχι από 1η Ιουλίου. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, αλλά είναι τεράστια τα μήνυματα που μου στέλνει. Θέλουμε 5 λεπτά για να τα διαβάσουμε. Για να δω. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, αλλά είναι τεράστια τα μήνυματα που μου στέλνει. Θέλουμε 5 λεπτά για να τα διαβάσουμε.

0: με το Cheap Brexit, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή τη ματαιοδοξία του φανερά προστατευόμενου της Μέρκελ και του Σόιμπλε, που αέργος πάντα θέλει να ξαναπροταγωνιστήσει, ενώ δεν έχει πει ένα τρίκιο συγγνώμη για την προδοσία της Κύπρου στο Κράν Μοντανά το 17, την προδοσία, γράφει ο κ. Κιμιονής, της Συμφωνίας των Πρεσπών το 18 για το Μακεδονικό, τα Capital Controls, μα κυρίως για το ομαδικό έγκλημα στη Μάνδρα το 17 και το Μάτι το 18. Ποιος θα ξεχάσει τη θεατρική υποκρισία του Τσίπρα και των στενών συνεργατών του, που η μισή είναι ήδη στη φυλακή το βράδυ της πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν ενώ ήξερε τα πάντα νόμιζε ότι μας δούλευε. Αμ την επίσκεψή του στο Μάτι τρεις μήνες μετά, που απάντησε όλο θράσος σε ερώτηση μιας ανέστιας άστεγης πυρόπληκτης εκεί για οικονομική βοήθεια που δεν είχε που να μείνει, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, ξεχνιούνται όλα αυτά κύριε Παπαγιάννη. Α ναι, να ψάξουμε για ένα ευρύχωρο κοιάδα και να προκηρύξουμε και να προκρατήσουμε εμείς τη θέση. Το μήνυμα το υπογράφει ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και παλιός φίλος ακροατής. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο λεπτά για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη του Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Βλέπω ότι το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει κάτω από τα 70 δολάρια, αλλά στο βενζινάδικα ακόμα δεν έχει κατέβει τίποτα. Αντιθέτως, με το που έσκασε ο πρώτος πύραυλος, ανέβηκαν με το άκουσμα. Έχεις δίκιο. Η τιμή του Brent χθες που έβλεπα έχει πέσει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Κάτω δηλαδή από το πρωινό της 28ης Φεβρουαρίου που ανακοινώθηκε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Κι όμως, στην Αντλία παραμένει τουλάχιστον 20 με 25% πάνω. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργου από τα Χανιά. Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνα, κύριε Γιώργο, δυστυχώς η προσέλευση έχει καταγραφεί ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν θα πάνε να ψηφίσουν νέοι το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Σας το λέω για να το ξέρετε, στατιστικά αποδεικνύεται τα τελευταία 40 χρόνια αυτό. Είναι μια λογική σκέψη αυτή την οποία κάνατε, αλλά δεν παρατηρείται στατιστικά αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή το καλοκαίρι, το χειμώνα. Σε πλάζε διατόρια πανσιόν, εμείς με sleeping bank και με καρπούζι. Οι δημοσκόποι δεν μου τα λένε καλά πάντως για μαζική συμμετοχή, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το έχετε φιλοσοφήσει μέσα σας. Από αυτά με τα οποία συζητώ μαζί τους, δεν προκύπτει διάθεση ότι θα πάνε μαζικά πάλι στις κάλπες. Φοβάμαι δηλαδή μην έχουμε αμερικανοποίηση των εθνικών εκλογών από εδώ και πέρα, με πολύ υψηλή και μαζική αποχή, κάτι όπως που καταλαβαίνετε δεν ωφελεί ούτε τη δημοκρατία, ούτε βεβαίως την αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού συστήματος. Όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο το καλύτερο για το πολιτικό σύστημα. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ψηφίσουν πολύ. Ίσως έχουμε ιστορικό ρεκόρ αποχή στις επόμενες εκλογές. Αυτό καταγράφεται δηλαδή ως τάση από τους δημοσκόπους στα ερωτήματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μπροστά τους. Μακάρι να διαψευτούν. Όλοι θέλουμε τη μεγάλη συμμετοχή. Και όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα και πολλά μηνύματα, όπως του κυρίου Φιλιππίδη, του αγαπητού φίλου του Παύλου. Καλημέρα φίλε Παύλου, να είσαι πάντα καλά. Του αγαπητού Φίλιππου, του άλλου Φίλιππου, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και μας και σχολιάζει μερικά πράγματα για το Brexit. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Και άλλα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
4: Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 26

0: 2-10-46-4000.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ο Αδάμαντας στη Μήλο έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ενώ το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η δράση μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
8: Ένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
13: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
14: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι. Σήμερα ισχυρή άνεμη, βόρειοι άνεμοι, πάνω από 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό. Πορτοκαλί συναγερμό για την ακρίβεια, αλλά πάρτε το ως κόκκινο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και σήμερα και αύριο.
0: Να πάμε κατευθείαν για...
14: Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα υγείας. Έσπασε το ισχύο του. Περαστικά, κύριε Καλογερόπουλε.
3: Καλημέρα, ακούγα και Λαϊδόνης τώρα και μου ανέβηκε λιγάκι.
14: Ναι, όχι και Λαϊδόνης. Ποιος ήταν αυτό, ποιο συγκρότημα ήταν? Λαθρεπιβάτες. Λαθρεπιβάτες.
3: Ναι,
14: νωρίτερα ο Κυλαϊδόνης.
3: Ναι.
14: Τι γίνεται, είστε σε κέντρο αποκατάστασης?
3: Ναι, δοκιμάζω τις αντοχές του μυϊκού μου και των οστών μου.
14: Περαστικά, η επέμβαση πήγε καλά?
3: Σε πόντι το οποίο είχαμε εγχειριστεί, ξαναπάθαμε ζημιά.
14: Περαστικά, κύριε Καλαϊδόνη.
3: Και στο χέρι, δηλαδή, εντάξει, πρέπει περαστικά. Να είναι πολύ σκληρό το βουντού που έχει γίνει.
14: Τώρα τι είστε, με γύψο ή με νάρθηκα?
3: Έχω εγχειριστεί καταρχήν.
14: Α, έχει, εντάξει.
3: Okay. Έχω εγχειριστεί γιατί είχε σπάσει το οστό το οποίο αγκάλιζε το μόσχευμα.
14: Κατάλαβα.
3: Για το πόδι εννοώ.
14: Περαστικά.
3: Όσο για το χέρι που έχουν βάλει ανάρτηκα, ευελπιστούμε να κάνει πόρο έτσι και να προχωρήσουμε παρακάτω.
14: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα τρομακτικά που έγιναν μακριά από εμάς και ελπίζουμε να μην φτάσουν κοντά στην Ελλάδα, με την έννοια ότι δύο τεράστιοι σεισμοί 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 7,2 με πολύ μικρή χρονική απόκληση δημιούργησαν αυτά τα οποία δημιούργησαν. Εσείς ως μηχανικός, αρχιτέκτον μηχανικός, τι έχετε να πείτε, τι ευθύνεται, το μέγεθος του σεισμού ή κακοτεχνίες στην Βενεζουέλα και τα σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί εκεί?
3: Θυμάστε πρόσφατα. Το 23 δηλαδή, είχαμε δει τους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία, ακόμα και στην αρχή Αντιόχεια.
14: Ναι.
3: Άρα λοιπόν υπήρχε ένας σεισμός που ισοπαίδωσε τα πάντα. Τι σημαίνει, εδώ έχουμε ένα δίδυμο σεισμών που δεν το βρίσκεις εύκολα και αυτό πρέπει να μελετηθεί βέβαια. Και έχω μάθει ότι θα πάνε επιστήμονες από ό,τι είπε ο κύριο Καρύδη στην τηλεόραση με τον κύριο Λέκα, αλλά άκουσα και τον κύριο Σονολάκη που ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται, εκείνο που πρέπει να έχουμε σε επιφυλακή. Άκουσα προηγουμένως τον ενεργειακό επιθεωρητή το ότι πραγματικά δίδονται χρήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχουν δικά προγράμματα επιδότηση για ποσοτική αξιολόγηση για την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, με την έννοια ότι την αναβάθμιση όμως πια
14: σε γενικές γραμμές από την εικόνα που έχετε και εσείς, όπως έχουμε όλοι μας μακριά, δεν ζούμε στη Βενεζουέλα.
3: Σίγουρα, ναι.
14: Ήταν συνδυασμός κακοτεχνιών και πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης ή δεν υπήρχαν κακοτεχνίες, τα σπίτια ήταν κανονικά, απλώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει δύο μεγάλους σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας
3: Ρίχτερ. Και τον καθηγητή, τον κύριο Καρύδη, στην τηλεόραση, που παρουσίασε πραγματικά ένα μοντέλο του σεισμού. Εδώ είχαμε ένα σεισμό με τεράστια ταχύτητα, με περιατμική ταχύτητα.
14: Ναι.
3: Αυτές οι αναλύσεις είχαν γίνει και παλαιότερα για την Ινδονησία, βέβαια. Έτσι.
14: Και βέβαια εδώ είχαμε, στη Βενεζουέλα δηλαδή, ένα σεισμό που το περίεργο της καταγραφής ήταν ότι ο δεύτερος ήταν μεγαλύτερος από τον πρώτο.
3: Και όχι μόνο, και ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σκεφτείτε ότι η ενέργεια, η διαφορά 0,4 μονάδων που λέει ήταν 7,2
14: και 7,5.
3: Είναι τετραπλάσια η ενέργεια.
14: Ναι.
3: Μην βλέπετε τη διαφορά αυτή τη μικρή. Άρα δεν είναι τεράστια διαφορά. Και άρα λοιπόν τι εξαρτάται? Από την ταχύτητα, το έδαφος, και εδώ βέβαια είχαμε μια ακανόνιστη διαδικασία, διότι τα κτίρια και σηκώθηκαν και καθίσανε και πραγματικά αυτό που έτρεχε με ταχύτητα, γιατί ήταν τεράστια η ταχύτητα, πως είναι ένα περιχητικό που περνάει και δίπλα σε ρήγματα όπως έγινε και στην Τουρκία, ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Άρα είδατε, στα παλιά κτίρια είχαμε αυτό που λέμε τα pancake. Δηλαδή κάθισε μία πλάκα πάνω στην άλλη.
14: Ναι.
3: Όπου υπήρχαν παλιές κατασκευές. Οι νεότερες κατασκευές.
14: Εδώ πάντως έχουμε περιοχές που κοίταζα εγώ. Που έχουν ισοπεδωθεί. Με drone δηλαδή. Έχουν καταγραφεί βίντεο που πραγματικά είναι ισοπεδωμένες οι περιοχές.
3: Και προσέξτε, εδώ, και αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς τεράστιο, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ. Και από τη θέση του βουλευτού, του μηχανικού, του απλού πολίτη, γίνεται ο πρωτοβάθμιος έλεγχος πραγματοποιός, ο ΑΣΠ, και είναι χρήσιμος και αναγκαίος. Αλλά δεν αρκεί για να εντοπίσει με ακρίβεια τα ευάλωτα κτίρια. Και αυτό βέβαια για την ώρα αφορά τα δημόσια. Πάμε λοιπόν και πληρώνουμε ή χρηματοδοτούμε ενεργειακή αναβάθμιση. Ωραία, εξαιρετικό και να γίνει. Όμως η τεχνολογία σε αυτή τη δυνατότητα να αξιολογήσει το φρόντο οργανισμό και την ανίχθευση των πλούτων κτιρίων που υπάρχουν.
14: Αυτός ο προσεισμικός έλεγχος που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα.
3: Μα είναι σε δημόσια κτίρια
14: και σε νοσοκομεία, σε πανεπιστήμια, σε κτίρια των δήμων, της περιφέρειας, των περιφερειών. Έχει ολοκληρωθεί?
3: Σε πρώτη φάση, από εκεί πέρα τι γίνεται? Θα σε ρωτώ εγώ.
14: Δεν ξέρω, εσείς είστε μηχανικός, γι' αυτό σας ρωτάμε.
3: Και τα σπίτια των Μπουκαράδων δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο στη χώρα μας, δηλαδή. μια χρηματοδότηση γενναία.
14: Δηλαδή, συγγνώμη, ο προσεισμικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και είμαστε βέβαιοι ότι σε ένα σεισμό κανονικής ισχύος, δηλαδή μέχρι 6-6,5 τα κτίρια αυτά θα αντέξουν όλα, είναι δεδομένο αυτό.
3: Καταρχήν με το σεισμό δεν είσαι ποτέ βέβαιος.
14: Αυτό
3: ούτε
14: λέμε.
3: Πώς θα, ούτε θα προκύψει το μοντέλο.
14: Νοσοκομεία δηλαδή τα οποία έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 60 και του 70 ή δημόσια κτίρια που είναι από το 50, ναι, αυτά θα κρατήσουν.
3: Έχουν ελεγχθεί με τα δεδομένα τα σημερινά, παρότι είχαμε και παλιότερα σεισμούς, νομίζω εδώ και 8,2 και 8,7 ρίχτερ παλιότερα μιλάμε, που είχαν σημειωθεί και από το ελληνικό τόξο που νότια της Πελοποννήσου και από τον Κορινθιακό.
14: Καλά, αυτοί οι σεισμοί ήταν σε πολύ μεγάλα βάθη και δεν ήταν σε. Ήταν πολύ μακριά από την υπηρετική Ελλάδα.
3: Και τα ρήγματα αυτά δεν είναι όπως ήταν τα ρήγματα στη Βενεζουέλα. Δηλαδή που είναι διαφορετικά τελείως. Αλλά άσχετα από αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία χρηματοδότηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Είμαστε από τις πιο σεισμικές, αν όχι πιο σεισμική χώρα, σεισμογενής χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Είμαστε βουλευτές και παρακούγα τον κύριο Κιμιονή προηγουμένως, ο οποίος είναι εξαιρετικός, και ασχολούμαστε με το μηνόρο της Αυγής.
14: Ωραία, πέστε μου κάτι ως μηχανικός. Τι αντοχές έχουν τα δημόσια κτίρια εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή.
3: Τα δημόσια κτίρια έχουν τις αντοχές στις οποίες θα πρέπει να υπογράψουν μηχανικός.
14: Πόσο, τι σεισμός πρέπει να συμβεί.
3: Μέχρι σήμερα έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Άρα λοιπόν έχει μια προϋπηρεσία αυτό το κτίριο. Παράλληλα όμως το κτίριο έχει δεχτεί καταπονήσεις και τραντάγματα με μετατόπιση φορτίων και κατά καιρούς θα πρέπει να το ελέγξεις να δεις αν πραγματικά θα αντέξεις σε άλλους παρόμοιους σεισμούς. Εκεί γίνεται ο έλεγχος. Όμως δεν θα πρέπει να γίνει το βράδυ, το απόγευμα που κοιμάται όλο στο σπίτι του. Τι μέλη γενέστε όταν θα θαυτεί κοσμάκες σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.
14: Εννοείται την επόμενη μέρα να διαχειριστεί ένα σενάριο.
3: Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Στα σπίτια. Που πάμε και ανακαινίζουμε το σπίτι, το δίνουμε στο παιδί μας και δεν έχουμε τσεκάρει, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα.
14: Ναι.
3: Και δεν πάει και ο μηχανικός τσάπα.
14: Δεν είμαστε οργανωμένη χώρα όπως η Ιαπωνία να μπορούμε
3: λοιπόν
14: να εκπονήσουμε
3: να
14: ένα τέτοιο πλάνο, αλλά μακάρι να συμβεί.
3: Είναι κάτι που επίγει. Νομίζω θα πρέπει να το ακούσουν και οι διοικούντες, οι επαΐοντες και να καταλάβουν ότι με τα λόγια δεν λύνεις τέτοιου είδους προβλήματα. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό, να μην είναι πια σάρικο για τους βουλευτές. Παρά η οποιαδήποτε λοβιτούρα που γίνεται για να αναδείξουμε και να δείξουμε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά, αλλά είμαστε εξαιρετικοί. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ προσφέρεις ένα μέλλον και ένα μήνυμα ζωής στους πολίτες αυτού του κράτους.
14: Μάλιστα.
3: Άρα οι σεισμοί, επειδή δεν προβλέπονται οι καταστροφές, όμως μπορούν να ρευστοποιηθούν με προληπτικούς ελέγχους, με επιδοτήσεις, με ενίσχυση των επαναλήπτων κτηρίων.
14: Μάλιστα.
3: Και με πολιτική βούληση.
14: Ωραία, να δούμε τι πλάνο υπάρχει. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει
3: λοιπόν
14: σοβαρό πλάνο.
3: Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε και να το πούμε, γιατί μην ξεχνάτε και τα διατηρητήρια κτίρια σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε, η Ιταλία ή οτιδήποτε. Βλέπετε ότι δεν συμβεί κάτι.
14: Mm-hmm.
3: Δεν έχουν αναστήλωθεί όλα όπως πρέπει προκειμένου να αντέξουν.
14: Μάλιστα.
3: Και κρολάρουν όλα, θα εξαφανίζονται.
14: Μάλιστα.
3: Και είναι παραδοσιακά ξενοδοχεία, είναι οτιδήποτε άλλο.
14: Να ρωτήσω, τα συμπεράσματα από αυτούς τους προσεισμικούς ελέγχους σε νοσοκομεία, σε δημόσια κτίρια γενικότερα,
3: τα
14: έχει το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος.
3: Και ο ΑΣΠ, που κάνει πολύ καλή δουλειά. Όμως να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
14: Εσείς έχετε εικόνα τι έχουν βγάλει τα συμπεράσματα αυτά, για παράδειγμα.
3: Αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει, γιατί πάντα κάνουμε ερωτήσεις και μας απαντάνε εγγράφως,
14: ναι,
3: για τα σχολεία τουλάχιστον μας ενδιέφερε άμεσα,
14: ναι,
3: ότι είναι ο πρώτος δαθμός ελέγχων, άρα υπάρχει μια ασφάλεια στα κτίρια αυτά. Από δασκάλους ακούμε άλλα, αλλά εγώ δεν ήθελα να ακούω πάντα τους οπαϊόντες.
14: Mm-hmm.
3: Κάποιος βάζει την υπογραφή του, αλλά στη συνέχεια για περαιτέρω διαδικασία για το κτίριο το οποίο έχει πρόβλημα, δεν θα πάει ο μηχανικός με 700 ευρώ να υπογράψει. Χωρίς σχέδια. Χωρίς προηγούμενη διαδικασία να υπάρχει φάκελος. Χωρίς το να χωρίς τ' άλλο, να πάει να υπογράψει έτσι δεν και καλά για να βρούμε έναν εξειραστήριο θύμα, αν συμβεί κάτι. Δεν γίνεται, παιδί.
14: Μάλιστα.
3: Να μα εγχωρευτούμε.
14: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
3: Ναι, πιστεύω ότι μέσω της εκπομπής σας, κύριε Παπαγιάννη, επειδή πραγματικά επιτελείται κοινωνικό έργο, να ξυπνήσουν και οι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα πολλές φορές, που είναι πολύ σημαντικό, και να πούνε, παιδιά, εδώ στοπ. Καθόμαστε όλοι κάτω,
14: ναι,
3: παίρνουμε μια απόφαση και λέμε στην κυβέρνηση, όχι στην κόντρα για την κόντρα, ότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε για τους πολίτες αυτής της χώρας.
14: Πάντως, πολλοί επιστήμονες, σοβαροί καθηγητές έχουν εφιστήσει την προσοχή και τον κίνδυνο για έναν μεγάλο σεισμό που περιμένουμε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και του Κορινθιακού τα επόμενα χρόνια. Σε ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν. Ή αν επιβεβαιωθούν, όλα θα είναι έτοιμα για να μην υποστούμε τέτοιες ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί άλλες χώρες με παρόμοια ρίχτερ και ισχύει.
3: Όλοι περιμένουμε το σεισμό. Όλοι γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθούμε, παρότι ακόμα είναι ατελή τα προγράμματα.
14: Μάλιστα.
3: Που θα
14: λοιπόν,
3: συναντηθεί ο κόσμος τα κάνει.
14: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλαγερόπουλε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
14: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όχι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα και νομίζω πρέπει να τα διαβάσουμε όλα ή σχεδόν όλα αναλυτικά.
15: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
17: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
18: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
19: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
20: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
19: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
21: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
23: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
24: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
25: People have repower.
26: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: ατύχημα, εάν είναι εργατικό ή όχι. Ποια είναι η διαφορά ενός εργατικού ατυχήματος και πώς μπορεί να οδηγήσει σε σύνταξη ακόμα και με μια ημέρα εργασίας. Πώς λαμβάνονται υπόψη οι αξιώσεις για αποζημιώσεις. Όλος αυτός ο φάκελος. Τι ακριβώς σημαίνει εργατικό ατύχημα?
1: Πολύ σημαντικά θέματα. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και στον χρόνο που έχουμε. Εργατικό λοιπόν θεωρείται ένα ατύχημα που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας μας ή με αφορμή την εργασία μας ή κατά το διάστημα που πηγαίνουμε από την εργασία στο σπίτι μας ή από το σπίτι στην εργασία μας. Δηλαδή να υπάρχει μια αιτιώδης συνάφεια σε αυτό το θέμα. Να είναι μια διαδρομή δηλαδή που συνήθως ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Πειραιά, να μένουμε Καλλιθέα και να βρεθούμε Λάντρι και να πάθουμε ένα τροχαίο και να χαρακτηριστεί εργατικό το ατύχημα.
14: Μάλιστα.
1: Όταν χαρακτηριστεί λοιπόν εργατικό το ατύχημα, που αυτό θα το κρίνουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που έχουν τους αρμόδιους ελεγκτές, κάποιος μπορεί να λάβει, αν του έχει προκαλέσει κάποια ανικανότητα προς εργασία, μπορεί να λάβει ακόμα και σύνταξη, έστω και με μία ημέρα εργασίας.
14: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν στο εργατικό ατύχημα δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου το σύνολο των αριθμών εργασίας. Αν δεν έχει προκληθεί και θάνατος, οι κληρονόμοι, οι δικαιούχοι συντάξεως κυρίας θα μπορούν να λάβουν επίσης σύνταξη, ακόμα και αν ο Θανόν είχε δουλέψει μία και μόνο ημέρα. Τι ελέγχεται? Ελέγχονται οι συνθήκες εργασίας. Από ποια όργανα? Από την επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να υπάρχει στον εργοδότη ένα βιβλίο συμβάντων με τα εργατικά ατυχήματα, ούτως ώστε όταν βλέπουμε ότι κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των εργαζομένων, να μην επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα. Ποια είναι η προθεσμία? Είναι 5 μέρες από το ατύχημα. Και αν το δηλώσει ένας γιατρός ή το δηλώσει για παράδειγμα κάποιος συγγενικό πρόσωπο, ο γιατρός θα πρέπει μέσα στο 24ωρο, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ λάβει γνώση μέσα στο 24ωρο, ο συγγενής μέσα σε...
14: Πρέπει να υπάρχει πάντα γνωμάτευση γιατρού προφανώς για να πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο, για να βεβαιωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Αν υπάρχει, φυσικά, γιατί θα προκαλέσει μια ανικανότητα προς εργασία και αν είναι κάτι πιο σοβαρό θα προκαλέσει και αναπηρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος, όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο εργοδότης.
14: Μάλιστα.
1: Αν ήταν ασφαλισμένος, τα πληρώσει ο ΕΦΚΑ.
14: Και με τις αξιώσεις για αποζημίωση, τι γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα ανικανότητας προς εργασία ή ακόμα και θάνατο, τότε μπορούν να εγερθούν αξιώσεις μέσα σε μία πενταετία για αποζημίωση ή για ψυχική οδύνη όταν έχουμε θάνατο.
14: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν πηγαίνουμε στα πολιτικά δικαστήρια. Όπως είπαμε, πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 χρόνια και αποζημιώνεται και ο ΕΦΚΑ αν έχει ξοδέψει χρήματα για την νοσηλεία ή γενικά για την περίθαλψη του εργαζομένου.
14: Όταν εννοούμε αξιώσεις για αποζημίωση, εννοούμε δηλαδή να προσφύγεις σε αστικά δικαστήρια διεκδικώντας κάποιο ποσό σε αποζημίωση. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
14: Αυτή είναι η διαδικασία,
1: χρηματική
14: δηλαδή.
1: Χρηματική απέτηση.
14: Μάλιστα. Καταθέτοντας κάποια αγωγή και ζητώντας συγκεκριμένη αποζημίωση.
1: Φυσικά.
14: Μάλιστα.
1: Και με παραστατικά, από ιατρικά περιστατικά, όταν έχουμε γνωματεύσεις από...
14: Σε αυτές τις περιπτώσεις πότε επιδικάζονται ποσά? Όταν φανεί ότι υπάρχει ευθύνη του εργοδότη?
1: Φυσικά. Πρέπει να υπάρχει μια υπαιτιότητα. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα, είτε στο χώρο της εργασίας, είτε γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.
14: Ναι, αν προκύψει από κάποια προσεξία του εργαζόμενου ή από κάποιον άλλον λόγο.
1: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα.
14: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα. Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε αξίωση.
14: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κάποια εξήγηση. Μάλιστα.
14: Νομίζω μας τα εξήγησες εξαιρετικά καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Μάνο. Ίσως, Μάνο, δεν το εξήγησα εγώ σωστά. Η Προεδρία πράγματι που αναλαμβάνει η Ελλάδα ως χώρα ξεκινά από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, για την εξάμηνη η Προεδρία. Όμως οι προετοιμασίες για την Προεδρία ξεκινάνε από την 1η Ιουνίου. Δεν γίνεται η χώρα να είναι σε προεκλογική περίοδο, έχοντας ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες και τις προετοιμασίες σε θεσμικό επίπεδο μαζί με την Κομισιόν για να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήθιστε. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, που θα υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση εφόσον προκηρυχθούν εκλογές. Άρα λοιπόν το πλάνο του Μητσοτάκη είναι να έχει ξεμπερδέψει με μονές οι διπλές εκλογές μέχρι την 1η Ιουνίου, που θα αναλάβει ή εν πάση περιπτώσει θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάληψης, τα πάρε δώσε δηλαδή με τις Βρυξέλλες της Ελληνικής Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλάνο και προς επιβεβαίωση του πλάνου αυτού ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στον Ιούνιο, σου υπενθυμίζω τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικές μέρες στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το δεύτερο εξάμεινο του 27. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα αυτή στην πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη κυβέρνηση όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με μονές, είτε με διπλές, είτε και με τριπλές εκλογές. Αν δεν προκύψει δηλαδή κυβέρνηση συνεργασία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να υπάρξει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Όλα είναι πιθανά. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών. Με δεδομένο ότι στις πρώτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Βάσει των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε και αναλύουμε, κανένας δεν ξέρει τι θα βγάλει η κάλπη με βεβαιότητα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης το σκέφτεται και είναι 50-50. Αν θα πάει σε εκλογές δηλαδή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, αν θα πάει σε εκλογές εκεί στα τέλη Απριλίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα να πάει και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να αναλάβουμε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε μπει σχεδόν σε προεκλογική περίοδο, το είδατε και χθες. Ο Μητσοτάκης περιόδευσε στη Νέα Σμύρνη, έπαιξε τάβλη, έπαιξε μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα αυτά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και νομίζω ότι είτε οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, είτε γίνουν Απρίλιο, πλέον το επόμενο εξάμεινο θα είναι εξάμεινο προεκλογικού χαρακτήρα. Καλημέρα στον Χριστό, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακούμε ότι συλλαμβάνονται πολλοί για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζουμε τι κριτήρια τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν ακούμε ούτε κατασχέσεις ούτε επιστροφές παράνομων επιδοτήσεων. Έτσι δίνουν κίνητρα σε αυτούς να το ξανακάνουν. Κοίταξε, υπάρχει μια διπλή διαδικασία. Η διαδικασία των κατασχέσεων ή των δεσμεύσεων από την ΑΔΕ και υπάρχει και το ποινικό κομμάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χθες καταδικάστηκαν για παράδειγμα 57, ναι 57 άτομα καταδικάστηκαν, αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν αγροκτήματα στην Μακεδονία, αν είναι δυνατόν. Τώρα με τι ποινές καταδικάστηκαν όλοι αυτοί και αν κάποιοι από αυτούς θα οδηγηθούν στις φυλακές ή όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα, θα το ψάξω όμως. Να ξέρετε ότι χθες είχαμε και ανακοινώσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ενεργοποιείται το πλάνο και θα υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για όλα τα άτομα κάτω των 17 ετών. Και προκύπτει και κάτι καινούριο από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέσω συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση για οποιονδήποτε οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί θα είναι υποχρεωτική, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια θεσμικότητα, ας το πούμε έτσι, ή μια αυστηροποίηση του πλαισίου για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, που σημαίνει ότι όποιος αγοράζει ηλεκτρικό πατίνι και το κυκλοφορεί στους δρόμους θα είναι υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, όπως είναι στα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τις μηχανές. Να σας πω κάτι τελευταίο σχετικά με τα πατίνια, ότι δεν θα απαγορεύεται μόνο η οδήγηση κάτω των 17 ετών, θα απαγορεύεται η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών. Ξέρετε, σε ορισμένα νησιά έχουν ηλεκτρικά πατίνια που τα δίνουν χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα, στους πιτσιρικάδες, σε άτομα κάτω των 17 ετών σε όλες τις περιπτώσεις. Και μάλιστα ο νόμος θα προβλέπει κυρώσεις και για τους πολιτές και για τους παρόχους και για τους εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
9: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Η ζωή.
27: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
30: Προηγουμένου προειδοποίησε ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτίου Λιβάνου με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε στο λιμάνι. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
31: Το δελτίο
0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Αντένα 105,3.
2: Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
13: Αντένα.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατσάκο, που είναι η ψυχή του σκοπευτικού, του άθλος. Γεια σου Πέτρο, να σε καλά. Εξαιρετική δουλειά από τον φίλο τον Πέτρο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Τσολάκο. Εγώ ζω και εργάζομαι στην Ολλανδία. Το σύστημα με τη σύνταξη στην Ολλανδία είναι αναλογική. Δηλαδή, όσα χρόνια δουλέψει κάποιος στην Ολλανδία, παίρνει στην εθνική σύνταξη και τη σύνταξη που δικαιούται από τη δουλειά του. Στην Ελλάδα έχω εργαστεί και έχω περίπου 2.800 ένσημα. Όταν με το καλό θα φτάσω τα χρόνια για να βγω σύνταξη, θα πάρω κάποια λεφτά από τα ένσημα που έχω στην Ελλάδα. Προφανώς και υπάρχει κάποιο όριο πάνω από τα ένσημα του οποίου παίρνετε κάποια χρήματα ως εθνική σύνταξη ή ως προσθετική της εθνικής σύνταξης, αλλά καλό είναι να ρωτήσουμε κάποια εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη, αγαπητέ κύριε Τσολάκο, για να μας απαντήσει με σοβαρότητα και να στείλω το μήνυμα για να απαντήσω εγώ σε εσάς στη συνέχεια. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει ότι στην επαρχία όλα τα πιτσιρίκια κυκλοφορούν με πατίνια και όταν το ανέφερα στην τροχία μου απάντησαν ότι σε όλα τα χωριά γίνεται αυτό. Κοίταξε, με το νέο νόμο θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί θα υποχρεούνται οι τροχονόμοι, οι αστυνομικοί να επιβάλλουν πρόστιμα. Η φίλη μας η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική, γράφει, στέλνει την καλημέρα της, ότι σχετικά με τα πατίνια μπορείς να πάρεις με μια απλή πιστωτική κάρτα από πολλά σημεία χωρίς έλεγχο και να τα αφήσεις όπου θες. Κανένας έλεγχος. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Αγγελική. Νομίζω ότι τώρα αυτά όλα θα αλλάξουν. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι έτοιμη και ήδη βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί έχουμε αγώνες Μουντιάλ. Τελείωσαν, δεν τελείωσαν? Πώς διαμορφώνεται πλέον το σκηνικό? Καλημέρα, λοιπόν, Δημήτρη.
18: Καλημέρα. Ξεκινάμε. 7ος όμιλος. Αίγυπτος Ιράν 1-1. Στο 5 λεπτό προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι. Στο 14 ισοφάρισε το Ιράν. Στο 11 έχασε πέναλτι το Ταρέμι που απέκρουσε τον φλέκα της Αιγύπτου. Το τέλος του αγώνα ακυρώθηκε γκολ του Ιράν από το VAR για offside. Και το Βέλγιο κέρδισε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό σημαίνει ότι στον 7ο όμιλο περνάει στο 32 το Βέλγιο και η Αιγυπτός που έχουν από 5 βαθμούς. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, περιμένει να δει αν θα περάσει ως τρίτη καλύτερη ομάδα από τους 8 ομίλους. Η Νέα Ζηλανδία ένας βαθμός πάει σπίτι της. Τον 8ο όμιλο έχουμε την Ισπανία να κερδίζει 1-0 την Ουρουγουάη. Και εδώ έγινε μεγάλη έκπληξη. Το πράσινο ακροτήρι 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Πρώτη συμμετοχή για το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ. Τρεις ισοπαλίες, πέρασε στους 32.
14: Πέρασε, εδώ, το λοιπόν, πράσινο ακροτήρι πέρασε, μάλιστα.
18: Στον 8ο όμιλο, Ισπανία 7. Το πράσινο ακροτήρι με τρεις ισοπαλίες με τρεις περνάει και αφήνει έξω την Ουρουγουάη με 2 βαθμούς και η Σαουδική Αραβία 2 βαθμούς. Τον 1ο όμιλο, χωρίς το Χάλαντ δεν έπαιξαν οι Νορβηγοί. Ναι. Οι Γάλλοι είχαν πολλά κέφια. 4-1, 3 γκολ ο Ντεμπελέ, 1 ντουέ. κέρδισε η Γαλλία την Νορβηγία. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ. Έτσι λοιπόν στον ένα το όμιλο η Γαλλία με το απόλυτο με 9 βαθμούς περνάει. Η Νορβηγία 6 βαθμούς περνάει. Η Σενεγάλη 3 βαθμούς περιμένει να δει αν θα είναι από τις τρίτες καλύτερες. Και το Ιράκ χωρίς βαθμούς πηγαίνει σπίτι του. Λοιπόν τώρα πώς έχουν οι διασταυρώσεις. Γιατί έχουν βγει πλέον κάποια παιχνίδια.
14: 32, ίσως 32 περνάνε τώρα, έτσι.
18: Ναι, 32, ναι. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε την Κυριακή το βράδυ στις 10, Νότια Αφρική, Καναδά.
14: Τώρα αρχίζουν τα ωραία παιχνίδια, τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
18: Είναι νοκάουτ παιχνίδια,
14: ναι.
18: Να το ξεκαθαρίσουμε. Βραζιλία, Ιαπωνία.
14: Ωραίο αυτό.
18: Γερμανία, Παραγουάη. Ολλανδία, Μαρόκο. Αχτή Ελεφατοστού, Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία. ΗΠΑ, Βοσνία. Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
14: Μάλιστα.
18: Και απόψε ξεκινάμε τα μεσάνυχτα με την Κροατία να αντιμετωπίζει την Γκάνα και ο Παναμάς να παίζει με την Αγγλία. Θυμίζω ότι η Γκάνα και Αγγλία και Παναμάς έχουν περάσει. Αλλά η Κροατία έχει 3 βαθμούς, παλεύει για την τρίτη θέση εκεί ή να κάνει την έκκληση να περάσει μπροστά. Κολομβία, Πορτογαλία που έχουν περάσει και οι δύο στις 2.30. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. 2.30 διάφορο παιχνίδι και ώρα 5 έχουμε την Αλγερία με την Αυστρία και την Ιορδανία με την Αργεντινή. Ναι. Η Αργεντινή έχει περάσει.
14: Άρα...
18: Η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία έχει 3, εκείνη τη μάχη. Η Αργεντινή θα παίξει χωρίς τον Μέση.
14: Η επόμενη φάση των 32 λοιπόν πότε ξεκινάει, μπορείς
18: ξεκινάει
14: να το...
18: την Κυριακή στις 10 το βράδυ.
14: Μάλιστα.
18: Με το πρώτο παιχνίδι που είπα.
14: Τι ώρα θα είναι τα παιχνίδια, θα μπορούμε να τα δούμε ή θα είναι 4 τα ξημερώματα.
18: Έχει πάρει παιχνίδια. Ξεκινάει 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής, Νότια Αφρική, Καναδά.
14: Ωραία,
18: έχει
14: αυτό θα το δούμε.
18: Ώρα το πρωί. Έχει και πάλι με διαφορά της ώρας.
14: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, πάντως ήταν πολύ συναρπαστικό παιχνίδι της Αιγύπτου με το Ιράν. Το Ιράν τώρα αναγκαστικά περιμένει σε ένα παιχνίδι που είχε κοντράσει συναισθημάτων. Περιμένει να δει αν θα περάσει ως μια από τις τρίτες καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
14: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μας. Πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Καντερέ, τον γνωστό μετεωρολόγο, να μας πει τι συμβαίνει με τον αέρα. Έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, φίλες και φίλοι, για πυρκαγιές. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές. Και ορθώς το έπραξε και θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο.
14: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί καθώς τα δελτία δίνουν 8 μποφόρια για τη θάλασσα που δεν έχει πρόβλημα με βάση τα καραβία με τα καωρικά, οι ρηπές όμως του ανέμου, κύριε Παπαγιάννη, φτάνουν και 9 και 10 μποφόρια, δηλαδή 90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα.
14: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάποιες αιστείες πυρκαγιάς, αν συμβούν, δεν προλαβαίνονται με τίποτα. Εκεί λοιπόν εντοπίζει το θέμα. Είμαστε προετοιμασμένοι και στο Λεκανοπέδι, να μην πω και άλλες περιοχές, να αποφύγουμε αυτά τα. Το δυσάρεστο.
14: Ναι.
1: Είναι ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και ειδικά από τους Δήμους. Έχουν μαζευτεί η ξηρά ύλη που υπήρχε και ακόμη
14: εξακολουθεί. Μέχρι πότε λοιπόν θα κρατήσει αυτό το ισχυρό
1: κουριαδάκι?
14: Ναι.
1: Και τη Δευτέρα.
14: Και τη Δευτέρα, μάλιστα.
1: Βέβαια, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα 5, 6 και 7 μποφόρ. Εξασθενή βέβαια.
14: Ναι.
1: Και μάλιστα έχετε και κάποια τάτα για να δώσει στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιες βροχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσει με μικρότερη ένταση και τις επόμενες μέρες της άλλης εβδομάδας. Τώρα, σε όλη αφορά το γράψω να μην το συζητάμε. Έχει πέσει το βάρος στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, αλλά πάει και προς την Ανατολική Ευρώπη. Δεν μας απασχολεί αυτό το κύμα κάψανος. Εμάς δεν μας απασχολεί, κύριε Παπαγιάννη, τι θα γίνει με τον άνεμο. Αυτό είναι ιδιαίτερα το τρίτο.
14: Λίγο νωρίς δεν άρχισαν τα μελτέμια φέτος, ή μου φαίνεται.
1: Αυτά είναι τα πρώιμα μελτέμια. Δεν πήγαμε ακόμη τα κύρια μελτέμια που είναι τον Αύγουστο. Δεν πήγαμε ακόμη στους κάψανες του Ιουλίου. Έχουμε μπροστά ακόμη πολύ διάστημα να διαλύσουμε.
14: Δύσκολο καλοκαίρι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
14: μας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να σας πω ότι για την Αττική προβλέπεται πορτοκαλί συναγερμός. Αλλά δεν είναι μόνη η περιοχή της χώρας που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λοιπόν, Αττική, Εύβοια, Κύθυρας, Κύρος, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβος και Χίος. Αυτές είναι οι επικίνδυνες περιοχές. Πάμε στα πολιτικά τώρα. Χρήστος Γιαννούλης, τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα διαβάζω ότι χθες, δεν ξέρω η δική σας ερμηνεία ποια είναι, ότι αδειάσατε Φάμελο και επιτεθήκατε και στο Τσίπρα. Είπατε επί λέξη ότι η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή. Η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Να ρωτήσω. Πώς και έτσι, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι βαδίζει σε μια συνεργασία το πράγμα αυτό. Μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα άλλαξαν τα δεδομένα. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του, τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Να αποκαταστήσω με πολύ μεγάλη προσοχή δύο πράγματα. Ούτε άδειασα από τον Σοκράτη Φάμελο, ούτε επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα. Η έκφραση μιας γνώμης με βάση τα αντικειμενικά γεγονότα, της άποψης και της αντικειμενικής ερμηνείας των πραγμάτων είναι υποχρέωσή μας. Εγώ είπα και θα επαναλάβω, κύριε Παπαγιάννη, ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες αυτό που συμβαίνει στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή είναι να θέτουν ένα αίτημα, ένα ερώτημα. Κάντε κάτι όλοι μαζί, γιατί υπάρχει η ερμηνεία ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί και με τις δημοσκοπικές επιδόσεις αλλά και μετά με τις βαθιές ρίζες του συστήματος διαφθοράς Κυριάκου Μητσοτάκη να πετύχει την ανατροπή. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, το να υψώνεις τύχη στις συνεργασίες, όχι στις ηκεσίες για να τακτοποιηθούν κάποιες θέσεις, βουλευτές, στελέχη, παράγοντες κτλ. Πρέπει να αποκαταστήσω ότι σε αυτή τη συζήτηση ποτέ δεν διατυπώθηκε ηκεσία «σε παρακαλώ, άντε, σε παρακαλώ Δίνα, έλα πάρε με από το χέρι και πήγαινε με στο μονοπάτι της πολιτικής», ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα χωματόδρομου για να μπορέσει να πετύχει όσα πέτυχε στο παρελθόν. Επανέρχομαι λοιπόν για να είναι καθαρή η απάντηση. Εγώ δεν επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα και τον συνδέω άρρηκτα και με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και με την προσωπική μου διαδρομή και είσοδο στην πολιτική. Κανείς όμως δεν είναι εκτός κρίσης, εκτός δημόσιας κουβέντας και εκτός κριτικής. Έτσι. Μην αρχίσουμε την υδρολατρεία, ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Κανένας δεν είναι το θέμα. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Πώς το ακούσατε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Επαναλήφθηκε και διατυπώθηκε και από τους νέους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το αν κλείνει ή δεν κλείνει ο κύκλος ενός κόμματος, αυτό πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να το πιστοποιήσει ο λαός με την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πιστοποιείται ούτε με δημοσκοπήσεις, ούτε με το τι θα πει ο κύριος Παπαγιάννης, ο κύριος Γιαννούλης, πώς θα σχολιάσει ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, μια εφημερίδα, τα πολιτικά γεγονότα. Ο κυρίαρχος λαός για να δείξει το δρόμο σε ένα κόμμα, είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω.
0: Είναι ο λαός. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έτσι είναι. Τώρα, ερώτηση.
1: Αλλά θέλω.
0: Πριν πάτε σε αυτό και να το συμπληρώσετε.
1: Ναι.
0: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει εγώ. Θα μας πείτε εσείς πώς προδιαγράφετε, αν προδιαγράφετε δηλαδή θετικά, αν προδιαγράφετε αρνητικά ως προς την αναστολή λειτουργίας του, αν κλείσετε λέω στο κόμμα, δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι στην τελευταία πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάρθηκε απόφαση. Δηλαδή, τι θα αποφασίσετε τελικά? Θα κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Έχω την εντύπωση ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
0: είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι θα γίνει τελικά.
1: Είστε, το λέω κύριε Παπαγιάννη, και με επαγγελματικό σεβασμό και με συντεχνιακή αγάπη. Είστε πεπισμένοι. Μάλλον είναι η πρώτη φορά που ζητιέται από ένα κόμμα να επιβεβαιώσει τα αυτονόητα ενώ είναι σε λειτουργία. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα, τροφοδότησε τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέστη 4 με 5 διασπάσεις, βρέθηκε στην δίνη ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που αφορούσαν το χώρο.
0: Τι θα κάνει με αυτό, τι θα κάνει με αυτό το κόμμα?
1: Παραμένει σε λειτουργία.
0: Παραμένει σε λειτουργία λοιπόν προς το παρόν.
1: Αυτό το κόμμα και προς το παρόν και προς το μέλλον πιστεύω έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να έχει μικρή δημοσκοπική επίδοση, έχει μεγάλη...
0: Εγώ δεν μένω σε αυτά, κύριε Γιαννούλη, εγώ μένω στην ουσία.
1: Να σας απαντήσω.
0: Ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό κόμμα στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι, θα κατέβει στις εκλογές?
1: Θέλετε να σας απαντήσω?
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνω τελικά, δεν καταλαβαίνει κανένας τι θα γίνει.
1: Καταλαβαίνει αν.
0: Τι, για εξηγήστε θέλει... το μας, γιατί δεν το καταλάβει εγώ. Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εγώ όταν θα πάω να ψηφίσω, θα έχω τη δυνατότητα να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ως ξεχωριστό κόμμα ή όχι?
1: Θέλετε να σας απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν περιγράφω μια κανονική λειτουργία του κόμματος, περιέχει μέσα όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι να πάει στην κρίσιμη πολιτική μάχη που είναι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά θα μας δώσετε τη δυνατότητα. Αυτή η απόφαση να πάρθει με τη σύνθεση όλων των προτάσεων στα όργανά μας.
0: Ωραία. Δεν Άρα δεν έχει πάρθει η απόφαση ακόμα, ξεκάθαρο.
1: Δεν πιστεύω ότι έχετε θέσει ποτέ ερώτημα στον κύριο Βαρουφάκη, θα κατέβετε υποψήφιος, θα
0: Μα
1: κατέβετε.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει πει ποτέ ότι θα αναστείλει τη λειτουργία
1: άλλο
0: του κόμματος του.
1: Άλλο. Μα ούτε εμείς είπαμε ότι θα αναστείλουμε τη λειτουργία.
0: Πώς υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν και ζήτησαν να κλείσει το κόμμα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δέχομαι την εμπειρία σας, δεχτείτε και τη δική μου.
0: Βεβαίως και τη δέχομαι.
1: Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ συνταγμένα έχει ανακοινώσει τη διάλυσή του. Είναι άλλο μια κεντρική επιτροπή η οποία έβγαλε μια απόφαση και λέει η καλύτερη δυνατή λύση που θέλουμε να υπηρετήσουμε με τα μέγιστα αποτελέσματα και βεβαιότητα ανατροπής είναι αυτή μιας πλατιάς συμπόρευσης όλων των δυνάμεων που μπορούν και πρέπει να θέλουν την αλλαγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και είναι άλλο πράγμα, δύο-τρεις να σχολίασαν και να είπαν.
0: Πάντως, μεταξύ των δύο-τριών είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε στη συνέντευξή του στον Αλφα ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε επί λέξη. Η πρόταση ήταν αυτή.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Είναι αναφέρετο δικαίωμά του να έχει αυτή την άποψη. Μόνο που αυτός ο κύκλος θα μπορούσε να μην είχε κλείσει. Και με τη δική του συμβολή, αν ήταν διαφορετικές οι στρατηγικές και αποφάσεις που πήρε από το 19 και εντεύθυν για την αριστερά, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ηγήθηκε και πολύ καλώς έκανε για την υλοποίηση μιας πάγιας αρχής και επιδίωξης αριστεράς στην απλή αναλογική. Δεν πέτυχε το εγχείρημα. Όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλανε οι υπόλοιποι. Αλλά δεν πιστεύω ότι άλλαξε άποψη για τις συνεργασίες και την ανάγκη ενός ευρύτερου μετώπου, το οποίο διασφάλιζε τότε η απλή αναλογική. Και τώρα ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε ένας φορέας, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Γίνεται ιδιαίτερα έντονη χρήση του όρου οντιμότητα, που ισχύει απολύτως για τους ανθρώπους της Ελλάς. Ξέρετε κάτι όμως, η εντιμότητα δεν είναι μονοπόλιο στην πολιτική παλέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει η υπερβολή να δίνει την αίσθηση ότι είμαστε
0: σας βλέπω ελαφρώς ενοχλημένο από όλη αυτή την ιστορία. Μα όχι, το αποτυπώνεται από αυτά τα οποία λέτε.
1: Δεν είμαι ενοχλημένος. Βάζω σημεία δημόσιου προβληματισμού ότι είναι πολύ διαφορετικό να υπερασπίσετε την εντιμότητά σου που είναι υπαρκτή. Και άλλο να αφήνεις να εννοείται ότι είμαι ο μόνος έντιμος. Δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεύτερο που έχει απόλυτη σημασία τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι λάθος η κουβέντα που πήγε στα πρόσωπα, στους βουλευτές. Εγώ αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγιάννη, δεν την κάνω για το τομάρι μου, για τη θέση μου, για την καρέκλα μου, για το αν θα ξαναεκλεγώ βουλευτής. Προβάλλω κυρίως στα μάτια του παιδιού μου και των παιδιών όλων μας το τι θα συμβεί στις επόμενες γενιές σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε θεσιθήρες και το αποδείξαμε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν ήμασταν μόνο.
0: Κάτι τελευταίο, μια και μιλάτε για θεσιθήρες.
1: Αξίζει να το ακούσετε. Να το ακούσετε. Ότι δεν ήμασταν μόνο στις εύκολες μάχες, ήμασταν και στις δύσκολες μάχες που η θέση ήταν χαμένη από χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έπρεπε να τη δώσουμε.
0: Σαφές το μήνυμα. Κάτι τελευταίο. Πέραν από την εξέλιξη και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θέλω
0: Εντάξει,
1: να
0: εντάξει, είναι σαφή η ερμηνεία που αφήνεται.
1: Δεν θέλω να εκλειφθεί ως πικρία.
0: Ωραία. Απαντήστε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέραν των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα απαντήσετε θετικά στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα για να συνεργαστείτε μαζί του ή όχι?
1: Το έχω απαντήσει εδώ και 2,5 μήνες, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μήπως άλλαξε κάτι από τότε?
1: Όχι. Θα τερματίσω τη θητεία μου με βάση την εντολή που πήρα στο όνομα της δικής μου μικρής πολιτικής υπεραξίας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
0: Συμμαχία,
1: με μεγάλη ιστορία και επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εκλέχθηκα το 19 για το 23 και αυτή την εντολή θα την τιμήσω. Δεν είναι η ΕΔΑ αυτός σκοπός η κατάκτηση μιας θέσης ευθύνης. Μπορούμε και ως πολίτες να στρατευτούμε στην ιδέα της πολιτικής αλλαγής, στην ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ακούσατε τον κύριο Γιαννούλη και τι είπε. Δεν παραδίδει, δεν παραιτείται από βουλευτής, δεν παραδίδει την βουλευτική έδρα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό. Ακούσατε τον κύριο Γιαννούλη και τι είπε. Δεν παραδίδει, δεν παραιτείται από βουλευτής, δεν παραδίδει την βουλευτική έδρα. Υπάρχουν διαφωνίες.

αναδειχθεί σε ηγετικές θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ετέλεσαν πρώην υπουργοί. Τι θα γίνει δηλαδή με τον κύριο Φάμελο, που είναι πρόεδρος κόμματος? Τι θα γίνει με την κυρία Δούρου, με τον κύριο Πολάκη? Τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά, που ήταν το δεξί χέρι και κολλητός του Αλέξη Τσίπρα επί χρόνια? Τι θα γίνει με άλλα πρόσωπα και στελέχη τα οποία είχαν υπουργικά πόστα την περίοδο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Ο κύριος Τζανακόπουλος, το δεξί του χέρι κάποτε. Τι θα γίνει με τον κύριο Χαρίτση? Τι θα γίνει με την κυρία Αχτσιόγλου? Η αίσθηση η δική μου είναι, που να κάνω και λάθος, ότι κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν θέλει ο Τσίπρας την επόμενη μέρα, στο νέο κόμμα δηλαδή, τουλάχιστον σε ρόλο μπροστινού. Γι' αυτό και έχει αναδείξει μια σειρά από άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν ήταν πρόσωπα που σχετίζονται τα περισσότερα εξ αυτών με το παρελθόν της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και νομίζω πως αυτή η στρατηγική, κατά τη δική μου γνώμη, είναι σωστή. Αποδοκιμάστηκαν συνολικά στις εκλογές 5-6 φορές, πόσο, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές, και δεν ξέρω αν μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, γιατί θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει με όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν ένα βαρύ πολιτικό όνομα, ένα βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και έχουν διατελέσει πρώην υπουργοί. Τι θα γίνει για παράδειγμα και με τον κύριο Τσακαλώτο, πρώην υπουργός οικονομικών, πρώην τσάρος της οικονομίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έχουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου αμέσως μετά από την πλευρά του Πασό, και παρά 20 όπως πάντα το Γιώργο Αυτιά. Παρακαλώ.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
9: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
8: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το ναι ή όχι. Μάλιστα, είχαν κάνει και την εξής κορυφαία πατέντα εκεί οι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βάλει το όχι πρώτο και το ναι δεύτερο. Και στο ψηφοδέλτιο που ρίξαμε στην κάλπη, ήταν πρώτα το όχι και το ναι δεύτερο. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η φοβερή και τρομερή η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και στα email studio@realfm.gr. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κυρία Αναστασίου με το Πασόκ, πώς είστε?
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πολύ καλά.
4: Τι δίνατε μάχες, σας έβλεπα στο Μέγκα εκεί λίγο, πριν από λίγο.
5: Δίνουμε μάχες, ναι εντάξει.
4: Από τη γλώσσα του σώματος δεν είχα ήχο, καταλάβαινα ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα.
5: Είχαμε κάποιου διαπληκτισμού πάντα κόσμιου με τον κύριο Τεμπονέρα. Εντάξει, όλα καλά.
4: Αυτό είπατε τώρα τη μαγική λέξη. Περισσότερο με, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολούνται κάποιοι στο Πασόκ και λιγότερο με την κυβέρνηση. Ή κάνω λάθος?
5: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι εντάξει, ο αντίπαλος του Πασόκ ως ένα κόμμα που θέλει να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία τώρα είναι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή συγκαταλέγομαι σε αυτούς που ασκούν έντονη κριτική στο κύριο Τσίπρα, όλα έχουν και ένα όριο, κύριε Παπαγιάννη, και ο κόσμος, αλλά και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Το είχε πει η Άννα η Διαμαντοπούλου αυτό και συμφωνώ απολύτως, γιατί εμένα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε στην έκφραση λίγο πιο εκλαϊκευμένα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν βλέπω τον κύριο Τσίπρα και τα στελέχη της Ελλάς να μιλάνε για τα φαντς και τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι αυτοί που το 10 δεν ψήφισαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και που το 17 και το 18 φέρανε τα φαντς στην Ελλάδα και φέρανε και τους πληστηριασμούς στη χώρα μας. Να μιλάνε για προστασία των συνταξιούχων, ποιοι εκείνοι που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος κατέστρεψε τους χαμηλοσυνταξιούχους.
4: Ναι, αυτά βέβαια όλα.
5: Είναι αυτή.
4: Εγώ να δεχθώ την κριτική από την πλευρά σας, αλλά από την άλλη, αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπω σήμερα. Σημερινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε. Νέα Δημοκρατία 29,4. Δεύτερο κόμμα έρχεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία ανεβαίνει από το 15,1 σε σχέση δηλαδή με προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στο 16,3. Ακολουθεί το Πασόκ με 11,5 από 12,4 και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν τρία χρόνια να πέρασαν ανεκμετάλλευτα και δημοσκοπικά τώρα όχι απλά να εμφανίζεστε σε τρίτο κόμμα και να είστε πέντε μονάδες πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να δίνετε μάχη για την τέταρτη θέση με την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού.
5: Κοιτάξτε, αρχικά υπάρχουν, χαίρομαι που αναφέρεται μια σοβαρή δημοσκόπηση, η οποία λειτουργεί και συγκριτικά με τον ίδιο του τον εαυτό, με μια νορμάλ απόκληση. Γιατί βλέπουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είστε τόσα χρόνια τους σοβαρότερους δημοσιογράφους. Είναι δυνατόν η μία δημοσκόπηση να δίνει τον κύριο Τσίπρα πριν τρεις μέρες 14% και να εμφανίζεται ξαφνικά μια δημοσκόπηση που τον δίνει 21-22%. Εσάς σας φαίνεται λογικό ο σοβαρός δημοσιογράφος τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά?
4: Όχι, όμως είναι ενισχυτικό τη Τετρίτη.
5: Αυτό είναι το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να έρθω. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά και σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό για το Πασόκ ότι όσο βγαίνουν και μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς, ο κόσμος βλέπει ότι είναι τζούφια λόγια. Δηλαδή, μίλησαν για φορολόγηση σε πισίνες και σκάφη και μετά το πήραν πίσω. Μίλησαν ότι θα δώσουν 500 ευρώ αύξηση στο μέρος υγειονομικούς. Μετά είπαν: κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να μην βγαίνουν τα λεφτά. Δεν ξέρουμε από πού θα τα πάρουμε. Θέλω να πω ότι το Πασόκ συνεχίζει προγραμματικά σοβαρά με θέσεις για την ακρίβεια, για τη στέγηση, με τις κοινωνικές κατοικίες που έχουμε προτείνει, το πλαφόν, την κατάρρευση της Golden Visa, όλο μας το πρόγραμμα για τον παραγωγικό τομέα της χώρας. Γιατί δεν είναι δυνατόν από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ έχουν μπει 90 δις στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, η βιομηχανική ανάπτυξη επί του ΑΕΠ να έχει ανέβει μόνο 1,6%, κύριε Παπαγιάννη. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι λεφτά έχουν υπάρξει στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, απλά έχουν διανεμηθεί με έναν τρόπο, ο οποίος κατά τη δική μας προσέγγιση είναι κοινωνικά άδικος. Γι' αυτό και παραμένουν μεγάλες κοινωνικές αποκλίσεις, γι' αυτό παραμένει και ένα 80% των συνταξιούχων που μιλάει για φτωχοποίηση, γι' αυτό παραμένει και ένα 60% των Ελλήνων που λέει ότι μου τελειώνουν τα λεφτά στις 20 μέρες του μήνα. Θέλω να πω ότι αυτές οι σοβαρές προτάσεις και οι κοστολογημένες προτάσεις έχουμε ξαναδεί κόμματα να φουσκώνουν με το που εμφανίζονται. Τα θυμάστε. Μάλιστα. Και το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου παλιότερα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάποια στιγμή την είχαμε δεύτερη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το ότι το Πασόκ, και δεύτερο να είναι, αν έχει 16%, είναι επιτυχία, κύριε Παπαγιάννη?
4: Όχι, φυσικά και δεν είναι επιτυχία.
5: Για μας ο στόχος είναι πολύ πιο ψηλά.
4: Μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα, είναι αποτυχία, βεβαίως.
5: Δεν είναι
4: αν θέλετε να λέγεστε εναλλακτική και αξιόπιστη πολιτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι επιτυχία. Και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
5: Φυσικά, μα είναι μίζερη συζήτηση. Να είμαστε εμείς στο 16, να είναι ο Τσίπρας στο 15. Όχι, εμάς ο στόχος, και έχει τεθεί και από τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό είναι ο στόχος και αυτή είναι η επιτυχία. Οτιδήποτε
4: και...
5: άλλο είναι αποτυχία.
4: Πριν σας καλημερίσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την αξιοποίηση και ανακοίνωση του κυρίου Γιάννη Γουρού, του πρώην ομάρχη και πρώην περιφερειάρχη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθήνας. Προφανώς έχει εντοπιστεί κάποιο θέμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και ο πρόεδρός σας προσπαθεί να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια, ή όχι? Τι λέτε εσείς?
5: Και καλά κάνει. Πράγματι, και στις τελευταίες εκλογές και στην Ανατολική Αττική, στη δική μου περιφέρεια, είχαμε βγάλει την έδρα στην τρίτη κατανομή.
4: Ναι.
5: Μία έδρα που βγάλαμε. Πράγματι, στο λεκανοπέδιο υπάρχει ζήτημα. Η υποψηφιότητα του Γιάννη Γουρού είναι μια αξιόλογη υποψηφιότητα. Εγώ, εντάξει, τον γνωρίζω και προσωπικά. Ήταν η μητέρα μου αντινομάρχης με τον κύριο Γουρό στο παρελθόν. Οπότε.
4: Α, δεν το ήξερα
5: τον εκτιμάω,
4: αυτό.
5: Ναι, τον εκτιμάω. Μάλιστα. Πολύ. Ξέρω πώς εργάζεται και πραγματικά μπράβο του που μπαίνει σε αυτή τη μάχη.
4: Μάλιστα.
5: Για να ενισχύσει την παράταξη.
4: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Βλέπω έχετε και αρκετούς φαν εδώ. Αρκετούς αντιτσιπρικούς και φιλοανδρολακικούς. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα, να είστε καλά.
5: Γεια σας.
4: Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Θα ψάξω να βρω πώς ακριβώς είχε διατυπωθεί. Ήταν λίγο περίεργο το ερώτημα στο δημοψήφισμα. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα και το ψάξαμε αρκετά καλά, το ψάξα και εγώ δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη που το όχι να προηγείται του ναι. Πουθενά. Η μοναδική πατέντα, παγκόσμια πατέντα, ήταν εδώ στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος από το Μέγαρο Μαξιμού το 2015, πριν από 11 χρόνια. Πουθενά δεν έχει υπάρξει δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη που το όχι να προηγείται του ναι. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Πολλά, πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Γιάννης ο άλλος μου στέλνει επίσης την καλημέρα του. Ο φίλος ο Ανδροκλής. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Τσίπρας μαζεύει μια παρέα άσχετων με την πολιτική και μας λέει ότι έχει καλή ομάδα για να κυβερνήσει. Άρα, με το ίδιο σκεπτικό, μπορούμε να μαζευτούμε μια παρέα και να πάμε να παίξουμε στο Μουντιάλ με εθνικές ομάδες που τις στελεχώνουν επαγγελματίες και έμπειρα στελέχη. Τι πιστεύεις θα γίνει? Η χώρα θέλει στελέχη με εμπειρία και γνώσεις και όχι φυσικά ναρκωτικά παρεάκια. Ο Αλέξης το έκανε μια φορά το 15 και μας έκλεισε το μαγαζί. Φτάνει. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τον Γιώργο τον Αυτιά. Θα τη διαβάσω, Κώστα, εννοείται. Να σε καλά, φιλέ. Καλημέρα στον στο Φόρτσα Παουκάρα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί δεν στέλνει το μικρό σου όνομα, αγαπητέ φιλέ. Είναι χρόνια ακροατής του Real FM. Ντρέπεσαι να γράψεις το όνομά σου. Το μικρό σου όνομα, δεν θέλουμε το επίθετο. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται γιατί ο Νικόλας Φαραντούρης έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ψωδέλφιο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ευρωβουλευτής στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό και δίκαιο να γίνονται τέτοιες τράμπες. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Δράμα.
4: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Φόρτσα Παουκάρα που δεν γράφει ποτέ το μικρό του όνομα.
6: Ναι.
4: Αν είσαι περήφανος που ψήφισες υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Ψήφισες υπέρ.
6: Όχι, απήχαμε όλοι οι ευρωβουλευτές.
4: Μα αυτό ξέρω κι εγώ.
6: Απήχαμε όλοι.
4: Πρόσεξε τι fake news διακινούνται όμως.
6: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Είχαν πει και για την Μερκοσούρ που τελικά δεν έχει ψηφιστεί.
4: Ναι, λοιπόν, διακινείται τώρα ένα γενικευμένο.
6: Ναι,
4: μια γενικευμένη φήμη και πληροφορία.
6: Λοιπόν,
4: ότι υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ στα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
6: Καταρχήν δεν ήταν μεταλλαγμένα. Κατά δεύτερον, επειδή είχα πολλά ερωτήματα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές απήχαν της ψηφοφορίας. Ρώτα το Αγγελί.
4: Μα το ξέρω, το έψαξα. Απλώς ήθελα να το πεις εσύ.
6: Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα πραγματάκι το οποίο φτιάξανε. Από εκεί και πέρα θα σου πω το εξής. Το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Εδώ βγάλανε ότι για την Μερκοσούρ η οποία δεν έχει ψηφιστεί.
4: Ξεκινάνε οι συσκέψεις. Μάλλον ξεκίνησαν, λέμε, το δικό μου, από το δικό μου ρεπορτάζ πληροφορίες οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στη ΔΕΘ. Μπορείς να μας πεις, να μας κάνεις μια γενική περιγραφή. Προφανώς δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί. Έχει ανάψει το γενικό πράσινο φως ο Πιερακάκης από το λογιστήριο του κράτους. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ,
6: Γιάννη? Αυτό το οποίο είναι 100% και μπορώ να σου πω και ήδη το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί είναι ότι η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου που δημιουργούσε με τα ίδια χρόνια, δηλαδή εσύ και εγώ αν βγαίναμε σύνταξη με μια μέρα διαφορά, εγώ έπαιρνα 400 ευρώ ή εσύ 400 ευρώ λιγότερο από μένα, με τα ίδια ένσημα και τα ίδια χρόνια. Αυτό λοιπόν, αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει από 1η-1η-27, που σημαίνει τι? Είχαν μείνει περίπου 700.000 συνταξιούχοι ακόμα με την προσωπική διαφορά. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Είναι μια δικαίωση των Ελλήνων συνταξιούχων.
4: Θα ανακοινωθεί τώρα, λοιπόν, αυτό η ΔΕΘ.
6: Αυτό θα ανακοινωθεί. Επίσης, τώρα πια, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη. Και βέβαια, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς να καταργηθεί, και το φωνάζω δυνατά και αγωνίζομαι 10 χρόνια για να γίνει αυτό από την εποχή του Τσίπρα και λοιπά, η ΕΑΣ. Η ΕΑΣ είναι μια σκληρή εισφορά πάνω, για όσους παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ.
4: Το ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας για άλλη μια φορά αυτό. Θα καταργηθεί λοιπόν η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων?
6: Για να καταργηθεί η εισφορά.
4: Σου υπενθυμίζω ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το 19 και το 23 συμπεριλαμβανόταν ότι θα καταργηθεί κάποια στιγμή.
6: Όχι κατάργηση, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού ήταν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ένας ο οποίος πληρώνει ΕΑΣ σήμερα την πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
4: Ωραία. Θα μειωθεί λοιπόν καθόλου?
6: Ποια είναι η πρόταση? Πάνω από τα 1.400 να υπολογίζεται ανά 300 ευρώ. Δηλαδή, θα το πω απλά, ένας που τώρα δίνει 250 ευρώ το μήνα και παίρνει μια σύνταξη 1.500 ευρώ, 1.600, να πληρώνει 50, να πληρώνει 30, να πληρώνει, ή ένας πολύ πολύ μικρός σε σύνταξη, να μην πληρώνει καθόλου.
4: Μάλιστα.
6: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι θέλει μια ρύθμιση.
4: Ωραία, άρα θα είναι μέσα στο πακέτο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
6: Δεν το ξέρω αν θα είναι φέτος, αν θα εφαρμοστεί από φέτος. Σου λέω τα σίγουρα. Επίσης, αυτό το οποίο...
4: Προκαταβολή φόρου, τι θα γίνει, φίλε, θα μειωθεί?
6: Εκεί πάει, σύμφωνα με διερευνητικές ασκήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από ο Τσίπρας το είχε 100%, η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 80%, τώρα μάλλον θα πάει στο 50%, Γιάννη.
4: Μιλάμε και για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις.
6: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι. Για τα φυσικά πρόσωπα θα υπάρξει μείωση της κλίμακας φόρου. όπως υπήρξε μείωση της φορολογίας και τα ενίκια.
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή για τα ενίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.
4: Ο φίλος ο Γιάννης Παναγόπουλος ρωτάει εδώ γιατί επί 7 χρόνια δεν το έκανε αυτό με την προσωπική διαφορά η Νέα Δημοκρατία και το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές.
6: Γιατί τώρα έχει τα λεφτά να το κάνει. Mm. Γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει, πες το φίλο το Γιάννη, 75 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 75 δις Γιάννη, θα τον είχαμε καταργήσει.
4: Μάλιστα.
6: Αλλά τον έκανε ο Τσίπρας, όπως αύξησε και τους άλλους φόρους, και τώρα για να τους βγάλουμε πρέπει να πάρουμε άδεια mm-hmm. από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε
4: Μάλιστα.
6: αυτό. Σταδιακά
4: τώρα,
6: γίνεται, Γιάννη.
4: Τώρα, είπε σε γενικές γραμμές τι να περιμένουμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
6: Έχει κι άλλα.
4: Έχει κι άλλα.
6: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
4: mm-hmm.
6: για τους επαγγελματίες
4: mm-hmm.
6: και διάφορα άλλα τα οποία, Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε και τι περιθώριο υπάρχει. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις 3,5 δις.
4: Μάλιστα. Τώρα, ρύθμιση 72 δόσεων.
6: Α, ναι. Εδώ είναι ένα θείο δώρο, οι 72 δόσεις, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ενώ όφυλαν πάνω από 30.000 ευρώ.
4: Ναι.
6: Τώρα, Γιάννη, οι 72 δόσεις ανοίγουν το δρόμο ώστε και αυτοί να συνταξιοδοτηθούν. Έρχεται η ρύθμιση, θα εφαρμοστεί γρήγορα από τον ΕΦΚΑ και έτσι δημόσιο και ΕΦΚΑ θα είναι ταυτισμένοι στις 72 δόσεις.
4: Μάλιστα. Κάτι άλλο?
6: Κοίταξε τώρα κάτι άλλο. Ακούω διάφορα πράγματα προεκλογικά. Πρέπει όλα τα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους
4: και να κοστολογηθούν
6: στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
4: Mm. Αυτό θα είναι το πιο σωστό από την πλευρά τους. Και νομίζω θα είναι και πιο σωστό από την πλευρά της πολιτείας. Να ξέρουμε τι κοστολογείται και
6: Μπράβο.
4: Πόσο κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά, τα κυβερνητικά τουλάχιστον.
6: Διότι ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς.
4: Μάλιστα.
6: Να πάμε στα μνημόνια.
4: Τι κάνεις στη Δράμα?
6: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είδα φορείς χθες, είδα ανθρώπους. Άκουσα τα θέματά τους. Εδώ η Δράμα θέλει ένα φράγμα για να συγκρατήσει τα νερά
4: mm-hmm.
6: και νομίζω ότι στην Ευρώπη μπορεί να διεκδικηθεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή, αγροτική περιοχή που χρειάζεται ενίσχυση, ορεινή περιοχή. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα ακούνε στη Δράμα όλοι, να ξέρετε.
4: Καλημέρα μας όλους τους φίλους μας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία.
6: Να σου πω, δεν μαθαίνω καλά νέα για σένα. Ξεπερνάς, να σου πω κάτι. Έγινε μία μέτρηση ότι τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου τι ακούτε, τι παρακολουθείτε και είσαι πάνω από την τηλεόραση.
4: Τα ξέρεις όλα, είσαι γάτος. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος εδώ, ξέρεις τι μου λέει. Μέσα σε αυτά τα οποία θα πρέπει να καταργήσετε όσον αφορά τους μνημονιακούς όρους είναι να αφαιρέσετε και τα 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που έχει καταστρέψει την αγορά.
6: Άκου τώρα. Γιάννη, υπάρχει ένα μέτρο που αν το κάνει ο Πρωθυπουργός θα γίνει σεισμός. Πώς και κάνει ο Τσίπρας. Τι έκανε ο Τσίπρας? Είπε ότι ο Άδωνης έβαζε 5 λεφτά, 5 ευρώ
4: ναι,
6: και κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο και τι έκανε η άθλια πολιτική του κατά των συνταξιούχων, τους έβαλε 6% φόρο. 6% στην κύρια και την υπηκουρική υπέρ υγείας.
4: Mm-hmm.
6: Αυτός ήταν φόρος λεπιτόμος. Ούρλιαζα, φώναζα τότε. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και στην υπηκουρική έβαλε και στην κύρια σύνταξη.
4: Καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο.
6: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα
4: για
6: χαρά. Ευχαριστώ.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση.
11: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά Ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
14: Οπτικά Ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
17: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

πάθει μια προσάραξη πλοίου στη Μήλο μετά από blackout. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθήκων. Τελικά αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατικό Κίσαμο, το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμένα. Γι' αυτό και καθυστέρησε. Μας ήρθαν μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες που έχουν συγγενικά πρόσωπα μέσα στο πλοίο. Τελικά όλα καλά. Σε αυτό επέβαιναν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Όλα καλά. Μετά την προσάραξη, το πλοίο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του της Μήλου. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, τον καλό φίλο που μας στέλνει πάντα τις καλημέρες του από την Γερμανία. Να σε καλά, φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο Φόρτσα Παουκάρα. Το link που μου έστειλες δεν αναγράφει αυτά τα οποία μου έστειλες, αγαπητέ φίλε. Κανένα link του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναγράφει πώς ψήφισαν οι ευρωβουλευτές. Άλλο κομμάτι αυτό το οποίο έστειλες εσύ και άλλο το link. Τώρα 30 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Είπαμε να στείλουμε κάτι και να υποστηρίζουμε fake news, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο σε μένα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Δεν ξέρω για ποιο θέμα μου αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Πάνο. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο και πάλι. Το μετέφερα το μήνυμα, δεν έχει παράπονο. Στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον Ντένι τον Μουστακάκι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Να σε καλά, Ευάγγελε, και καλή επιτυχία στο παιδί που περιμένει τη βαθμολόγηση των ειδικών μαθημάτων. Νομίζω ότι την επόμενη Παρασκευή θα βγει. Να πω την καλημέρα στην Ιφηγένεια. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Η γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Να τη ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα. Κι μου με έναν έρωτα τρελό φορτουνιάζει κι απόψε το... Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Φίλιππο. Το είπαμε ότι σε κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη δεν προηγήθηκε το όχι του ναι. Το είπαμε αυτό. Τουλάχιστον έτσι όπως αποτυπώθηκε στο ψηφοδέλτιο. Τώρα... Κώστα, τα μετέφερα τα ερωτήματά σου στο Γιώργο τον Αφιά. Νομίζω δεν έχεις παράπονο. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο το Λάζαρο. Να σε καλά, Λάζαρε. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στα παιδιά που ακολουθούν στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού, τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Και πριν οι ειδήσεις στις 10. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, να ευχηθούμε καλή σας ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτιού Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τέλος στην πολυώρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος που δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Κροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Κροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας. Πάτρα.
4: Νικόλα είναι κολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί...
1: Σαν σήμερα...
0: γεννήθηκε.
1: Έτσι. Η Ρίτσα Μπιζόγλου είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος του άλλου.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 με ωραίες μουσικές, με την ειδησιογραφία, αλλά και με πολλά πιτσικάτα.
0: Ας τα πιτσικάτα. Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο
1: καιρό
0: τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Καιρό.
0: Σαν τα χιόνια. 2-11-200-8-200. Θα ακούσετε εκεί την Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Που συμφωνεί με τις μουσικές μας επιλογές.
0: Ναι, για την έξω καρδιά και εκείνη. Mail studio papakirialfm.gr.
1: Και στη δελτία ειδήσεων
0: η Χρυσούλα, η Χρύσα Κλητσιώτη. Και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανάνου.
1: Το νόημα του Πουλόπουλου το άκουσε. Σάσε στην πόρτα το κλειδί και όταν ξυπνήσω, ναι, θα βρω εγώ τον τρόπο να ξαναζήσω. Το λέει με θλίψη.
0: Μεγάλη.
1: Αλλά μέσα του όμως μπορεί να λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ.
0: Δεν το λέει αυτό. Δεν,
1: α, όχι, δεν είναι
0: το
1: έτσι.
0: Τραγούδι, το στήσιμο του τραγουδιού, ούτε η στίχη του
1: λέω,
0: τραγουδιού.
1: Λέω ρε παιδί
0: είναι
1: μου, κάποιο μπορεί να το παρερμηνεύσει.
0: Εσύ έτσι πως το λες, θα ανοίξει, θα ανάψει και θα ανοίξει.
1: Σαν να τη λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ την άκρη.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Όντως είναι στενοχωρημένο. Το τραγούδι είναι άλλο, αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, είπαμε. Από τι θες να ξεκινήσουμε, πώς να τα πάρουμε τα πράγματα.
1: Από πού θες, εγώ από το Homer Gear θα ξεκινούσα, τον 26χρονο γιο του Richard Gear. Αλλά εσύ θες από ειδησιογραφία, πάμε.
0: Ναι, μωρέ παιδάκι μου τώρα.
1: Πάμε πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, είναι εικόνες που είναι σαν να καταστράφηκε ολόκληρη χώρα, την κατάπιε.
1: Βλέπω ρε
0: παιδί
1: μου. Κατάπιε,
0: εσύ με την κατάπια.
1: Βλέπεις εδώ τώρα ένα χώρο που είναι σαν μια μεγάλη πλατεία στρεμάτων, δεκάδων στρεμάτων, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πήγαν πολυκατοικίες.
0: Κοίταξε, δεν είχαν ούτε τις προδιαγραφές αυτές τις πολυκατοικίες. Μιλάμε για μια πολύ φτωχή χώρα. Δεν είχε τις προδιαγραφές. Έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν χιλιάδες αγνώμενοι, Νικό.
1: Και άρα θα υπάρχουν και χιλιάδες νεκροί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: το
0: τους βρήκε. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής. Ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: 920 νεκροί δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσοι. Και οι διασώσεις και οι εικόνες από τις διασώσεις, αυτά που παρακολουθούμε.
1: Έψαχναν τα παιδάκια τους. Βγάλανε ένα παιδάκι και ήταν ο πατέρας του έξω. Ήταν γυμνό το βρεφάκι και τρελάθηκε ο άνθρωπος, το πήρε αγκαλιά, το βγάλανε μέσα.
0: Εντάξει,
1: από τα
0: είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Πολύ.
1: Μια γυναίκα ποδοσφαιριστή στη Βενεζουέλα που εμείς δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Έσωσε το μωράκι και πέθανε, ναι, ίδια, και για να σώσει το παιδί της. Ναι, έχει πάρα πολλές ιστορίες και θα έχει ακόμη περισσότερες. Οι εικόνες είναι εικόνες κυριολεκτικά αποκάλυψης. Και έρχονται και μετασεισμοί. Όταν ένα σεισμός είναι 7,5 Ρίχτερ, καταλαβαίνουμε ότι οι μετασεισμοί θα είναι πέριξη το 6.
1: 5-6%.
0: Ναι.
1: 100% λέω.
0: 100% πάλι στα ποσοστά πα. Αχ, πούμε πα, πούμε πα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε κοντά στου χίλιου νεκρού λοιπόν στη Βενεζουέλα. Ναι. Έχουμε 50.000 αγνοούμενου και αυτό δείχνει ότι θα είναι πολύ περισσότεροι νεκροί. Τι να πούμε τώρα, μην να ευχηθούμε στου ανθρώπου, τι να ευχηθεί. Κουράγιο.
0: Κοίτα, λοιπόν, μετράει ο χρόνο αντίστροφα. Όσο περνάει ο χρόνο και συνεχίζουν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια. Τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Βέβαια. Δεν θα ξεχάσω στην Τουρκία, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Και συνάδελφοι που πέρναγαν, εγώ έχω δύο μαρτυρίες. Η μία είναι η Λαγού και η άλλη είναι ενός οπερατέρ. Πέρναγαν οι συνάδελφοι στην Τουρκία στο σεισμό, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άκουγαν φωνές, έλεγαν στα συνεργεία για εγκλωβισμένους και δεν πήγαιναν τα συνεργεία, είχαν άλλη δουλειά.
0: Μα είναι...
1: Δηλαδή,
0: όταν είναι τέτοια η έκταση της καταστροφής, που να πρωτοπάς.
1: Οι συνάδελφοι τους έλεγε ελάτε, οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν.
0: Ναι, γι' αυτό είχαμε αυτό που λέμε. Έσκαβαν
1: νεκρούς...
0: με γυμνά τα χέρια.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει τόσους νεκρούς.
0: Ναι, ναι, είναι ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία και δεν έχουμε δει το μέγεθός της ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Πίνεις νερό στο μικρόφωνο, βύχει.
1: Τι να κάνω, να πιω λίγο νεράκι. Πώς το λέει, τάγιασε το στόμα. Έφαγα ένα αμυγδάλου ωραίο. Κρουασάν με κρεμούλα. Τι να κάνω ρε εσύ, γλυκό θέλουμε το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Δεν κάνει γλυκό το πρωί, Νικό.
1: Γιατί?
0: Δεν κάνει.
1: Το κες υποτίθεται το πρωί το γλυκό ρε
0: εσύ. Εσύ που θα το κάψεις βρε Νικό το
1: γλυκό. Θα περπατήσω λίγο.
0: Πού θα περπατήσεις, τον Ήπρος, πού θα περπατήσεις.
1: Ρε παιδί μου, εδώ θα περπατήσω το βράδυ.
0: Με τα χέρια της τσέπης από το γραφείο στο γραφείο.
1: Το βράδυ θα... Λοιπόν, πάμε μέσα Ανατολή, παραπέει και χειριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Η βία θέλει βία, λέει το Ιράν.
0: Σαν πάλι τα ίδια είναι. Όχι στο μέγεθος που ήταν τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι είναι στον αέρα η κεχηρία μετά τα αντίπεινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις που είχαμε. Ήταν τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ. Υπήρχαν αναφορές και για έκρηξη στη Συρία. Τώρα θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι τώρα, εκεί είπαμε 6, πώς το λένε, 2 μήνες για να βρούμε, 60 μέρες για να βρούμε. Πού, άντε, βρείτε τη ρε παιδιά την εκεχηρία. Γιατί λέγαμε όλη συμφωνία. Και λέγαμε, παιδιά, όχι συμφωνία, εκεχηρία για να γίνει συμφωνία.
0: Εκεχηρία για να γίνει συμφωνία. 2 μηνών για να γίνει. Ναι. Δεν είναι.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν είναι. Ο Ομπάμα το 2015 έκανε 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, λέει ο Βανς. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία λίγο.
0: Άρχισε πάλι τα ψυχραιμία.
1: Μα τι να πω. Ξέρω. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε σφαγή σε δεύτερο και τρίτο πεδίο. Πρώτο και τέταρτο θα υπάρξουν λίγο πτωτικές τάσεις.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το δεύτερο.
1: Το δεύτερο και το τρίτο, λέει.
0: Το δεύτερο είναι η μεγάλη πτώση. Δηλαδή, στο δεύτερο υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσει. Μπορεί στο χειρότερο σενάριο και στα χίλια μόρια.
1: Εδώ λέει 250 με 300. Μεσοσταθμικά.
0: Μεσοσταθμικά μπορεί, αλλά μπορεί να φτάσει.
1: Κάποιες σχολές.
0: Ναι. Εκεί είναι το δύσκολο. Το δεύτερο είναι το δύσκολο πεδίο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βγήκαν οι βαθμολογίες για 89.032 μαθητές μας, υποψήφιους, που διαγωνίστηκαν για τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή 20.000 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 20.000 θα μπουν λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Με ψυχραιμία.
0: Άρχισες πάλι τα ψυχραιμία.
1: Ναι, λοιπόν. να δηλώσουν τις σχολές που θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν. Δηλαδή, μην πάμε ντε και καλά να δηλώσουμε μια σχολή, αν δεν πιάνουμε τα μόρια.
0: Επειδή έχει και αυτή την πτώση στο δεύτερο πεδίο, δηλώνει με βάση τα περσινά του 25.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αλλά μπορεί να έχει πτώσει. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ βλέπει ότι περνά, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει. Ναι. Κράτα μια πισίνη δήλωση για καμιά σχολή, δηλαδή, με χαμηλότερες βάσεις. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος της ημέρας.
0: Και ψυχραιμία.
1: Και ψυχραιμία. Πάμε τώρα. Ξαπλώστρε. Την είδηση την είδατε. Σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία. Πάνε να κάτσουν εκεί δύο άνθρωποι. Δεν είδαν ότι είναι πιασμένες οι θέσεις. Πήγαν οι άλλοι, τους λέει: παιδιά, έχουμε κάτσει εμείς πρώτοι. Όχι, θα κάνει, γιατί γίνεται χαμός. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός σε Ισπανία, Ελλάδα κτλ. Για μια θέση ξαπλώστρας. Και στα ξενοδοχεία.
0: Εννοείς τα ρεζερβέ, γιατί θα τρελαθώ. Ναι. Γιατί αυτά τα έχουμε δει όλοι που πας εκεί να βρεις και λες ότι βρήκα την ξαπλώστρα και γράφει επάνω ρεζερβέ.
1: Ναι, μία ανήλικη. Όχι στα ξενοδοχεία, ρε παιδί μου. Αλλά και στο ξενοδοχείο, άμα έχει 300 δωμάτια και οι ξαπλώστρες είναι 500.
0: Φροντίζει.
1: Σου λείπουν 100.
0: Φροντίζει το ξενοδοχείο τέλος πάντων να έχει.
1: Δεν μπορεί να έχει.
0: Καταναλογία δεν
1: μπορεί. Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί να έχει.
0: Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί.
1: Αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Δίπλα την πισίνα. Πήγε λοιπόν. Και έπεσε άγριο ξύλο μια 13χρονη κοπέλα. Πήγε στο νοσοκομείο με χτυπήματα. Γιατί μέσα στην μπλοκή ήταν και η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, για να την πάει. Σημειώθηκε λοιπόν σαν τα Σουζάνα της Καταλωνίας στο περιστατικό. Ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βία δίπλα στην πισίνα. Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν μια 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από μια άλλη οικογένεια.
0: Και δεν σηκωνόταν.
1: Ακολούθησε διαπληκτισμό στα λοιπά.
0: Εντάξει,
1: παιδιά, 13 χρονών παιδί είναι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Έκατσε, κατά λάθος, εντάξει, έκατσε. Αλλά έτσι έκανε λίγο παραγγεί, να κάτσουμε εκεί δυο.
0: Πού να κάτσετε κι εσύ,
1: πώς λέμε, κάνε ένα γκόλο παραπέρα.
0: Νίκο,
1: θα έλεγα στο παιδί, παιδάκι μου, κάτσε πιο δεξιά, να κάτσω κι εγώ.
0: Θα τα μαζέψω τα πράγματά μου, τα πρώτα πράγματα που θα βρω και θα φύγω. Έτσι και τα δικά του.
1: Έτσι δεν λέμε. Το λέμε ή δεν το λέμε.
0: Το λέμε.
1: Θα έλεγα, άκου κορίσμα.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Κάτσε λίγο πιο δεξιά.
0: Έτσι φτάνει.
1: Να πιούμε ένα χυμό, κάτι. Όχι να αρχίσω να δέρνω επειδή κάτι.
0: Εντάξει, δεν είσαι το παράδειγμα του κόσμου εσύ. Κοίταξε, Νίκο, το στάνταρ του κόσμου, του μέσου ανθρώπου, δεν είσαι εσύ.
1: Μα ξέρεις τι ξύλο έπεσαι.
0: Εντάξει,
1: είναι πλάκι σαν
0: και. Έχω δει και στην Ελλάδα για μια ξαπλώστρα και έχω δει επίσης, θα στο επαναλάβω για χιλιοστή φορά, τη ρεζερβέ. Την έχουν κρατημένη την ξαπλώστρα.
1: Ρε, εσύ άλλο ρεζερβέ.
0: Στη δεύτερη σειρά, μήπως υπάρχει. Όχι, στη δεύτερη, από πίσω.
1: Η ρεζερβέ είναι γιατί.
0: Γιατί
1: έχω εγώ 30 δωμάτια, 20. Και έχω και την παραλία μπροστά που ανήκουν στα δωμάτια μου. Δεν μπορώ να αφήσω όρθιο τον δικό μου τον επισκέπτη που μου νοικιάζει το δωμάτιο για να κάτσεις εσύ που έρχεσαι.
0: Πάμε
1: για να πιεις έναν καφέ.
0: Εγώ δεν σου λέω για το ξενοδοχείο της ρεζερβέ. Εγώ σου λέω για τις μεγάλες παραλίες που έχουν τις ξαπλώστερες ρεζερβέ. Δεν σου λέω.
1: Άλλο, και από χθες, άμα προλάβω εγώ και κλείσω.
0: Τι εσύ, εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Δεν ξέρω που θα πάτε, εγώ έκλεισα. Δίνω και.
0: Τι δίνεις,
1: προπληρώνω.
0: Μπαγκουή.
1: Προπληρώνω και κλείνω.
0: Βλέπεις ότι είναι τσεπάτος και μου κάνει την αρκούδα.
1: Όχι τσεπάτος, θα δώσουμε 10 ευρώ.
0: Μου κάνει την αρκούδα ότι αυτό δεν μπορώ, δεν έχω, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό.
1: 10 ευρώ ρε παιδί μου.
0: Λες,
1: θα
0: δώσε
1: δώσω.
0: Μου κάτι για τα γατιά, σου λέει όχι δεν μπορώ αυτό το μήνα.
1: Και ναι.
0: Μην κάνεις. Τσεπάτος.
1: Όλα καλά. Όχι ρε εσύ, 10 ευρώ, πόσο τις νοικιάζουν.
0: Ναι, αλλά δίνεις και κάτι, είπες.
1: Τα 10 ευρώ σου λέω. Πόσο έχει απλώστα, 20 όσο έχει.
0: Δεν είναι.
1: Ω, δεν δίνω εγώ παραπάνω. Πάω δίπλα και κάθομαι στην άμμο.
0: Να κάτσω στην άμμο. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν δίνω εγώ 50.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ρεζερβέ σου λέω. Και σου λέει όλη η πρώτη σειρά είναι ρεζερβέ. Πα στη δεύτερη και σου λέει και αυτέ οι μπροστά.
1: Είναι... είναι ρεζερβέ.
0: Ναι. Τι είναι ρεζερβέ, τι είναι τραπέζι είναι.
1: Παιδιά, δικιά μου δεν είναι η παραλία που νοικιάζω τι καρέκλε.
0: Δικιά σου δεν είναι η παραλία. Ναι. Πάμε.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι δικά μου που νοικιάζω τα.
0: Δικά σου είναι. Δικά σου. Δικά σου τα συστήματα.
1: Άμα έρθει δηλαδή τώρα ο τέτοιο, πώ το λένε.
0: Ο ποιο, ο Αλθάνη.
1: Όχι.
0: Ο Αλθάνη.
1: Τη συναδέλφου άντρα, πώ τον λένε.
0: Ο Μπέζο.
1: Ο Μπέζο. Και ο Μπίκερ Ρογκάκο θέλω τι 10 ξαπλώστε μπροστά. Μάλιστα. Πάρτε και 5.000 ευρώ. Θα αφήσω εγώ να έρθει εσύ να μου πείσει 12 με το φραπέ στο χέρι. Να πάω. Να κάνει μπροστά. Ρε, είσαι καλά καθόλου.
0: Όπω αν έρθει ο Μπέζο, δίνω και ένα κομμάτι από το σπίτι μου. Δεν λέω αυτό. Δεν είπαμε ότι.
1: Μάλιστα, πετσετούλα κάτσε δίπλα από τον Μπέζο. Κάτσε στην άμμο. Στο διπλανό. Στην τελευταία ξαπλώστρα.
0: Δεν υπάρχει ούτε τελευταία του πουθενά. Έλα.

0: έχω κάνει εγώ αυτό που περιγράφει ο Μαρτάκης.
1: Ναι.
0: Να εντοπίσει μια παρέα και άλλη μια παρέα την ίδια ώρα μία ξαπλώστρα. Την εντοπίζει.
1: Ναι,
0: και τρέχει ο πιο γρήγορος της κάθε παρέας να αρπάξει την ξαπλώστρα. Ναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εμείς, όλοι.
0: Και που τρέχω κιόλας, παταγωδός έχω αποτύχει. Παταγωδός. Έχω πέσει και δύο φορές.
1: Και πας πολλές φορές όταν δεν τρέχεις και είσαι κοντά, λίγο κοντά στην ξαπλώστρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πας διακριτικά, τον βλέπεις τον άλλον ότι φεύγει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και πας κοντά και με το φύμα, αφήνεις τη μετσέτα πάνω. Το βλέπεις και διάφορος. Ο άλλος περιμένει το μεταξύ, έχει μείνει κι ο άλλος με την. Πώς το λένε, με την τσάντα στο χέρι. Του έχεις πετάξει εσύ την πετσέτα και κάνεις έτσι, κοιτάς αλλού, δεν το κοιτάς.
0: Όχι, και το άλλο το κορυφαίο, φεύγεται. Φεύγουμε,
1: αλλά φεύγεται. Θέλουν κανένα 20 λεπτό μέχρι να ετοιμάζουν.
0: Μέχρι να μαζέψουν πετσέτες ατελειακά.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, ήταν νέα παιδιά βέβαια.
0: Ναι.
1: Και λέει θα φύγουμε. Ναι, θα φύγουμε. Ωραία, θα φύγουμε. Περιμένω. Λέω, να βοηθήσω κι εγώ. Βάζουν τα γέλια.
0: Γιατί δεν φεύγανε. Ναι, μα το ξέρω. Δεν
1: φεύγανε. Να βοηθήσω κι εγώ. Δεν
0: ξεκολούσανε. Αυτό σου λέω. Γιατί έχει πάει διακριτικά και λέει συγγνώμη που σα ενοχλώ. Καλημέρα σα.
1: Να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε όμω πρώτα.
0: Να πληθούν τα πλούτα.
1: Το θέμα είναι οι μεγάλε οικογένειε που έχουν τζάτζαλα, μάτζαλα, πάρε, κάνε.
0: Και καρεκλάκια, ναι. Και περιμένουμε.
1: Ναι, κάθομαι εγώ εκεί με κοντάρι, με δοξάρι. Από πάρω δεν έρχεται άλλο. Έτσι και το πω, το είπα. Επίση ήταν κάτι. Νέα παιδιά, φοιτητέ τα ήταν. Και πήγαν αυτό που λέει και καθόταν. Και κοίταγαν και αυτοί και του κάνω. Σε βλέπω.
0: Α, κοιτάγανε τη δική σου θέση αυτή που έχει κοιτάξει.
1: Δεν ήξεραν βέβαια ότι εγώ.
0: Ότι έχει κουστακωθεί εκεί.
1: Ότι του το είχα πει, δεν ήξερα ότι το είχα πει. Και κοίταγαν και με κοιτάνε σε κάποια φάση.
0: Σου λέει τι είναι αυτό ο περίεργο εδώ. Ναι.
1: Και του κάνω. Σα βλέπω, τα έχει βάλει τα γέλια τα παιδιά.
0: Ναι, σου λέει τι θα γίνει. Ναι.
1: Δεν θα μην σκοτωθούμε όμω κιόλα.
0: Ναι, σκοτώνονται στι ελληνικέ παραλίε. Το έχει τύχει λοιπόν, σου έχει τύχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πολλέ φορέ. Τι μου έχει τύχει.
0: Και πάρτε πιο πέρα την ξαπλώσα, την έχετε βάλει
1: μέσα. Και μου έχει τύχει και το ρεζερβέ που είναι ο άλλο. Κιμπάρις, ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι κιμπάρις.
0: Βανκούι.
1: Με τα ωραία του, με τα ποτάκια του, με τα κοκτέιλ του.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί τώρα μου πας για να φέρνει το εσπρέσο τα 5 ευρώ.
0: Και είσαι εσύ διπλά στη δάμο και.
1: Εγώ πάω στις πίσω-πίσω, να ξέρεις βέβαια.
0: Και εγώ πίσω-πίσω πάω. Δεν υπάρχει ούτε πίσω-πίσω.
1: Αλλά άμα και η άμμος να δεις τι γίνεται. Πας μέσα, πώς ήταν το καρτούν, το μπάπια. Που τρέχει.
0: Ναι, το κογιότ λέει.
1: Το κογιότ.
0: Ναι,
1: έτσι πας. Ενώ ο μπροστινός άνετα. Δίνει κάτι παραπάνω να μπαίνει στη θάλασσα.
0: Τέλος πάντων, αυτά μου έχουν τύχει 100 φορές και μου έχει τύχει και περίπτωση που δεν καταφέρνω τόσο πολύ και δεν αντέχεται και ο ήλιος, από την αλήθεια.
1: Όχι, μωρέ, θες ομπρέλα.
0: Θες ομπρέλα που μπαίνει κατευθείαν και φεύγει. Μπαίνει στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: λίγο στεγνώνεις και φεύγεις.
1: Βέβαια, να πει τελειώσαν αυτά, πρέπει να σου πω.
0: Ποια.
1: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-30 μέτρα από το κύμα που σκάει.
0: Πού το λες, πού το είδες αυτό.
1: Έτσι είναι, βέβαια, από πρόπερση που τα έχει πάρει.
0: Δεν είναι όμως.
1: Εκτιματική είναι. Μακριά.
0: 30 μέτρα από το κύμα είναι η. Μα δεν είναι 30
1: δεν
0: μέτρα από την παραλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20, 10, 20, δεν ξέρω πόσο, αλλά μπροστά τελειώσαν αυτά. Γιατί έχεις εσύ ξαπλώστρες και μπροστά σου, εγώ μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα μου κανονικά.
0: Ναι, το λέω νόμος.
1: Ενώ πριν ήταν αυτό που λες, μέσα στη θάλασσα η ομπρέλα.
0: Το ποδαράκι
1: και σου άλλο άμα θέλει να πάει.
0: Μα δεν μπορεί να περπατήσει. Εγώ περπατάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα πέρα δόθε. Μ' αρέσει. Θεωρώ πολύ καλή γυμναστική.
1: Είναι καλή γυμναστική.
0: Εξαιρετική γυμναστική. Δεν μπορεί να περπατήσει. Πέφτει πάνω στον άλλον.
1: Ναι. 6-9 μέτρα λέει ο ξάδερφος. Ο Τάκης, ο Ρογκάκος, ο ξάδερφός μου. Από το χωριό, τι λέει.
0: 8 μέτρα είναι.
1: Όχι, λέει 6-9 μέτρα.
0: Τόσο είναι.
1: Ή 6-9, εντάξει. Sorry, ρε Τάκη, δεν το ήξερα.
0: Να, το είδες ο άνθρωπος, ξέρει. Καλημέρα, Τάκη.
1: Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, περιμένω να πάω κάτω. Είναι στη μέλισσα, στο χωριό, δίπλα. Να πάμε για μπάνιο.
0: Το διπλανό χωριό από τα κόκκινα λουριά λέγεται Μέλισσα.
1: Μέλισσα.
0: Τα έχετε επιλέξει ένα-ένα τα χωριά.
1: Πολύ
0: ονόματα.
1: Προσεκτικά εμείς τα ονόματα τα δίνουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Μήλο που προσάραξε, έφυγε το καράβι. 1200 επιβάτες. Σβήσαν όλα.
0: Σβήσαν οι μηχανές, προσάραξε, έχει αποκολλήθηκε και είναι στο λιμάνι, στον Αδάμαντα. Είναι αρκετοί επιβάτες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, γιατί έσβησε τελείως το καράβι και αυτό.
1: Έκανα blackout κάτι μπορεί. Ηλεκτρολογικό κάτι μπορεί.
0: Ηλεκτρολογικό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καύσωνα Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, 41 βαθμούς Κελσίου, μαθαίνω.
0: Ναι, 41. Και στη χώρα μας είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Σχεδόν η μισή χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχει πραγματικά αέρα όμως.
1: Ναι, όχι ζέστη, αέρα.
0: Όχι, αέρα.
1: Αέρα έχει.
0: Δηλαδή είναι συναγερμός για φωτιές αυτό που λέμε. Η μισή χώρα είναι από την Εύβοια και κάτω. Είμαστε όλοι σε πορτοκαλί και η Αττική.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βγαίνεις από το αμάξι και ούτε σε πάρει ο αέρας.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το γαμήλιο πάρτι του κυρίου Τσερέλα και τη κυρία Οικονομάκου. Σα έβλεπα, το κοιτάγατε, πατριώτησά μα η Οικονομάκου. Είναι από κάτω. Τον Άγιο Βασίλειο, βέβαια.
0: Είναι από τον
1: Τάκη,
0: είναι
1: Οικονομάκου.
0: Άγιο Βασίλειο.
1: Μέλισσα.
0: Μέλισσα, κόκκινα λουριά.
1: Άγιο Νικόλαο, Σελεγούδη, Καστάνια. Πάμε τα χωριά πάνω.
0: Στη σειρά είναι αυτά τα χωριά και είναι από εκεί και η Οικονομάκου.
1: Οικονομάκου είναι από πιο κάτω, το πιο κάτω χωριά.
0: Ναι, μπράβο, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Σας έβλεπα, κοιτάγατε, όχι την Οικονομάκου, τον Τζερέλα κοιτάγατε. Σας είδα εγώ έξω με τα κορίτσια.
0: Λέμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Και εμείς ωραίοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
0: Είσαι εσύ ο Τσερέλα.
1: Τσερέλα δεν είμαι, είμαι ο Ρογκάκος. Ποιος Τσερέλα.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Και εκείνη πολύ όμορφη και αυτός πολύ όμορφος.
1: Δεν είπατε ωραίο ζευγάρι, είπατε ωραίο Τσερέλα. Οικονομάκου, αν δεν τη βλέπατε.
0: Την Οικονομάκου την έχουμε δει, Νίκο, την έχουμε δει.
1: Το Τσερέλα δεν τον έχετε δει.
0: Όχι.
1: Είπατε ωραίο Τσερέλα. Οικονομάκου, αν δεν τη βλέπατε.
0: Την Οικονομάκου την έχουμε δει, Νίκο, την έχουμε δει.
1: Το Τσερέλα δεν τον έχετε δει.
0: Όχι.
1: Με έχεις δει εμένα με...

0: Χαρά μια χαρά, μην με μπλέκετε μένα μετά.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Λέει ένα δροσάκι.
1: Είναι φίλοι του ζευγαριού, πήγαν οι άνθρωποι. Εσύ δεν, κανονικά εσένα πρέπει να έχουν καλέσει. Σε, πραγματικά έπρεπε να έχουν.
0: Οικονομάκου. Θα ναι. τη δω στο Μαυροβούνι το καλοκαίρι.
1: Πες της το.
0: Θα της πω γιατί με κάλεσε.
1: Πες της το.
0: Ναι, είμαι και κοντοχωριά.
1: Ναι, το σωστό είναι να πάνε οι συμπατριώτες της πρώτα απ' όλα.
0: Είναι και η κυρία Παναγιώταρου, ήταν και αυτά, πήγανε.
1: Ναι.
0: Είναι φίλοι.
1: Κύριε, μπράβο, το
0: είδα. Ευγενία Σαμαρά. Μια χαρά να ζήσουν τα παιδιά.
1: Τρεις φορές την είπες τη Σαμαρά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Τρεις φορές. Να είναι καλά η κοπέλα, τρεις φορές την είπες.
0: Λοιπόν, τρυφερές στιγμές η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με το Τζέικ. Πώς το λένε,
1: Bon
0: Jovi.
1: Ναι.
0: Α, τα τζέλι σουζ. Αυτά είναι τα αγαπημένα για το καλοκαίρι. Διάβαζα για τις γυναίκες κάτι τζέλι σουζ. Την ωραία, κάτι φλατ, ωραία παπουτσάκια.
1: Τα τζέλι σου είναι αυτά που φόραγα όταν ήμουν μικρή για να, να μπαίνει στη ξέση. Είναι αυτά τα παλιά, τα διαφανή, τα παπουτσάκια.
0: Αυτά επανέρχονται.
1: Αυτά τα φόραγα όταν είμαστε μικροί, βρε Νίκο μου. Ναι. Τα θυμάσαι για να μπούμε στη θάλασσα σε περιοχές που ήταν.
0: Επανέρχονται τώρα 100-200 ευρώ.
1: 200 ευρώ τα τζέλι σου.
0: Έτσι λέει για το καλοκαίρι.
1: Μήπως είναι τα τζέλι σου που θυμάμαι εγώ.
0: Καλά, δεν θα είναι αυτά. Με παίρνει φωτιά το πόδι μέσα στου 38 σωματιμού. Θα παίρνει λίγο αέρα.
1: Τα θυμάσαι αυτά τα.
0: Τα θυμάμαι, ναι.
1: Τα άκομψα παπουτσάκια που έμπαινε στη θάλασσα. Αυτά τα έχω ακόμα εγώ, ε.
0: Τα έχει.
1: Βέβαια.
0: Είναι άλλα αυτά.
1: Βέβαια, για ειδικές αποστολές.
0: Αυτά παίρνουν αέρα τώρα τα πόδια. Είναι άλλα αυτά που λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι πλαστικά κι αυτά.
1: Μάλλον 200 ευρώ έχουν.
0: Ξέρω εγώ, έτσι τα βλέπω.
1: Εγώ έχω τα συλλεκτικά τις παλιές εκδόσεις. Γιατί ξέρεις, πας σε περιοχές και σε θάλασσες που δεν είναι εύκολη πρόσβαση μέσα στο νερό και χρειάζονται αυτά. Για να μην βγεις κομμάτια.
0: Λοιπόν, μετά θα έρθω να σας πω γιατί οι γυναίκες θέλουν περισσότερο ύπνο από τους άντρες.
1: Ναι.
0: Θα σας πω για το φεστιβάλ του Αιγαίου στην Πάτμο.
1: Α, τι ωραία.
0: Κινηματογράφου.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Θα σας πω για τους εφήβους και το κινητό. Και θα σας πω και για την Reese Witherspoon. Το δισεκατομμυρίουχο 58χρονο. Άλλη μας τον πήρε και άλλο το γαμπρό.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και έχει κάνει και καλές επιτυχίες στο κινηματογράφο.
0: Ναι, τον πήρε το δισεκατομμυρίουχο.
1: Η κουκλίτσα, ναι.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα.

0: απορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο
3: 90.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάματα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Εδώ είμαστε και να πούμε μια καλημέρα στην παρέα της Μυτιλίνης και στο φίλο μου το Λευτεράκι. Γεια σου Λευτέρη μου, γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Ο Λευτέριος με, τη...
0: με την παρέα
1: με
0: του.
1: Τη μάνα, θεία,
0: θεία, όλοι. Είναι κόσμος, κόσμος και ντουνιάς, παιδιά.
1: Φίλοι μας, ο Λευτεράκι.
0: Δεν ξέρω, είχε λέει πολύ αέρα. Έκανε...
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, πέταξε για να φτάσει εκεί και ήταν το αεροπλάνο, ξέρεις πώς πήγαινε.
1: Βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Ναι, πήγαινε και αργότερα. Φιλιά, παιδιά, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου Λευτέρη,

0: Γιατί οι γυναίκες κοιμούνται περισσότερο από τους άντρες? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Η απάντηση ποια είναι? Γιατί σκέφτονται περισσότερο. Χρησιμοποιούν το μυαλό περισσότερο από τους άντρες. 20 λεπτά παραπάνω, λέει, ύπνο χρειάζονται. Τα ακούω.
1: Τα ακούω και το ξέρω, Νίκο μου. Τα ακούω και το ξέρω.
0: Τι, δηλαδή, σκέφτεστε παραπάνω, ότι έχετε περισσότερο μυαλό, δηλαδή.
1: Ότι, εντάξει, καταναλωνόμαστε πάρα πολύ. Πολύ σκέψη, πολύ διήλυση σκέψη, πολύ διήλυση καταστάσεων.
0: Το παρασκέφτεστε. Τα παρασκέφτεστε.
1: Εγώ τα καίω τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
0: Τα καίτε το μυαλό, το καίω.
1: Το μυαλό μου το καίω.
0: Τα κύτταρα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό που είναι μέσα, αυτό είναι σε συρρήκνωση. Από την πολλή σκέψη, από το πολύ. Εσύ, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως θα μπορούσε να γίνει έτσι, μήπως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται τίποτα και ησυχάζουμε.
0: Πάτε. Ησυχάρα, καίτε τα κύτταρα έτσι.
1: Τα καίω.
0: Χωρίς λόγο.
1: Πάτε. Σκέφτονται. Στις εναλλακτικές, εγώ τα καίω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας εναλλακτικές για δρομές.
0: Καλά. Δεν υπάρχουν.
1: Στο γεγονός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ψάχνω να βρω έναν δρόμο.
0: Τι να βρεις.
1: Έναν δρόμο.
0: Μα
1: να
0: δεν βρίσκεις στο τέλος.
1: Τίποτα.
0: Και στα κύτταρα τσάμπα.
1: Τσάμπα, τσάμπα.
0: Μη σκέφτεσαι όμως.
1: Μη σκέφτομαι.
0: Κοιμήσου λίγο παραπάνω.
1: Θα γυρίσω πλευρό, Νίκο μου.
0: Γύρνα πλευρό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το δροσερό σπίτι. Πώς κρατάμε δροσερό ένα σπίτι το καλοκαίρι, λέει επιστήμονας.
1: Αν δεν είσαι στο πέμπτο όροφο, δεν μπορείς.
0: Πώς? Δεν ανοίγεται παράθυρα πρώτα απ' όλα. Με κλειστά τα παράθυρα. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και το air condition, δεν λέμε. Αλλά κλειστά παράθυρα, παιδιά. Όχι ανοιχτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται να έχεις κλειστά τα παράθυρα.
0: Ή πρωί-πρωί θα τα αιρήσεις λίγο και θα κλείσεις.
1: Αναγκαστικά
0: ναι, και θα κλείσεις μετά.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ερωτική τη βλέπω. Το δεύτερο ημίωρο το πάμε πολύ.
1: Επειδή ακολουθούμε τις προσταγές σου, Νίκο, είσαι εσύ ένας ερωτικός άνθρωπος.
0: Θέλω να είστε ερωτικοί.
1: Και... είδες και τη δημοσκόπηση της GPO, για τα παραπολιτικά.
0: Την είδα.
1: Ναι, βλέπω τώρα στην πρόθεση ψήφου 26% η Νέα Δημοκρατία. Είχε 25% την προηγούμενη δημοσκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,1% παραμένει.
0: Mm-hmm.
1: ΠΑΣΟΚ 10,2% από 10,8%. Ελληνική Λύση 8,2% από 7,8%. Ανεβαίνει λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8% από 7,5%. Και εκεί ανεβαίνει. Νίκη 1% από 1,4%.
0: Mm-hmm.
1: Πλεύση Ελευθερίας 3,8% από 4,1%. Φωνή Λογικής 2,3% από 2,1%.
0: Ναι.
1: Μέρα 25 2,6 από 2,2 κάτι παίρνει. Ελλάς 14,5 από 13,2.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίδα 6,9 από 9,2 υποχωρεί.
0: Ναι.
1: Και άλλο 4,1% από 2,9. Δηλαδή έτσι πως το βλέπω είναι
0: Λάξε.
1: Νέα Δημοκρατία, Ελλάς,
0: ναι.
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ναι.
1: Ελληνική Λύση,
0: ναι.
1: Και κατεβαίνει.
0: Τα ίδια δηλαδή όπως ναι. ήταν περίπου.
1: Περίπου, εντάξει. Ναι. Εντάξει, περίπου.
0: Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη η Ελληνική Λύση. Εντάξει,
1: ναι, περίπου, ναι, περίπου έτσι.
0: Την Άννα Βύση την είδες με το κοντομαλί, το αγορέ.
1: Έτσι πως τα δένει.
0: Την είδες?
1: Όχι.
0: Έχει γίνει viral. Κουρεύτηκε κοντό το μαλλί, αγορέ.
1: Είναι κουρεμένο ή είναι για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης?
0: Κουρεμένο, βάζουμε. Κουρεμένο και είναι και εξαιρετική. Έχει φωτιστεί, κάτσα στο βρω εγώ, στο βρω. Έχει φωτιστεί ολόκληρο το πρόσωπο. Πάρα πολύ.
1: Ασχολείται και με το image.
0: Άμα έχεις ωραίο πρόσωπο, ναι. ό,τι και να κάνεις.
1: Αλήθεια, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και καμιά.
0: Και να έχεις και μαλλιά για να τα κουρέψεις. Γιατί εγώ και να θέλω δεν. Δηλαδή, εμένα έτσι θα είναι τα μαλλιά. Κοντά.
1: Κοντά δεν είναι μόνο του. Δεν έχεις μακριά μαλλιά. Εμείς γιατί διαπραγματευόμαστε για σένα τώρα.
0: Αυτό, να έχεις μαλλιά. Η ναι. Φύση λοιπόν που τη θυμόμασταν αλλιώς και τα κουρέψαν είναι εξαιρετική.
1: Μπράβο, αφού τη πάει. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο.

0: Άνοιξε και το Bay Hammam Θεσσαλονίκη. Έγινε επισκέψιμο πια, το πιο παλιό χαμάμ. Το
1: α,
0: πιο
1: είναι επισκέψιμο
0: έχει...
1: πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: και είναι
1: αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Να πούμε καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Στην Κατερίνα μας από την Πάτμο που κατάφερε να πάρει το απολυτήριο Λυκείου.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ σπουδαίο στα 53 της. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο, ρε Κατερινιό. Πολύ σπουδαίο
0: πράγμα. Και ισανότερα.
1: Μπράβο. Πολύ σπουδαίο να μην το βάζεις κάτω.
0: Έτσι.
1: Η διαβίου μάθηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ που έχει στείλει για τον Πουλόπουλο, τι εννοεί. Το τραγούδι.
0: Έφτιαξε το.
1: Δεν μπορώ
0: το
1: να το δείξω. Προχώρα εσύ, για πήγαινε εσύ. Για προχώρα,
0: η Αγγελική τα διάβασες. Καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Α, καλημέρα. Επιτέλους λέει, ωραία εκπομπή. Γεια σου, Αγγελική μου, για χαρά.
1: Δεν μπορώ να τα ανοίξω, Νίκο, οπότε προσπάθησε εσύ.
0: Γιατί, ρε παιδί μου. Η Κατερίνα η Κάβουρα, η παρέα που χτίζει με αγάπη
1: Κατερίνα
0: και χαμόγελο. Το είπε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ.
1: Τον είπα και αυτό.
0: Τι εννοεί, λέει ο Πλό.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος σου τα ξέρει, λέει και αυτά ώρα, λέει ο Παύλος. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ρωτάτε τον Νίκο, λέει.
1: Το ρωτάμε.
0: Με αγάπη ο Παύλος, ναι, και τη δική μας.
1: Και τη δική μας αγάπη έχει.

0: Ο Διονύσης λέει Σάββατο περιμένουμε πιτσικάτα, όλα τα άλλα τα ακούμε όλη την εβδομάδα.
1: Μα δεν έχουμε πιτσικάτα, μόνο πιτσικάτα λέει.
0: Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης, μάθανε τώρα όλοι με τις ξαπλώστρες. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω κάτι σε ξαπλώστρα, ούτε καν να προσφέρονται δωρεάν. Πάει ήδη στην άμμο, ρε παιδί μου, δίπλα.
1: Γεια σου,
0: ρε,
1: καλά Γιάννη. Κάνει. Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Παναγιώτης λέει, κύριε Ρογκάκο, τα μέτρα είναι 4 από εκεί που σκάει το νερό. Παναγιώτης από Καλαμάτα. Ωραία. 4, 6, 9, τέλος πάντων είναι κάποια μέτρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Η Σόφη Μαραγίδου, καλημέρα στου αγαπημένου μα Λίτσα Νίκο Αντώνη και Εύη. Σα έσαι απλώστα για να την πάρετε μετά, λέει στον Αντένα.
1: Γεια σου, Σόφη μα.
0: Γεια σου, Σόφη. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κυρία Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Κάνετε βόλτα παράλληλα λέει στις παραλίες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχει και τεκνά λέει εκεί Παναγιώτης Γκούζος.
1: Ρε Παναγιώτη. Είμαι ικανή να χωρίσω διάχυρα. Θα ρίξω και τα τεκνά ρε πουλάκι μου. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
0: Για να βλέπουμε γενικά λέει.
1: Ναι, ναι, δεν λέει, μπορώ να Παναγιώτη. Διάχυρα δεν μπορώ να χωρίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε με τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστού.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
14: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
15: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα. Στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Ξεκινήσουμε λιγάκι από τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει νέα κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η πρώτη απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα. Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες. Είχαμε και την πολιτική μας γραμματεία προχθές. Νομίζω ότι η συγκέντρωση των υπογραφών, οι φήμες έλεγαν ότι είχαν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες,
0: ναι,
1: για νέα κεντρική επιτροπή. Κακό δεν είναι, ξέρετε, να συνεδριάζουν τα όργανα. Είναι θετικό αναλόγως των εξελίξεων που προκύπτουν. Και εδώ, όπως ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, έχουν προκύψει αρκετές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι η αντίρρηση είναι για την πρώτη απόφαση, για τη συμπόρευση, σύμπλευση με την Ελλάς. Προφανώς αυτό που γράφει, από ό,τι καταλαβαίνω, το κείμενο των υπογραφών, είναι ότι δεν είσαστε κόμμα σε αναμονή. Πολύ περισσότερα μετά από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και προχθές στη συνέντευξη.
1: Πω εγώ, να αποσαφηνίσω ότι βεβαίως και δεν είμαστε κόμμα σε αναμονή, και να πω και το εξής. Η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, της πρόσφατης τουλάχιστον, που συνέχισε την απόφαση των προηγούμενων κεντρικών επιτροπών που μιλούσαμε για συμπορεύσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και αρκετό καιρό είχαμε πει για συμπόρευση και με το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά. Αυτό δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη εφικτό. Προχωρήσαμε μετά σε μια πρόταση απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Είπαμε, στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες. Επομένως,
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, αυτό λέει ο Τσίπρας. Δεν θέλω. Με το ζόρι να έρθετε εδώ.
1: Εγώ, επειδή πάντα λειτουργώ θεσμικά και το έχω πει εδώ και καιρό, δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα προσωπικό, τι θέλει, ποιος θέλει τι. Σημασία έχει, αυτό το έχουμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και το καιρό. Εμείς κάναμε μια υπερβατική πρόταση για να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμαχία και συμπόρευση με έναν τρόπο όμως συντεταγμένο και όχι με προσωπικές διαπραγματεύσεις του καθενός. Από τη στιγμή που αυτό φαίνεται να απορρίπτεται από τον Αλέξη τον Τσίπρα, και μάλιστα με αρκετά εμφαντικό τρόπο, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα κατάσταση.
2: Ωραία, το θέμα, εγώ νομίζω, κύριε Μελίδη, το θέμα είναι ένα. Τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασυνταχθεί, να κατέβει ως ένα αυτόνομο κόμμα. Όποιος θέλει να μείνει εκεί, όποιος θέλει να φύγει, να υπάρξει μια αγρανάπαυση, να δηλώσει στον Τσίπρα ότι θέλει να πάει, και αν το θέλει ο Τσίπρας, σας πάει. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Κύριε Ρογκάκο, εγώ αυτό που έχω πει πάλι εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και θα έπρεπε, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και το κόμμα μου τώρα, να είναι έτοιμο για οποιονδήποτε ενδεχόμενο. Έχω την αίσθηση απλά ότι, τουλάχιστον επειδή καταλαβαίνετε, λόγω του ρόλου μου πρέπει να κινηθώ εντός των ορίων της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής τελευταίας που είχαμε. Επομένως δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο από αυτό. Έγινε μια προσπάθεια να εξαντληθούν οι δυνατότητες οποιασδήποτε πιθανή συμπόρευση. Νομίζω όμως ότι, επειδή ξαναλέω, είμαστε ένα κόμμα με ιστορία. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο, παρά τη δύσκολη δημοσκοπική στιγμή που περνάει τώρα, σε κάλπες, όπως ξέρετε, δεν έχει ποτέ υποχωρήσει από τη δεύτερη θέση. Έχει δηλαδή ένα βάθος, νομίζω, το οποίο θα του δώσει και τώρα τη δυνατότητα, θα το δείτε, αναλόγως των εξελίξεων, να είναι σε ένα ρόλο που θα του δώσει μια ακόμα, πώς να το πω, κατεύθυνση να παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Από εκεί μετά, ξαναλέω, ήταν μια στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή των συμμαχιών το τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Η οποία όμως, ξέρετε, κύριε Μελίδη, γιατί βεβαίως εσείς πρέπει να είσαστε πάντα στη γραμμή του κόμματος, η οποία όμως δεν αποδίδει 1,5 χρόνο πραγματικά με όλους τους τόνους. Οι πρώτοι είσαστε που κάνατε τις προσκλήσεις και για συμπόρευση. Γενικά.
2: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπανε ότι δεν.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά, την αυτοφθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μόνος του έχασε τις τερίσεις.
2: Αν μου επιτρέπεις, τι είπε ο Τσίπρας? Βρήκα χώρο και μπήκα.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
2: Αν δεν υπήρχε χώρο.
0: Υπήρχε κενό, ναι.
2: Αυτό σου λέω. Βρήκα χώρο, μπήκα. Αργήσατε μάλλον, κύριε Μελίδη.
1: Θα σας πω. Εγώ δεν θα σχολιάσω τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον έχει κάνει τη δικιά του επιλογή. Όμως θα πω κάτι, και νομίζω απευθύνομαι στην κοινή λογική εδώ. Ακόμα και σήμερα, αν πάρουμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, οποιαδήποτε θέλετε, του τελευταίου διαστήματος ή πιο.
0: Και τη σημερινή ακόμα, ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ καταλαβαίνω, και τις ελπίδες και τις προσδοκίες που δημιουργούνται παντού. Θα σας πω όμως ότι, επειδή το κόμμα μου και ο χώρος μου έχει πληγωθεί από ελπίδες και προσδοκίες και το 2019 και το 2023, γιατί και τότε, ξέρετε, πάλι υπήρχε αρκετό κόσμο που πίστευε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πήγαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι μπορεί αυτή η πρότασή μας να μην βρει και ανταπόκριση. Επομένως, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πρόταση που πέτυχε το σκοπό της. Όμως η λογική της πρότασης, δηλαδή ότι χωρίς τη συμπόρευση δεν υπάρχει νίκη στις εκλογές, τουλάχιστον για το χώρο μας, mm-hmm. νομίζω ότι μέχρι και σήμερα από τις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται. Και ξέρετε κάτι, επειδή εγώ κάνω και μια ανάγνωση, το έχω πει αρκετές φορές, θα δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Δεν θεωρώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε πρόωρες εκλογές. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία σε πλήρη κύκλο.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω, αν με ρωτάτε.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι.
2: Έχετε χρόνο, θέλετε να πείτε?
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει δύο πράγματα. Υπάρχει αφενός απαιτούμενος χρόνος για όλες τις διεργασίες από εδώ και πέρα. Αφετέρου όμως, επειδή ξέρετε, οι δημοσκοπικοί κύκλοι κάνουν πολλά και δημιουργούν εκπλήξεις. Θυμίζω για αρκετό καιρό είχαμε στη δημοσκοπήση δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω επίσης ότι κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, όταν είχε αναλάβει το Πασόκ, είχε φτάσει κοντά στο 20%.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ότι... τον πρώτο καιρό εννοείται, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε αυτού η κυρία Καριστιανού, επίσης θυμίζω, πριν ανακοινωθούν τα νέα κόμματα ένα διάστημα και αυτή ήταν αρκετά πάνω και ήταν και ψηλότερα σε σχέση με το που βρίσκεται τώρα.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση όμως, κύριε Μελίδη. Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση.
1: Είναι
2: άλλη περίπτωση. Τι θέλω να πω. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει και προσωπικούς σταυρούς, γιατί αν θέλετε είναι αυτός που είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι Κωνσταντοπούλου Τσίπρας, δεν είναι, πώς το λένε, Νίκη ο Τσίπρας, δεν είναι, καταλάβατε.
1: Προφανώς δεν είναι, όμως προσέξτε τι γίνεται. Τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα, γιατί ξαναλέω, έχω αυτό το κακό να τις μελετώ αρκετά τις δημοσκοπήσεις. Mm. Ακόμα και σήμερα τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Και ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να πρέπει να έχει ένα αέρα που να δίνει και μια εικόνα στους πολίτες, στους ανθρώπους που μας ψηφίζουν, ότι υπάρχει μια ελπίδα εδώ. Δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν το να υπάρχει ένας κατακρεματισμός στο χώρο μας, στον οποίο θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα το ξαναπώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις το ίδιο συμπέρασμα δείχνουν. Ούτε καν πλησιάζει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Και αν αλλάξει, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Λέμε όμως εμείς ότι ως ΣΥΡΙΖΑ η ανάλυση που κάναμε είναι ότι ακριβώς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο του κατακρεματισμού και της πολυδιάσπασης, θεωρήσαμε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα. Παραπάνω ίσως από όσο θα τελικώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έπρεπε να επενδύσουμε σε μια λογική συμμαχιών. Προφανώς όμως, ξαναλέω, ήμασταν ακόμα συντεταγμένο, ένα κόμμα που έχει και στελεχειακό δυναμικό, έχει και προγραμματισμό, έχει τις δυνατότητες τις οργανωτικές και τις πολιτικές και τα εργαλεία να παίξει ρόλο στην επόμενη.
0: Απλά το ποντάρισμα που κάνατε για τη συμπόρευση, για τη σύμπλευση, δηλαδή η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν έτσι όπως ήταν και παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, γιατί εσείς τις γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν οδήγησε πουθενά. Δεν χάθηκε ένας χρόνος.
2: Νόμιζαν θα τους δεχθεί ο Τσίπρας, παιδί μου, τους ανθρώπους. Και είπαν όχι.
1: Επειδή και αυτό ακόμα, ξαναλέω, εγώ δεσμεύομαι από την απόφαση αυτή, έχω γνώμη, αλλά σας λέω την απόφαση του κόμματος.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Νομίζω όμως ότι αν το δούμε τη μεγάλη εικόνα, εντάξει, αυτό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες, στην Τρίτη είμαστε τώρα, θέλω να πω ότι δεν χάθηκε πολύς πολιτικός χρόνος. Τότε υπήρξε μια λογική να εξαντληθούν τα όρια της λογικής των συμμαχιών. Από εκεί μετά, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα νέα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Απλά υπήρχε προσφορά πριν τη ζήτηση, αυτό έγινε. Δηλαδή, πριν μας το ζητήσουν. Ναι, προσφορά πριν. Ναι.
1: Ήταν μια υπερβατική απόφαση. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως, από εκεί μετά είμαστε ένα ζωντανό κόμμα. Καλοκαίρι είναι και συνεχίζουμε τη διαδικασία μας. Όπως βλέπετε, ήδη έχει γίνει μια ακόμη πολιτική γραμματεία. Θα πάμε, φαντάζομαι, και λόγω του καταστατικού που προβλέπεται με την κατάθεση των υπογραφών αυτών, πρέπει εντός 15 ημερών να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή. Επομένως, νομίζω θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
2: Αυτές οι συγκλήσεις είναι που με ανησυχούν εμένα.
0: Κάνει υπομονή, Νίκο.
2: Εμένα τι με ανησυχούν, γιατί είμαι συμπαθότο. Συμπαθώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είμαι συμπαθούντας.
0: Ναι, έλα, προχώρα. Λοιπόν, για προχώρα.
2: Εμένα αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι οι πολλές συζητήσεις.
0: Ναι. Έτσι είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Ναι, αλλά 7 χρόνια όμως τα εξαντλήσαμε. 7 χρόνια το εξαντλήσαμε.
0: Οι δημοκρατικές διαδικασίες έτσι είναι στην αριστερά.
2: Κύριε Μελίδη, ο Τσίπρας ήρθε, έκανε δύο συζητήσεις, μπήκε μέσα 16%. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Οι πολλές συνιστώσεις και τα πολλά σούπα μου πες.
1: Προσέξτε, δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε πάνω από.
2: Σε 30 δεύτερα, γιατί έχουμε κλείσει.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές συνιστώσεις, κέρδισε τρεις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή δύο βουλευτικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, ήταν το 2015. Δεν είναι το πρόβλημα οι συνιστώσεις, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν κάνει ποτέ, δεν βλάπτει ποτέ. Ίσως η πολυφωνία να βλάπτει από ένα σημείο και μετά, νομίζω όμως ότι αποδείξαμε ότι παραμένουμε ζωντανοί και μετά από αυτά όλα. Γιατί ιστορία διασπάσεων, δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι συμβαίνει. Και ένα δεύτερο, να είναι όλοι σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την πορεία του με αυτοπεποίθηση και με δυναμική.
2: Το ευχόμαστε από καρδιά. Να είστε καλά, κύριε Μελίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριο Δημήτρη Μελίδη, ο αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
17: Διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πλήγησες περιοχές. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει και η Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Τέλος, την πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα.
5: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 6 ειδικές διαδρομές που πραγματοποιούνται στους νομούς Αρκαδίας και Αργολίδας, συνεχίζεται σήμερα με τη δεύτερη ημέρα το Εκοράλι Ακρόπολης. Ο Βέλγος Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι προηγείται στη γενική κατάταξη μετά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
19: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
20: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
20: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
19: Τηλέφωνο 2610 640 657.
20: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
19: Στάνταρ καθαρά.
21: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
22: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Έω στις 12 και αφουλήσαμε το θέμα του air condition.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον συνάδελφο.
1: Μαζί μας ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Κάνει λίγο κράτη, Νίκο.
0: Και το mouse. Και το mouse που δεν είχε mouse.
1: Κάνει λίγο κράτη. Η Εύη Γιουκλιώτη. Στο mail studio real studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Τραπανανού. Μην καθαρίσεις τα δόντια σου, Νίκο.
0: Δεν τα κάνω ρε παιδιά, μισό λεπτό ρε παιδιά. Έφαγα ένα κομμάτι πενιρλί.
1: Και πρέπει να κάνεις.
0: Μα δεν κάνω έτσι.
1: Έχει δει λίγο. Πιέσαι να μου κάνει νερό. Πιέσαι να μου κάνει νερό, φάει μέντα.
0: Έλα, έχουμε και επισκέπτες, οι άνθρωποι θα γελάνε.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Θέλω να είσαι σοβαρή όταν έχουμε επισκέπτες. Σου είπα για τη συσκέψη στο Μαξίμου, για την ακρίβεια.
1: Τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: 36 φορές μου το έχει πει από την Παρασκευή.
0: Βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, ναι. Θεοδωρικάκος.
1: Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα.
0: Και ο Πρωθυπουργός.
1: Και στόχος το καλάθι.
0: Σταθερές και μειώσεις τιμών, αλλιώς δεν θα φύγει το πλαφόνι στον άνω τον άπαντα. Λέει ο Μητσοτάκης.
1: Πάει για καλάθι. Ή θα δηλαδή. Ρίξει,
0: ναι, για το καλάθι. Μπορεί να επανέλθει το καλάθι νοικοκυριού. Και να έχει μέσα συγκεκριμένα προϊόντα πιο φθηνά.
1: Ναι, για συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτά τα πρώτη ανάγκη
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Τα βασική διαβίωση.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Κοίτα, μην κλείσει εσύ κανένα κοντίσιον εκεί. Μην το κάνει κρυφά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, λέει,
1: τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Και το πίσω να ψε εδώ, να την κοπανίσει τα πλευρά. Εδώ στην Εφραμιά, άνοιξε
1: έχω
0: και το πίσω.
1: Ήδη, έχω να πω εδώ ήδη κάτω, στο στήθος, για να το ρεκοντήσω.
0: Δεν αρχίσεις. Είναι, είναι από το άγχος, σε αγχώνω εγώ.
1: Σήμερα έχει και συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Υπό Αλέξη. Εθνικό Συμβούλιο.
0: Α, έχει τους 50 τομεάρχες.
1: Χτες τους είχε τους 50 τομεάρχες. Σήμερα, σήμερα είναι περισσότερα. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Δεν θα είναι τομεάρχες εκεί.
1: Θα είναι και τομεάρχες και σήμερα. Θα είναι κάθε μέρα οι τομεάρχες. Θα
0: μαζεύονται. Είναι ευέλικτο σχήμα κι αυτό, ε.
1: Ευέλικτο.
0: 50 τομεάρχες.
1: Πρέπει να δουν λίγο τα πατήματά τους, Νίκο. Εντάξει, λογικό είναι. Βάζεις 50 για να δεις πώς θα,
0: 10-15.
1: Πώς θα πάει το πράγμα, πώς θα πορευτείς. Έχεις δώσει κάποια στοιχεία από το πρόγραμμά σου. Το προχωράς, έχεις ακούσει προτάσεις. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, σε πρώτη φάση. Εντάξει, αλλά τώρα όταν έχεις μια σκιώδη κυβέρνηση 50, μην λες ότι είναι μεγάλο
1: είναι
0: το σχήμα.
1: Είναι και οι αναπληρωτές, είναι και οι δεύτεροι αναπληρωτές. Έχει κόσμο μέσα.
0: Και εντάξει, δεν ξέρουμε πολλούς ανθρώπους από αυτούς.
1: Ναι, είναι νέα πρόσωπα.
0: Ναι, είναι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, νέα πρόσωπα. Ναι.
0: Με μια έκπληξη ο Μορτάκης όταν πέφτει το κόσμο. Μην το λες αυτό, λέει. Κάτσε, κύριε Μορτάκη, εμείς ζεσθενόμαστε. Εγώ το χρήσα, λέει. Όχι, χρήσα γιατί κρυώνει. Την έρωσα για τη χρήσα στεγνά. Την
1: ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια μας απασχολεί, είναι το νούμερο ένα θέμα.
1: Είχα, δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό.
0: Έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα τους τώρα, όλο, η ακρίβεια. Εδώ και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
1: Και τα ενίκια, μην τα ξεχνάς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μην τα ξεχνάς.
0: Καλά, εσύ. Πας να νοικιάσεις ένα τριάρι και θες 800 και 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Και είναι στάνταρ οι τιμές. Δεν είναι αυτό. Είναι στάνταρ. Τα ενίκια και οι τιμές και η ακρίβεια δεν είναι μόνο. Και τα στοιχεία που έχεις παρουσιάσει και εσύ 150 φορές ότι μέχρι τις 20 του μήνα και αν φτάνει ο μισθός.
0: Συγγνώμη, γιατί μου κρύβετε τις ειδήσεις. Πρέπει να τις τα βλέπω όλα.
1: Τι δεν λέω.
0: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα σαν τρολοπενιντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήδη μου το λες αυτό το πρωί. Τι εννοεί κάτι συγγνώμη. Επειδή με τον Τσίπρα είμαστε
1: τότε
0: μαζί λίγο.
1: Τότε
0: είμαστε τρολοπενιντάριδες εμείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμφανιζόταν ως εφοπλιστής, θυμάσαι τότε. Το έχεις δει την ταινία.
0: Το κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων.
1: Ναι, ναι. Όχι, και σπαταλούσε τα λεφτά. Σπαταλούσε τα λεφτά του, όπως θυμάσαι. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Αυτό είναι ο ρόλος του Κωνσταντάρα τότε. Έκανε τον εφοπλιστή που ξέδωσε τα λεφτά του δίχως αύριο.
0: Είχε πλάκα. Το για τρελοπενιντάρι.
1: Ναι, και αυτό προφανώς αναφέρεται στο υπερπλεώνασμα που κύρωσε η Τσίπρας.
0: Κατάλαβα.
1: Στον 6
0: αλλά και η Ατάκα,
1: και τα λοιπά.
0: Εντάξει τώρα, και αυτός μπορεί να έχει το πρόγραμμά του, να πει την άποψή του. Άντε τρελοπενιντάρις τώρα.
1: Ναι, ναι. Τρελοπενιντάρι. Τρελοπενιντάρι. Λέγονταν κάπως, λέγονταν. Ήταν,
0: α, έχει, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Τώρα έχω δει κάτω φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να υποδεχθούμε τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε γραμματέα.
1: Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη.
0: Τι γίνεται, πολλή δουλειά. Πέσαμε στα βαθιά τώρα. Πήγατε εκεί, γραμματέας. Ξεκινάει η προεκλογική φουλ τώρα.
2: Ξεκινήσαμε στο φουλ μηχανές, ρυθμούς ράλι Ακρόπολης, καθώς αυτή τη βδομάδα είχαμε περιοδία στην Πελοπόννησο.
0: Ναι. Το κόμμα πώς το βλέπετε, πώς πάει το κόμμα?
2: Συνεχίζουμε τα δικά. Αισιόδοξα, αισιόδοξα, κύριε Ρογκάκο. Το κλίμα ανεβαίνει και προφανώς το στοίχημα για μας εν ώψη της κάλπης του 2027 είναι από τη μία να έχουμε τηρήσει όλες μας τις υποσχέσεις, να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε το είπαμε, το κάναμε, και από την άλλη και πιο σημαντικό για μένα να γίνει κατανοητό το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, κατανοητό και πιστικό βέβαια το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030.
1: Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά, κύριε Νάκη, αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, την πατριωτική εισφορά που πρότεινε από τους πολύ πλούσιους και το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης?
0: Να δώσει τα 6 δις, είπε ο Τσίπρας ουσιαστικά.
2: Πολύ θετικά τα άκουσα τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Παραδέχεται ότι η οικονομία υπεραποδίδει, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Αδειάζοντας βέβαια τα στελέχη του που τις προηγούμενες ημέρες είχαν μιλήσει για φορολόγηση του υπερπλούτου, τα γνωστά τα οποία λέει η αριστερά εδώ και δεκαετίες. Και από την άλλη ξεκίνησε πάλι να κάνει μια οικονομική ανάλυση για την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επεπραγμένα στην πλάτη του για να πείσει σε επίπεδο αξιοπιστίας. Θυμίζω ότι ενώ τώρα λέει, ας πούμε, ότι 6 δις υπάρχουν στα ταμεία και τα οποία μπορούν να δαπανηθούν σε όποιο...
1: Σε κοινωνικές ομάδες, ναι.
2: Θυμίζω ότι υποχρεώθηκε από τους θεσμούς να μαζέψει 30 δις, γιατί δεν τον πίστευε κανείς ότι θα προχωρήσει με τα ρυθμίσεις, τα οποία αυτός ονόμασε μαξιλάρι. Όλοι γνωρίζουμε όμως ήταν η εγγύηση για να μπορεί η Ελλάδα να ξαναβγεί στις αγορές. Άρα λοιπόν...
1: Τώρα είμαστε στο 2026. Δηλαδή αυτό που λέει ότι δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα. Κάνω μια νέα πρόταση.
0: Ναι, αλλά οι κανόνες ισχύουν όμως οι
2: δημοσιονομικοί. Ευτυχώς δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε, διότι μας άφησε σε μια Ελλάδα με πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Σήμερα η ανεργία είναι κάτω του 8%. Έχει μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 7 χρόνια. Οι μισθοί έχουν φτάσει στα 1.500 ευρώ μέσο μισθό και ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί κατά 41%. Έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι οι οποίοι απελευθερώνουν εισόδημα για επιχειρήσεις, πολίτες και συνταξιούχους. Η νέα γενιά η οποία έφυγε τα χρόνια του Τσίπρα, θυμίζω ότι έγινε το 2015 με 600.000 νέους να φεύγουν στο εξωτερικό, επιστρέφουν περισσότεροι πλέον από αυτούς που φεύγουν. Χιλιάδες νέα παιδιά έχουν βρει.
1: Ναι, αλλά έχει και δυσκολίες καθημερινότητα. Έχει ακρίβεια, έχει ενίκεια.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν μένει και τίποτα όμως, κύριε Κυρανάκη. Δηλαδή, εγώ τα 1500 τα ακούω. Την αύξηση κατώτατο του ακούω. Αλλά άμα εγώ θέλω έναν κατώτατο για το ενίκιο μου, δεν μένει και τίποτα. Βεβαίως αυξήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μένει κάτι στον κόσμο.
2: Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχει μια πληθωριστική τάση, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται. Πάντα η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι η αύξηση εισοδημάτων. Η δική μας πολιτική λοιπόν έφερε αύξηση εισοδημάτων και θα φέρει ακόμα περισσότερο. Διότι οι επενδύσεις έχουν έρθει στην Ελλάδα, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά, οι οποίοι ήταν στην ανεργία προηγουμένως. Άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουν επιστρέψει με καλές δουλειές εδώ. Επιχειρήσεις ανοίγουν, η οικονομία πάει καλύτερα. Κάθε χρόνο που θα έχουμε αύξηση εισοδημάτων, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την εισαγόμενη
0: ακρίβεια. Το θέμα, κύριε Κυρανάκη, δεν είναι να έχουμε αύξηση εισοδημάτων 5-10% κάθε χρόνο, άμα αυξάνονται 10% τα ενίκεια, 10% τα τρόφιμα και 10%.
2: Σωρευτικά, κύριε Ρογκάκο, επειδή και του οικονομικού ρεπορτάζ.
0: 7,7.
2: Σωρευτικά ο πληθωρισμός είναι 17%.
0: Ναι.
2: Και σωρευτικά το κατακεφαλήνα ΕΠ είναι 36%. Σχεδόν διπλάσιο. Δηλαδή τα εισοδήματα σε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού είναι 36%. Άρα, ναι, υπάρχει ακρίβεια, είναι πρόβλημα, δεν το κρύβει κανένας κατά το χαλί, αλλά η αύξηση εισοδημάτων είναι μεγαλύτερη.
1: Τώρα,
0: αν μου επιτρέπετε βέβαια αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο και να δώσω μια συμβουλή, μην τα χρησιμοποιείτε πολύ έτσι τα επιχειρήματα αυτά, γιατί ξέρετε θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή τα νούμερα από μόνα τους δεν λένε τίποτα, κύριε Κυρανάκη. Θέλω να πω ότι θα βρεθείτε κάπου και θα έχουμε προβλήματα.
2: Τα νούμερα αυτά είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρή δουλειά.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ενδιαφέρουν τα νούμερα τον κόσμο.
2: Συμφωνώ ότι για τον καθένα που μας ακούει δεν έχει αξία.
0: Είναι σαν να του λέω εγώ το πρωτογενές πλεώνασμα 3,6 δις και υπερέσοδα 28 δις και τα λοιπά. Δεν μοιάζει άνθρωπο. Με το που το είπα αυτό έκλεισε.
1: Ναι, γιατί δεν σταματάς τις τοποθετήσεις. Δεν ζητήσαμε την τοποθέτηση.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Για να ξαναπάρουμε τον γραμματέα.
0: Έχω άδικο. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω.
1: Μα το λέω και εγώ, παιδί μου, πολύ καιρό τώρα.
0: Αυτό, αυτό λέω.
1: Ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα
0: νούμερα. Αλλά να κάνουμε ένα σχόλιο και να πέφτει η γραμμή, μην ξαναμιλήσω.
1: Ναι, εντάξει, η εγχείρηση πέτυχε.
0: Η γραμμή.
1: Ναι, μην κάνει σχόλιο, άστο, μην κάνει σχόλιο. Να δούμε αν θα το έχουμε το γραμματέα ξανά.
0: Θα τον έχουμε, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Κάτσε λοιπόν και 17 έχει 10 λεπτά ακόμα. Μου κάνει νοήματα συνέχεια.
1: Σου κάνω νοήματα. Γιατί μου είπε, εντάξει, δεν υπάρχει. Μην ανησυχεί και μην ανησυχεί.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Πού είναι.
1: Δεν έπεσε μόνο η γραμμή, έκλεισε και το κινητό.
0: Όλο.
1: Και εγώ θα το έκλεινα με σένα.

0: Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ. Λέει: θυμάται ο κύριος Κυρανάκης τι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας λέει τι παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία και σίτιο σε κάθε γειτονιά παρέδωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η άλλη άποψη αυτή.
1: Ναι, τι οποία λέω εγώ.
0: Κι εγώ τι λέω, γιατί εγώ να μην
1: δείξω. Όχι, δεν τη λες εσύ.
0: Κρυφή θα την κρατήσω.
1: Ναι, κρυφή την κρατάς.
0: Τον πάρουν τον κύριο Κυρανάκη, συγγνώμη για την ερώτηση. Για
1: τίποτα, μην κάνεις άλλη ερώτηση. Φτάνει. Άστον να κάνει τοποθέτηση, να δούμε και εμείς.
0: Δεν κλείσει. Νομίζω ότι μου το κλείσε ο κύριος Κυρανάκη.
1: Και εγώ θα στο κλείσω.
0: Μου το κλείσε.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κυρανάκη, μου το κλείσατε το τηλέφωνο.
2: Θα μπορούσαμε να παρεξηγηθούμε και να πιστέψω ότι με θυμώνετε την ώρα που πήγα να πω το
1: ακριβώς. Στο καλύτερο που λέει. Στο καλύτερο, ναι.
0: Σωστό.
2: Και θα το πίστευα ποτέ. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ μαζί σας ότι τα νούμερα τα συνολικά από μόνα τους, παρότι είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, δεν λένε τίποτα στον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να σκεφτεί πού ήταν το εισόδημα του 2019 και πού είναι σήμερα. Πόση φορολογία πλήρωνε το 2019, πόση πληρώνει σήμερα. Τι εισφορές πλήρωνε στη δουλειά του, οι οποίες αφαιρούνται από το καθαρό, από τον καθαρό του μισθό κάθε μήνα και πού είναι σήμερα. Πόσο ήταν η αξία του ακινήτου του. 7 στους 10 Έλληνες έχουν ιδιοκατοίκηση. Πόσο ήταν η αξία του ακινήτου του το 2019 και πού είναι σήμερα. Πώς ήταν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Όλες οι υποδομές, οι βασικές καθημερινότητάς του και πού είναι σήμερα. Υπάρχει βελτίωση, είναι μια συνεχής μάχη πολιτική, δεν είναι όλα τέλεια, η Ελλάδα όμως αλλάζει. Η Ελλάδα γίνεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο για να δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Πώς το βλέπετε, είναι αγεφύρωτο το χάσμα?
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι αγεφύρωτο. Στον ίδιο πολιτικό χώρο ανήκουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πειράξει και τη χώρα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Αυτό δεν αλλάζει ως άποψη ούτε δική μου, ούτε των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, παρά την άσχημη κριτική την οποία μας ασκεί στους τελευταίους μήνες και προφανώς μας στεναχωρεί. Εγώ το μόνο που θέλω να επαναλάβω, το έχω πει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο απλός νεοδημοκράτης έμεινε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά σε δύσκολες στιγμές για τη Νέα Δημοκρατία, σε στιγμές που έπρεπε να περάσουν στη Βουλή αντιλαϊκά μέτρα, μνημονιακά μέτρα, τα θυμάστε και οι δύο πολύ καλά, έμεινε και τον στήριξε. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία που η Ελλάδα πάει καλύτερα, και πολλά από αυτά τα οποία ο ίδιος σχεδίασε τότε, σήμερα δικαιώνονται. Είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι, είναι η στιγμή να είμαστε συσπειρωμένοι.
1: Μήπως τον ακολουθήσουν αυτοί οι δημοκράτες που τον στήριξαν τον κύριο Σαμαρά όμως? Δηλαδή,
0: και οι καραμαλικοί με τον ακολουθίζουν. Ναι.
2: Εγώ σας είπα την άποψή μου, από εκεί και πέρα νομίζω ότι το χάσμα δεν είναι τόσο μεγάλο. Μας ενώνει το κοινό όραμα για την ισχυρή Ελλάδα.
0: Μακάρι. Να πούμε
1: την υπόθεση Αβραμόπουλου, ένα σχόλιο για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Γιατί τα προσφύγια, από ό,τι φαίνεται, στον Άριο Πάγο, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι καλό, όταν μας καλούν οι αρχές, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι υπερβολική η κλίση, να πηγαίνουμε. Εσείς τι λέτε?
2: Και γι' αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα κάνει καμία χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα συνεργαστεί με τις αρχές. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, επειδή η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά το τέλος της θητείας του ως επίτροπος στις Βρυξέλλες, παίρνει και ένα θέμα, θέτει ο ίδιος ένα θέμα ακυρότητας για το αν οι βελγικές αρχές έχουν δικαίωμα να τον καλέσουν για κάτι το οποίο έγινε μετά τη θητεία του. Επί της ουσίας, νομίζω ότι αν δει κανείς τις δηλώσεις του 2023, τρία χρόνια πριν είναι γνωστή αυτή η υπόθεση, τα εισοδήματα αυτά είναι δηλωμένα, φορολογημένα και αντιδοδημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο μέχρι στιγμή σε αυτή την υπόθεση. Έχουν δοθεί εξηγήσεις. Πάντα πρέπει να είμαστε όλοι μας σε απόλυτη συνεργασία με τις αρχές.
0: Να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει δυνατά ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κυρανάκη. Βλέπουμε ένα 26% στην πρόθεση ψήφου είναι της GPO. Για τη Νέα Δημοκρατία από 25 ανέβηκε μία μονάδα. Καλά, στο 1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μετά την Ελλάς με 14,5%. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2, Ελληνική Λύση 8,2 κτλ. Βλέπουμε μια δυναμική, αν θέλετε, επιστροφή του κυρίου Τσίπρα.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας με την αριστερή συμπαράταξη, όπως την ονομάζει, είναι πλέον δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά. Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται το ΠΑΣΟΚ και θα βρίσκεται όλο ένα και πιο αμήλικτα μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημα. Αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνησιμότητας ή αν θέλει να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και νομίζω ότι το κοινό που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και μας ακούει έχει διχαστεί αυτή τη στιγμή. Διότι το Πασόκ παραδοσιακά ήταν ένα κόμμα το οποίο ήθελε να ταυτίζεται με μεγάλες εθνικές επιλογές, να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το πρόγραμμά του, αλλά βλέπει ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα.
1: Όταν λέτε κόμμα κυβερνησιμότητα, τι εννοείτε? Δηλαδή να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία σε πιθανές δεύτερες κάλπες, αυτό εννοείτε? Κόμμα κυβερνησιμότητα, τι εννοείτε?
2: Αυτό το έχει αποκλείσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες. Από και πέρα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μικρότερα και μεσαία, γιατί μεγάλα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν πει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με οποιονδήποτε άλλον, όχι μόνο με εμάς. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στο οποίο βρισκόμαστε. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε στόχο την αυτοδυναμία, έχουμε στόχο να είμαστε αξιόπιστοι, να έχουμε τηρήσει τις υποσχέσεις μας, και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για το δικό του μέλλον όπως ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, κύριε Γραμματέα, πριν σας αφήσουμε, με την προηγούμενη ιδιότητά σας, γιατί έχετε περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, βλέπουμε σήμερα και στην Καθημερινή ότι υπάρχει έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια γιατί δεν υπάρχουν και ελεκτές. Τι εικόνα έχετε εσείς? Ξέρουμε ότι έχετε φύγει, έχετε αποχωρήσει, έχει περάσει αλλού το χαρτοφυλάκιο. Αλλά η πείρα σας είναι μεγάλη στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
0: Και στη Μήλο, στο αεροδρόμιο της Μήλου, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω και τι γίνεται. Δεν πάνε καλά διοικητικά.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των συστημάτων το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη
1: εκπομπή.
2: Ο κύριος Δήμας και η κυβέρνηση εξασφάλισαν μια πολύ μεγάλη δωρεά από ιδιώτες, διότι αυτό που συμβαίνει με τις προσφυγές στο ελεγκτικό συνέδριο και στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων είναι άνευ προηγουμένου. Εταιρείες συγκρούνται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται δημόσια έργα. Εν πάση περιπτώσει, έχει εξασφαλιστεί μια δωρεά για ανανέωση των συστημάτων. Όσο δεν έχουν εγκατασταθεί τα νέα συστήματα, το ασφαλές είναι οι ελεγκτές εν αέρας κυκλοφορίας να ρυθμίζουν προσγειώσεις και απογειώσεις στους χρόνους που επιτρέπουν τα σημερινά συστήματα. Αυτό είναι το ασφαλές. Και αυτό ακριβώς γίνεται και προφανώς φέρνει και αρκετή ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Αλλά αυτό είναι το ασφαλές.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα στελέχη, τα πρωτοκλασσά, τα ρίτσα και πηγαίνουν περιοδίες? Ναι. Δηλαδή βγαίνουν λες και έχουμε σε δύο μήνες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μην ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο, κύριε Κυρανάκη. Πάμε λίγο πιο μπροστά.
2: Εγώ ανέλαβα τη θέση του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής πριν από δύο εβδομάδες. Η πρώτη εντολή που έλαβα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό είναι να ζωντανέψει ο κομματικός μηχανισμός. Όλοι οι υπουργοί λοιπόν που στο συνέδριο δηλώσαμε όλοι ότι θα υδρώσουμε τη φανέλα, έτσι είπαμε οι περισσότεροι, τώρα είναι η ώρα να το αποδείξουμε. Άρα, Πελοπόννησος την περασμένη εβδομάδα, αύριο ολοκληρώνει το κύκλο στην Πελοπόννησο, θα είμαστε στη Μεσσηνία με την Νίκη Κεραμέως, με τον Φρέντι Μπελέρη, τον Δημήτρη Τσιόδρα.
0: Στη Λακωνία πήγατε.
2: Στη Λακωνία πήγε ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Καταφάδος, έκαναν διαφορετικές περιοδίες. Στη Μεγαλόπολη πήγε ο κύριος Παπαθανάσης. Με τον Κωστή Χατζηδάκη ήμασταν στην Τρίπολη προχθές. Ο κύριος Κλεύρης πήγε στην Αργολίδα μαζί με τον κύριο Ανδριανό. Ο κύριος Πιερακάκης πήγε στην Αχαΐα.
1: Ναι, έχει πολλές περιοδίες.
2: Ο κύριος Κικίλιας πήγε στην Ετωλακανάνια. Οπότε κάθε μέρα θα υπάρχει δραστηριότητα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να είμαστε Αχαΐα.
1: Ναι, έχει πολλές περιοδίες.
2: Ο κύριος Κικίλιας πήγε στην Ετωλακανάνια. Οπότε κάθε μέρα θα υπάρχει δραστηριότητα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στην κοινωνία.

0: Δεν μου έχεις βγάλει την πίστη ότι.
1: Εγώ λέω για Μάρτη, επιμένω.
0: Άρα ή το ένα θα πεις ή το άλλο θα πεις.
1: Λέω, δεν ξέρω εγώ, επειδή βλέπω.
0: Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θέλω αυτό ή θέλω το άλλο. Καταλαβαίνω.
1: Εγώ θέλω να εξαντλούνται οι τετραετίες.
0: Το δρόμο της αρετής και της κακίας. Αυτό το σταυροδρόμι.
1: Της κακίας θα
0: επέλεξε.
1: Είναι τον Οκτώβρη.
0: Ναι, επέλεξε. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
12: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τέλος στην πολυωρή ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουκάκος. Σε λίγο θα μάχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και να συζητήσουμε και τα του ΠΑΣΟΚ.
0: Είσαι έτοιμη για πρωινό, είσαι.
1: Για ποιο πρωινό?
0: Γενικά. Από να πού? Κάνουμε ένα πιο ελαφρύ πρωινό και ενημερωτικό. Γιατί βλέπω τώρα είναι, ότι θέλει. Οι συνάδελφοι του ψυχαγωγικού λέει θέλουν να κάνουν ενημέρωση.
1: Κάνουν ενημέρωση.
0: Είδα μια κυρία. Όχι. Δεν μιλάω για τον Λιάγκα που είναι δημοσιογράφος.
1: Τι εννοείς?
0: Μια κοπέλα είδα, μια συνέντευξη.
1: Η
0: Παναγιώταρου το είπε.
1: Ναι.
0: Ότι θα έκανε.
1: Στο CNN θα μπορούσε.
0: Ότι θα έκανε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα.
1: Ελλάδα, καλή επιτυχία. Λογιακή,
0: καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Ναι. Έχεις πρόταση από κάπου και δεν μας το λες?
0: Δεν έχω, ρε, αλλά θα κάναμε ένα ωραίο. 10-1 θα ήθελα πολύ εγώ.
1: Δεν υπάρχει πρόταση, Νίκο. Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Μην αυτοπροτείνεσαι.
1: Μην αυτοπροτείνεσαι, δεν υπάρχει πρόταση καρδιά.
0: Μπορούμε εμείς να κάνουμε, δεν μπορούμε όμως. Εμείς ενημέρωση, ταγμένοι είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην χάσει Βενετιά Βελόν, μην χάσει ενημέρωση από εμάς.

0: Θα μπορούσαμε. Γιατί με κοιτάς, κύριε Μορτάκη? Ψυχαγωγικό θα μπορούσα να κάνω.
1: Μα δεν έχεις πρόταση, μάνα μου. Δεν έχεις.
0: Θα μ' άρεσε εμένα όμως. Ναι, αυτό προτείνομαι. Αυτό προτείνω.
1: Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει.
0: Η κυρία Παναγιώταρου είπε να πάει στο CNN.
1: Ας την κυρία Παναγιώταρου.
0: Εγώ δεν, να μείνω στην Ελλάδα.
1: Την κυρία Παναγιώταρου πώς είναι.
0: Η διακοιόμοια είσαστε.
1: Είναι ένα έτσι.
0: Ναι, αλλά λέει
1: άγαλμα.
0: Άκου τραγούδι που σου βάλα.

0: Λέει ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα.
1: Τι έχουμε πάει σε αυτό το τραγούδι. Εδώ σου βάζω ρομαντικά τραγούδια. Όχι, σοβαρό,
0: λέει ο Κώστας, η προστακτική του επιλέγω είναι το επίλεξε. Προφανώς κάτι είπαμε.
1: Επίλεξε, τι είπαμε.
0: Κάτι θα είπαμε, προφανώς.
1: Επίλεξε, όχι επέλεξε, έχει δίκιο.
0: Αν το είπαμε, επίλεξε. Έχει δίκιο, το ξέρω.
1: Για να σ' ακούσω το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: τα βλέπει. Για παραλία σα έχω έτοιμο επειδή είπε.
1: Ναι, καλά.
0: Για τον κύριο Τσερέλα ή το άλλο.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα για τον Τσερέλα.
0: Να βλέπει κορμιά που είπε ότι περπατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πάω λίγο το καλοκαιράκι, θέλει λίγο πιο χαλαρή διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπεις, αλλάζω και τη φωνή μου. Εγώ,
1: ναι, μην την αλλάζει τη φωνή σου.
0: Αλλάζω και λίγο, την κάνω λίγο.
1: Δεν σου ζητήθηκε.
0: Πιο ερωτική.
1: Ναι, μα είσαι πολύ ερωτική.
0: Δεν είμαι.
1: Είσαι πάρα πολύ.

0: Νίκο μου, πότε θα μας δώσει τα δικαίωμα να μιλήσουμε?
1: Όχι, όχι, να ακούσουμε τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Ας τον κόσμο, πάει για μπάνιο τώρα. Α, τελείωσε, μίλα. Μπορείς να πεις τώρα. Για πες τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Ήλιον, καλημέρα. Ελάχιστη απόσταση από το κύμα, 4 μέτρα. Μεταξύ δύο επιχειρήσεων 6, από 3 κάθε επιχείρηση και 5% ελεύθερη παραλία. Να τα.
0: Να, τα μάθαμε. Έχει τα στοιχεία ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Και ο Γιάννης από το Ήλιο λέει 600.000 γύρισαν ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Κυρανάκη, για αυτούς που γύρισαν, ναι, τον επαναπατρισμό των επιστημόνων και όσων γύρισαν.
1: Το rebrain.
0: Ναι.
1: Λέει αυτά τα ίδια τα μπέλα που φοράγαμε και μας κοροϊδευαν, τα πλαστικά,
0: τα
1: τζέλι,
0: τα
1: τζέλι σου. Τώρα
0: τα
1: είδα και εγώ, λέει 70 ευρώ. Νομίζω τα φοράγε και η Γεωργία Βασιλιάδου, λέει. Σε ένα έργο, όντως τα φοράγε η Βασιλιάδου.
0: 70 ευρώ έχουνε.
1: Δεν είναι τα ίδια, ρίτσα. Δεν είναι τα ίδια
0: έχω
1: αυτά τα τότε.
0: Έχουν κάτι συλλεκτικά, έχουν κυτρινίσει και λίγο εγώ αυτά που έχω.
1: Κυτρινίζει το πλαστικό.
0: Αυτό το πλαστικό τα διαφαρμές.
1: Πλαστικό...
0: Γιατί τα είχα πάρει και διαφαρμένη για να μην κάνει και. Γιατί μην είμαι σαν τη Βασιλιάδου στην παραλία, κατάλαβε.
1: Ο Real Blogger, καλημέρα Ρεμπή, Ρογκάκε, πότε θα πάρεις άδεια, να ησυχάσουμε, λέει. Γεια σου, Ρεμπή. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα, αχ, έχει ένα γατάκι, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη.
0: Πάντα ξέρετε, μας γλυκένει, είναι αλήθεια.
1: Καλημέρα, λέει, και στη Χρύσα που είναι και σήμερα κοντά μας, Σόφη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα επιστρέψουμε τον κύριο Σπυρόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Να σου πω αλήθεια, ένα κρουασανάκι το τρώγα.
1: Κι άλλο, Νίκο μου, έφαγες.
0: Γι' αυτό έβαλε το τραγούδι το ωραίο, το γαλλικό.
1: Έφαγες, δεν χρειάζεται άλλο. Έφαγες για σήμερα, πας αύριο τώρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη σημερινή δημοσκόπηση που βλέπουμε στη GPO. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί λίγο ακόμα, 0,6% βλέπω στην πρόθεση ψήφου. Δεν φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, τουλάχιστον σε ποσοστά,
0: Συγγνώμη, τι λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, έχει πάει τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
0: έχει. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Εντάξει, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει αδιάφορους. Δεν πετάμε σε κάποιο σύνολο και λέμε όλα πηγαίνουν καλά. Είναι εμφανές ότι εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα και υπάρχει μια διαφοροποίηση του πολιτικού σκηνικού. Είχε ξαναπαρουσιαστεί και στο παρελθόν. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κωνσταντοπούλου, είχε κάποια
0: στιγμή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα.
2: Αποτύπωνε μια τάση μια στιγμή. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα να μιλάμε.
1: Εννοείται ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, μπορεί να, αυτό πλέον να ξεφουσκώσει.
2: Εννοώ ότι έχουμε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό με τους πολίτες να σκέφτονται και μία και δύο και τρεις φορές το τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές. Να αλλάζουν ενδεχομένως άποψη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, ο παλιός δικοματισμός, που δύσκολα οι πολίτες ένα μικρό ποσοστό άλλαζε άποψη. Το θυμάστε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι επιμετάβλητο. Αυτό προσπαθώ να σας περιγράψω.
1: Ναι.
2: Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό είναι προφανές ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ψάχνει την έκφρασή του στον πόλο της αντιπολίτευσης.
0: Δεν έπρεπε να την έχει βρει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό εγώ, γι' αυτό στενοχωριέμαι.
2: Διότι προφανώς χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εγώ αλλά άμα δεν το έχουμε κάνει 7 χρόνια, κύριε Σπυρόπουλε, και ο άλλος βρίσκει ανοιχτές πόρτες και μπαίνει, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το είπε.
2: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ εάν δεν είχα χώρο.
2: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να σας πει ότι από τα 7 χρόνια, τα περίπου 4, ήταν ο ίδιος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
2: Με δημοσκοπήσεις, θέλω να σας πω, που τον έδειχναν και πάνω από το 30%.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος βρέθηκε να πάρει 17,8. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος πρέπει να απολογηθεί για το τι δεν έκανε καλά και ξαφνικά έρχεται τώρα και λέει θα κάνει κάτι καλύτερο επειδή έδιωξε τους παλιούς συντρόφους και έφερε κάποιους καινούριους, είναι ο κύριος Τσίπρας, όχι να κάνει μαθήματα σε εμάς.
1: Φαίνεται όμως ότι αυτό περνάει, αυτό τουλάχιστον προς ώρας, όπως λέτε κι εσείς, προς ώρας φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Δηλαδή δείχνει ότι με το καλησπέρα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
0: Ότι ξεκινάω κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω, ξεκίνησε από μονοψήφια ποσοστά. Είχε μια συγκεκριμένη πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την πορεία της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς θα περιμέναμε η ανταπόκριση να ήταν ακόμα μεγαλύτερη και να είχαμε πολύ υψηλότερο ποσοστά. Δεν σας το κρύβω αυτό. Μας προβληματίζει αυτό. Μας κάνει να αναθεωρήσουμε και πράγματα από τη στρατηγική μας και από την προσπάθειά μας. Πρέπει να γίνουμε πιο επιδραστικοί με τους πολίτες. Πρέπει να περάσουν αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα. Έχουμε μια σειρά από πάρα πολύ αξιόλογα στελέχη τα οποία έχουν κριθεί στη δημόσια συζήτηση αλλά και στους επιστημονικούς χώρους και στην εργασία τους. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ξανά έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα μεγάλη δυναμική. Αυτό δεν μπορώ να το κρύψω. Πρέπει να γίνει μια νέα μεγάλη προσπάθεια.
0: Αρκεί ο χρόνος μέχρι τις εκλογές?
2: Ο χρόνος είναι αρκετός. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Ακόμα και αν δημοσκοπικά λέει σήμερα θα ψηφίσω ένα κόμμα του κυρίου Ρογκάκου, δεν το λέει με μεγάλη βεβαιότητα. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Λέτε ότι είναι ρευστό, δηλαδή. Είναι οι ψηφοφόροι, δεν είναι αυτό που λέμε η μάζα ή οι ψηφοφόροι που στηρίζουν παραδοσιακά ένα κόμμα, αλλά είναι προς ώρας εκεί.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει η βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα ότι η έκφρασή μου είναι αυτό το κόμμα.
1: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή όμως σημαντική βάση, η οποία δεν αλλοιώνεται. Τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί στην πορεία των τελευταίων 2-3 ετών. Γι' αυτό και βλέπετε κόμματα να αυξομειώνουν τη δύναμή τους κτλ. Το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε μια σταθερά. Με μικρές αυξητικές τάσεις κατά το παρελθόν, τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση, αλλά γενικά υπάρχει μια σταθερή βάση στην οποία μιλάμε. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Προφανώς ο στόχος μας είναι να πρέπει να ανοίγουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κιόλας το βασικό στόχο της στρατηγικής μας, που είναι να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει πολιτική αυτός ο τόπος. Αυτή είναι η βασική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει άμεσα το επόμενο διάστημα να κάνουμε κινήσεις πολιτικές. Για μένα η πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για να συζητήσουμε για λίγο πολιτικές πρωτοβουλίες σε ό,τι θέλει ο κόσμος, είναι προς την σαφώς θετική κατεύθυνση, γιατί αποτυπώνει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν οι πολίτες αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Βέβαια, έκανε η πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και για ελεύθερες συγκοινωνίες στους μέχρι 24 ετών. Την πήρε την πρόταση ή, ας πούμε, τη συνέχισε η Ελλάς και την είπε για όλους ελεύθεροι.
0: Με τους τουρίστες τι θα γίνει.
1: Εκτός από τους τουρίστες.
0: Ναι, αλλά υπάρχει θέμα συνταγματικότητας από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι, αλλά προχώρησε την πρόταση.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπούμε σε ένα πληροδοτική στάση όσον αφορά τις προτάσεις. Τι λέει ο ένας, πάμε να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο αστείο. Ναι. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει τον τρόπο που θέλει, το πολιτικό του πρόγραμμα, χωρίς να αντιγράφει τον άλλον. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν στέκεται σε αυτό. Ο κόσμος θα το κρίνει για τη στάση του καθενός. Εμείς έχουμε ένα σαφέστατο πρόγραμμα όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών, ότι δεν μπορεί το κόστος ζωής να αντιμετωπιστεί μόνο με κάποια μικρά επιδόματα, αυτά τα δύο οποία δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεύτερο σημαντικό, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακραίας αύξησης τιμών, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και λειτουργούν ως ολιγοπόλιο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί, δεν κάνει ελέγχους στην αγορά, δεν επιβάλλει πρόστιμα ή αυτά τα οποία επιβάλλει είναι τόσο μικρά και τόσο ανεπαίσθητα που δεν επηρεάζουν κλάδους της αγοράς που λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Σαν καρτέλ λειτουργεί αυτό το ολιγοπόλιο. Αυτή η πολιτική έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ ξέρετε.
2: Δεν ξέρω λοιπόν γιατί οι τιμές στα προϊόντα στην Ελλάδα, στα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, επειδή ασχολείστε με το οικονομικό ρεπορτάζ, ακόμα και στις τιμές που είναι ίδιες, πρέπει να καταλάβετε ότι παραδείγματος χάρη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το μέσο εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη.
2: Στην αγοραστική δύναμη να είμαστε στη δεύτερη θέση και να απειλούμε ακόμα και τη Βουλγαρία για να πάμε στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα σε αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση. Έχει αποτύχει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο σημαντικό, η στέγαση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο έθιξε το μεγάλο ζήτημα της στέγασης. Πότε? Όταν είχε ξεκινήσει να ανεβαίνουν οι τιμές. Λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχουν τότε άμεσα μέτρα. Αφήσαμε 4, 5 και 6 χρόνια να διαρκέσει αυτή η κλιμακούμενη αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Τώρα βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίρνουν περίπου το 40% του πραγματικού εισοδήματος του πολίτη. Και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Ας υιοθετήσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νέο νόμο όσον αφορά τη δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να μπορέσουν και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις στις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα να μην χάνουν.
0: Εντάξει, για το νόμο Κατσέλη η ρύθμιση δεν ήταν κακή.
2: Δεν ήταν κακή, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν και ακόμα πιο γενναία. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της εκτόξευσης του κόστους του κάθε νοικοκυριού. Απλά παρακολουθώντας και λέγοντας θα βάλουμε ένα pass κάθε Σεπτέμβρη στην έκθεση όταν θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, κάθε Χριστούγεννα σε μια εξαγγελία που θα κάνει και κάθε φορά το Πάσχα, δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, είσαστε από ό,τι καταλαβαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα. Ήδη ανακοινώθηκε ο κύριος Γουρός στην Α' Αθηνών. Υπάρχουν διεργασίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τα ψηφοδέλτια.
2: Ναι, βέβαια. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Νομίζω ότι κατά το μεγάλο ποσοστό έχει.
1: Εσείς πού θα είστε?
2: Έχει καταλήξει και να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στη Β' Αθήνας, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Εσείς πού θα είστε, Θεοπικρατίας, σε όλη την Ελλάδα. Εσείς πού θα είστε.
2: Σε όλη την Ελλάδα δεν θα είμαι. Θα το δούμε αυτό, κύριε Ρογκάκο. Δεν θέλω να.
0: Πείτε για να ξέρουμε κι εμείς, να λέμε κι εμείς πού θα κατεβαίνετε όμως. Καλό που σας κάνουμε.
1: Γιατί πλησιάζει ο καιρός, όπως λέει και ο Νίκος, και πρέπει ίσως και οι ψηφοφόροι να αρχίσουν σιγά-σιγά.
0: Και να λέμε, βέβαια, και να λέμε κι εμείς πού κατεβαίνει ο καθένας.
2: Εγώ πλέον πέρα από γραμματέας του κόμματος, είχα μια σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα. Έχω και καταγωγή από την Ήπειρο, οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Στην Ήπειρο.
1: Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να καταλήξουμε να μην προτρέχουμε, εμείς, γιατί έχω περάσει από την γραμματεία και ξέρω να.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Να είστε καλά.
0: Με το καλό που και να είστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

0: Μην χάσετε τη Real News αυτή την Κυριακή. Κυκλοφορεί μαζί με ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, μορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά και ωραιότατα.
0: Να είστε καλά.
1: Αύριο ανανεώνουμε 10 το πρωί, εδώ θα είμαστε.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης και η Κασιανή.
1: Βέβαια, με διασκέδαση, με ψυχαγωγία και ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε Αντώνη, ευχαριστούμε Εύη, Δήμητρα, Χρύσα.
1: Καλό μπάνιο, καλές βόλτες σε όλους, ωραία μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.

0: Real FM.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματο με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο για διακοπές, για παρέες, για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

Προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά.

Νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ: μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολύ σου είναι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία, στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: μουσική.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ, την παραδείσω σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς.

Τζομπ Νίκη και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με εμάς, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ.

Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση. Έφυγε από το σπίτι της. Για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών. Αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε. Γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι στη Λιβάδα. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερη ζωή λέει με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα...

Michael Jordan λέει, κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω κι εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Φακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πανεύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο. Για ακόμα

Διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει, από 68.000 κάτι παιδιά το 24 στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνεστε μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80.

0: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασει από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι ok, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Πεντάρια του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινή
8: καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.
20: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι άνοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την προερασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το στοίχημα για εμάς εν όψη των εκλογών το 2027 είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η δική μας πολιτική έφερε αύξηση των εισοδημάτων, η ανεργία μειώθηκε κατά 50%, οι επιχειρήσεις ανοίγουν και η οικονομία θα πάει ακόμη καλύτερα, πρόσθεσε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Άρη Τζελουστάντο που αγωνίζονταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200 από αυτή την ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Στάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, παρακαλώ μόνο μην είναι μεγάλα, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Δεν είπα τυχαία μην είναι μεγάλα τα μηνύματα, γιατί βλέπω έναν φίλο, τον Νίκο, από την Λευκάδα, που αυτό άμα το διαβάζω θέλω 10 λεπτά. Ούτε καν το μπορώ να το διαβάσω, Νίκο μου. Ζητώ συγγνώμη, εάν βρω χρόνο κάποια στιγμή στο διάλειμμα να δω τι θέλεις, τι θες να μου πεις, αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια εκπομπή ζωντανή να διαβάσω πάνω από 2.000 λέξεις μήνυμα. Στις 27 Ιουνίου έφυγε και ο Ιούνις, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Βέβαια, εντάξει, τραβάμε μέχρι το Σεπτέμβριο και πολλές φορές και Οκτώβρη. Ελπίζω να είστε καλά. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, εννοείται το καλύτερο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει εδώ, στα μεγάλα κέντρα, κάτω από τη φοβερή την καθημερινότητα, την πίεση. Καλό θα είναι να χαλαρώνετε όπου μπορείτε, όποτε μπορείτε. Περισσότερο Κυριακές, έστω μικρές αποδράσεις. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε θετική ενέργεια. Και αν κρίνω από το Μουντιάλ που δεν πολύ ασχολείστε, θετική ενέργεια να έχουμε τουλάχιστον για τις μεταγραφές, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Ανακοινώνονται παίχτες, περιμένει και παίχτες ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά σήμερα περιμένει τον πρώτο του ποδοσφαιριστή από την Ισπανία. Γενικά κάτι αρχίζει να κινείται στο μεταγραφικό, ενώ βέβαια έχουμε και το τεράστιο θέμα του Κωνσταντέλια που έχει προκύψει μεσοβδόμαδα με την απόφασή του να αποσυρθεί, δεν ξέρουμε για πόσο, από την εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν το θέμα Κωνσταντέλια, το θέμα μεταγραφών και το Μουντιάλ είναι οι τρεις βασικοί άξονες που μπορούμε να κινηθούμε όσον αφορά τα τηλεφωνήματά σας στον αέρα, τις τοποθετήσεις σας για την αθλητική επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, Νίκος Γκάτσος, Μίκης Θοδωράκης, αν θυμηθείς τον ηρώ μου με τη Γιωβάνα.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να δουν σήμερα Μουντιάλ, γιατί την περασμένη Κυριακή είπα στο τέλος το πρόγραμμα και με τα τηλέφωνα και με όλα αυτά ξεχαστήκαμε. Έχουμε 10-11 και 12 όμιλο, τρίτη αγωνιστική, τελειώνει η πρώτη φάση. Λοιπόν, τα μάτς αρχίζουν τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα. Εντάξει, Σάββατο είναι. Μπορείτε να μείνετε λίγο περισσότερο. Έχει το Κροατία-Γκάνα και το Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 πολύ ωραίο παιχνίδι Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Και 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Υπάρχει αρκετό κόσμο που το πρωί, εκεί που να ξυπνήσει, ξέρω εγώ, 6-6.30. Να πάει στη δουλειά του, ξυπνάει κανένα μισά ώρα νωρίτερα, βλέπει λίγο τα πρωινά. Αλλά γενικά είναι ένα μουντιάλ που δεν μας βολεύουν οι ώρες. Δεν έχουμε δει, εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, πολλά παιχνίδια. Έχω δει, εντάξει, αυτά που είναι ή 7 ή 8 ή 10. Κάποια που αρχίζουν 11. 4-5 δεν έχω δει κανένα. Και αυτά τα οποία τελειώνανε κατά τις 8.30-9 που ξυπνούσα πιο πρωί και έβλεπα έστω τον ημίχρονο. Γι' αυτό και δεν έχω 100% άποψη, έτσι ολοκληρωμένη η άποψη που θα ήθελα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν σχηματιστεί κάποια ζευγάρια, αρκετά είναι 9 τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί. Να δούμε λοιπόν, Νότια Αφρική, Καναδάς. Εδώ λοιπόν ένα παιχνίδι που λογικά έχει φαβορεί τον Καναδά, η Νότια Αφρική δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο και όμως κουτσά στραβά τα κατάφερε να αποκριθεί. Βραζιλία, Ιαπωνία. Εδώ έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Ολλανδία, Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς, το οποίο θα μπορούσε να είναι και για τους 16 και για τους 8. Μιλάμε τώρα για τη φάση των 32 είναι αυτά. Ανοιχτό παιχνίδι. Καλές και οι δύο ομάδες. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Πεισματάρα, μαχήτρια Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιο γρήγορο παιχνίδι παίζουν. Έχουν για τους καλύτερους παίκτες στο γήπεδό τους. Η λογική λέει περνάνε. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Η Νορβηγία χθες έφαγε 4 από τους Γάλλους, έπαιξε με τα δεύτερα. Έχει καλή ομάδα, δυνατή και με το Χάλαντ και οι αχτοί είναι πολεμιστές. Θα λέγαω ότι μπορεί να γίνει αμφίροπο μάτς εδώ. Αυστραλία-Αίγυπτος. Οι Αιγύπτιοι κατάφεραν και πέρασαν. Οι Αυστραλοί και αυτοί τους ξέρουμε ότι είναι δυνατά παιδιά, προσπαθούν για το καλύτερο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Η Αργεντινή κουτσά στραβά θα περάσει. Δεν θέλει και πολύ νομίζω, παρά το γεγονός ότι το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρεις οπαλίες και όλοι είμαστε εντυπωσιασμένοι από την προσπάθειά τους. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια στο Καμπο Βέρντε. Γερμανία-Παραγουάη, Παραγουάη λίγα πράγματα. Όχι ότι οι Γερμανοί μας άρεσαν με το Εκουαδόρ, αλλά πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα συνεχίσουν. Και Γαλλία-Σουηδία, Γαλλία είναι τρομερή ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πει ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν στην επίθεση δεν υπάρχουν. Δηλαδή, Εμπαπέ που είναι τρομερά γρήγορος, Ντεμπελέ, καλά χθες χατρίκ το κάτι άλλο, Ντουέ, όταν βλέπεις τον Μπαρκολά και τον βγάζει από την δεκάδα, τη βασική δεκάδα. Ο προπονητής της Παρί για να παίζει ο Ντουέ, εντάξει δεν θέλεις και πολλά και ο Λίσε. Και έχει τον Μπαρκολά από πίσω. Μιλάμε για μια τετράδα πεντάδα ουσιαστικά. Είναι εκπληκτική. Το θέμα των Γάλλων είναι στα χαφ. Εκεί χάνει την ισορροπία της και έχει μια, είναι αρκετά ευάλωτη στο αμυντικό κομμάτι όταν δέχεται transition, όταν δέχεται αντεπίθεση. Εκεί έχει τα θέματα της Γαλλία. Δηλαδή όσο καλή και δυνατή είναι επιθετικά, μπάζει αρκετά πίσω, θα έλεγα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις στη Γαλλία. Πραγματικά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι έχουν περάσει, αλλά περιμένουν τα μάτς και σήμερα να δούμε τους αντιπάλους τους. Το Μεξικό, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Κολομβία, το Εκουαδόρ, η Σενεγάλη, η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Γκάνα και η Ελβετία. Και από τις τρίτες ομάδες, γιατί περνάνε είναι 12 όμιλοι, περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Από τους 8 καλύτερους τρίτους ξέρουμε ήδη τους 5. Είναι η Βοσνία, η Παραγουάη, το Εκουαδόρ, η Σουηδία και η Σενεγάλη. Περιμένουμε λοιπόν τα σημερινά παιχνίδια για να δούμε, να σχηματιστούν όλα τα ζευγάρια και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Πάμε στη φάση των 32, νοκάουτ, από εκεί 16, 8 και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, όπως και το περίμενα, ο Νίκος από την Κυψέλη με ρωτάει, βλέπω εδώ τώρα, με ρωτάει για το θέμα του Κωνσταντέλια. Εγώ έχω τοποθετηθεί και ο Όμηρος από το Πετριά, αν το διαβάζω καλά, δεν ξέρω που είναι η Πετριά, αν θες μου στείλε μου. Εγώ έχω τοποθετηθεί εγγράφως στο Φιλάδρο και τηλεοπτικά. Αλλά θα τοποθετηθώ και ραδιοφωνικά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το θίξετε το θέμα του Κωνσταντέλια και θέλετε να ξέρετε την άποψή μου. Εγώ λοιπόν, ό,τι είχα πει τότε με το Φορτούνι και άλλους αθλητές σε διάφορα αθλήματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι, σε ομαδικά αθλήματα, εμένα δεν μου αρέσει να βγαίνει ένας αθλητής και να λέει ότι εγώ δεν παίζω στην εθνική ομάδα. Εκτός αν είναι λόγοι υγείας. Οι λόγοι υγείας. Το αφήνω αυτό το κομμάτι. Το θέμα της υγείας το καταλαβαίνουμε. Δεν μου αρέσει. Όπως και να λέγεται ο αθλητής. Και βέβαια δεν με πείθει αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας, ότι έχω ένα παιδί, περιμένω ένα δεύτερο και πρέπει να βοηθήσω την οικογένεια. Πρώτη φορά είμαι 43 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ακούω ποδοσφαιριστή ότι δεν θα παίξει την εθνική ομάδα για να μεγαλώνει τα παιδιά του. Τότε ποιος ο λόγος να γίνεις ποδοσφαιριστής, αφού ξέρεις ποιες είναι οι απαιτήσεις του επαγγέλματος. Και η εθνική ομάδα δεν σου τρώει πολύ χρόνο. Σε ένα ημερολογιακό χρόνο, με την εθνική ομάδα θα δώσεις 3, 4, 5, 6 μάτς. Ενώ με την ομάδα σου τρως 3-4 ώρες την ημέρα. Να ετοιμαστείς, να πας στο γήπεδο, προπόνηση, να τελειώσεις, να γυρίσεις. Αυτά θέλεις 3-4 ώρες την ημέρα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα ο ΠΑΟΚ ή όπως λέγεται η ομάδα σου και είναι πρόβλημα η εθνική. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει πείσει κανέναν. Γι' αυτό έγραψα ότι έχει βάλει αυτόν τον γκολ ο Κωνσταντέλιας. Έχει κάνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τους πραγματικούς λόγους. Σίγουρα έχετε διαβάσει πολλά. Έχετε διαβάσει ότι δεν αισθανόταν καλά, ότι τα έχει με τον Γιωβάνοβιτς, ότι ήθελε να παίζει. Χίλια δύο πράγματα. Άλλος για θρησκευτικά πιστεύω κλπ. Κλπ. Επίσης δεν τα αγγίζω. Το κομμάτι των πιστεύω. Ο καθένας πιστεύει εκεί που πιστεύει. Και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την άποψη του καθενός. Γιατί βγήκε και η ΕΠΟ, λέει να το σεβαστούμε, βγήκε και ο Γκαγκάτσης, έκανε και επίθεση δημοσιογράφους, είναι αυτά που λένε. Μα είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος, πρόεδρε της ΕΠΟ, να μην το σχολιάζει? Εδώ μιλάμε για τον κορυφαίο να ποδοσφαιριστεί. Και σου λέει δεν παίζω στην ειδική ομάδα. Δηλαδή ο δημοσιογράφος τι θες να κάνει? Να πει γεια σας, παλαμάκια 1, 2, 3, να μην πούμε τίποτα. Εάν το κάνουμε αυτό, όλοι θα βρίζετε, θα φωνάζετε. Τώρα λοιπόν που οι δημοσιογράφοι ασχολούνται, πάλι κατηγορούνται. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο, πραγματικά, ό,τι και να γίνει, τα ακούνε οι δημοσιογράφοι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπως βγήκε ένας κύριος, και είναι και ακροατής εκπομπής, και κύριε Δημήτρη, να βγείτε και να τα ξαναπείτε στο κανάλι, και είπε ότι φταίω κι εγώ. Γιατί μου είπε ότι φταίω? Γιατί λέει, έγραφα και έλεγα ότι είναι παιχταράς και το λέω τέλεια και τέλεια και τέλεια. Μα έτσι είναι και θα συνεχίσω να το λέω τέλεια και φυσικά είναι παιχταράς. Αλλά δεν καταλαβαίνω πού ευθύνομαι εγώ. Εάν τώρα θέλετε να πείτε ότι δύο χρόνια πριν εμφανιστεί ο Κωνσταντέλιας, βγήκα εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, που έχω πει τόσα πράγματα, και η συντηρητική πλειοψηφία βλέπετε ότι βγαίνουν και υλοποιούνται από τις αρχές αυτά τα οποία λέω. Ακόμα και αυτό που είπα για τους διαιτητές τώρα, από εδώ το έχετε ακούσει. Ακόμα και για τα παιδιά τα Ελληνόπουλα που μπήκαν σιγά στο κύπελο και θα μπουν και στο πρωτάθλημα, δική μου πρόταση είναι. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό. Λοιπόν, είχα πει πριν εμφανιστεί ο Ντέλιας ότι θα δείτε πράγματα και θάματα από ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Και ό,τι σας είπα, αυτό είδαμε. Εγώ λοιπόν αναφέρθηκα στον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Το τι κάνει ο Κωνσταντέλιας στην προσωπική του ζωή, κύριε Δημήτρη μου, και όποιος έχει αυτή την άποψη, αφορά τον ίδιο, δεν αφορά εμένα. Εγώ δεν θα απολογηθώ για κανένα Κωνσταντέλια. Ούτε εγώ ευθύνομαι αν ο Κωνσταντέλιας πάρει αυτή την απόφαση να είναι στην ειδική, να μην είναι, να είναι στον ΠΑΟΚ, να μην είναι. Είναι δικαίωμά του. Το πώς λειτουργεί ο καθένας αφορά τον ίδιο. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε οι συγγενείς μου είναι. Εγώ ήξερα, είχα βρει κάποια βίντεο, εν πάση περιπτώσει είχα εικόνα από ένα παιδί που έκανε τρομερά πράγματα με την μπάλα, την έστελνε στο περίπτερο για τσιγάρα που λέει ο λόγος. Αυτό είπα και αυτό είδαμε και αυτό βλέπουμε. Και χαιρόμαστε όλοι να βλέπουμε τον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ για κανέναν. Και να σας πω και κάτι άλλο, για να το κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα του Κωνσταντέλια και να τοποθετηθείτε κι εσείς. Εγώ θέλω να παίζουν στην εθνική ομάδα τα παιδιά, επαναλαμβάνω ότι είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball, volley, τα οποία το αισθάνονται. Νιώθουν τιμή ότι τους καλεί η χώρα τους να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο και να δώσουν όλο τους το είναι. Ποδοσφαιριστής που, ή βολεϊμπολίστας, μπασκετμπολίστας που δεν θέλει μία, εγώ δεν θέλω δέκα. Αυτή είναι η άποψη. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Δεν θέλεις κύριε Κωνσταντέλια, γεια σου. Δεν θες κύριε Φορτούνη, γιατί τα ίδια είχα πει και για το Φορτούνη, γεια σου. Δεν θα κάθομαι εγώ να σε παρακαλάω. Σαφώς είναι κενό, είναι απουσία. Γιατί υπολογίζαμε, επειδή έχουμε και δύσκολο τώρα με την Nations League, έχουμε Γερμανούς, Ολλανδούς, Σέρβους, και λέγαμε να δούμε κάτι άλλο, ότι έχουμε μια ομάδα με Κωνσταντέλια, με Καρέτσα, με Τζόλι, με Παυλίδη, με Τετέι κλπ. Κλπ, κλπ. Με Δοβίκα, έχουμε τόσα παιδιά, Ιωαννίδη αν είναι καλά. Να δούμε κάτι άλλο. Τώρα σαφώς αυτό είναι μεγάλο κενό. Και όσον αφορά το θέμα το αγωνιστικό, εγώ δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αν ο Κωνσταντέλιας είναι ενοχλημένος με τον Γιωβάνοβιτς, έπαιζε ο Μπακασέτας κλπ. Αυτά είναι, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν. Γιατί οι περισσότεροι αυτά γράφουν, αυτά συζητούνται, αυτά ακούγονται. Αλλά θα πω το εξής, εδώ. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για τον Κωνσταντέλια αποκλειστικά, το λέω για το οποιοδήποτε παιδί. Ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας, όταν είναι στην εθνική ομάδα, θα πρέπει να αισθάνεται έτσι, ότι είναι χρήσιμος, ότι τον εμπιστεύονται, ότι τον θέλουν, ότι τον αγαπάνε. Εάν ένα παιδί δεν τα νιώθει αυτά και σου λέει ότι με κοιτάνε με μισό μάτι ή δεν πολύ βλέπω ή κάτι γίνεται, ενδεχομένως να αρχίσει να βάζει στο μυαλουδάκι του δεύτερες σκέψεις, μήπως την κάνω. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω για τον Κωνσταντέλια. Το λέω για τον οποιοδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα παιδιά τα οποία καλούνται στην εθνική ομάδα, οι προπονητές, οι παράγοντες, το ιατρικό team, οι φυσιοθεραπευτές, να φέρονται σε όλους το ίδιο. Όχι παιδιά και από παιδιά. Δεν μπορώ δηλαδή, ας πούμε, εγώ να διανοηθώ, που μου έχει μείνει αυτό και θα το ξαναπώ, να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας, να λέγεσαι Πογιέτ, μια ανύπαρκτη ιστορία έτσι, και όπου πάει τον διώχνουν, και να λέει ότι το α και το ω λέει στην εντεκάδα είναι ο Μπακασέτας. Υπάρχει δήλωσή του, χτυπήστε το στο Google να το βρείτε, το α και το ω είναι ο Μπακασέτας. Χειρότερη δήλωση προπονητής στην καριέρα μου δεν έχω ξανακούσει για έναν ποδοσφαιριστή, διότι τον φέρνει αντιμέτωπο με τους άλλους, οι άλλοι τον βλέπουν με κακό μάτι. Και έτσι να είναι. Βρε το Μέση να έχεις στα καλά του, τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Δεν το λες αυτό το πράγμα. Όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα και έχεις 20 παιδιά, 25 παιδιά, δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Ήταν έγκλημα αυτό που έκανε ο Πογιέτ και το φέρνω ως παράδειγμα. Όλα τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Σαφώς ο κάθε προπονητής έχει τις προτιμήσεις, τις αιμονές, τα κολλήματα. Έχει βάλει μια προτεραιότητα, αλλά αυτό όμως δεν βγαίνει και το λες δημόσια. Είτε είναι βασικός ένας παίκτης, είτε είναι αναπληρωματικός, θα πρέπει να τα έχεις καλά με τον ποδοσφαιριστή, με τον μπασκετμπολίστα, με τον χαντμπολίστα. Θα πρέπει να καταλαβαίνει το παιδί αυτό ότι νιώθει ότι είναι χρήσιμο στην ομάδα. Γιατί μιλάμε για την ομάδα που έχει το εθνόσημο. Και περιμένει ο αθλητής πώς και πώς να φορέσει το εθνόσημο. Για να λέει στον εαυτό του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, ξέρεις κάτι, εγώ φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει πιο τιμητικό από την εθνική ομάδα. Εμένα αυτά είναι τα πιστεύω μου. Αυτή είναι η κουλτούρα μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, ξέχωρα από ονόματα αθλητών, ξέχωρα από ονόματα ομάδων, δεν με ενδιαφέρει. Και είναι λάθος, γιατί κάποιοι πάνω στη Θεσσαλονίκη παοξίδες υπερασπίζονται τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήδη έχουν μειωθεί και οι followers του. Λογικό είναι, γιατί σε αρκετό κόσμο δεν άρεσε. Λένε το παιδί έχει δίκιο. Αφήστε τα οπαδικά. Μη σκέφτεστε και μην λειτουργείτε έτσι, ανάλογα το τι ομάδα είστε. Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, θα λέγατε άλλα. Επειδή είναι του ΠΑΟΚ, το έχετε περάσει στα μαλακά. Και το αντίστροφο βέβαια. Αν ήταν του Ολυμπιακού ο Κωνσταντέλιας, θα ήταν τώρα Ολυμπιακοί και θα τον υπερασπιζόσασταν κάποιοι. Δεν λέω όλοι. Τώρα όμως του ταχώνεται η Παναθηναϊκή. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε το θέμα. Ναι, μεν σεβόμαστε την απόφασή του, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι, να τον πάρεις με το ζόρι. Απ' την άλλη όμως, δεν γίνεται να μην δεχθεί την κριτική. Ειδικά από τους δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος μέχρι ενός ορισμένου σημείου να κάνει την κριτική του. Δεν θα πάω σε αυστηρά προσωπικά θέματα, το ξεκαθαρίζω. Τα σέβομαι. Τα αυστηρά προσωπικά θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για ένα κεφάλαιο του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν μπορώ εγώ να το περάσω στα ψηλά. Και επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα στείλετε πολλά ερωτήματα, σας προλαβαίνω, μην ταλαιπωρήσετε, μην κουράζεστε. Στείλατε 2-3, απάντησα. Από εκεί και πέρα και εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε για το συγκεκριμένο θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε και τα μάτς του Nations League. Και ήδη έχει τοποθετηθεί και η ΕΠΟ και ως Ομοσπονδία και ο Γκαγκάτσης προσωπικά, που έκανε, επαναλαμβάνω, το φάουλο όσον αφορά τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά γυρίζουμε για τα επόμενα θέματα της εκπομπής και σιγά σιγά να βγείτε κι εσείς να τοποθετηθείτε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: κάποια 50 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: έχετε η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας. Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου στο Παγκράτη λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας και Ποσειδώνος. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Βασίλειος Βιωτίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσει η Εύη να μας δώσει τους πρώτους. Ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο, με ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόκος, ο οποίος ο άνθρωπος λέει το επιθετό του γιατί μου επιτρέπει, γιατί άλλοι δεν επιτρέπουνε. Γεια σου, Γιώργο. Καλή εκπομπή και σήμερα. Με υγεία σε εσένα και την οικογένειά σου. Πολύ καλά τα λες με τα παιδιά της Εθνικής. Είναι μεγάλη τιμή το εθνόσημο. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, ο Κώστας, είναι ζωντανή η εκπομπή ή μαγνητοσκοπημένη? Εσύ πώς το κόβεις? Ξέρω εγώ. Ζωντανή δεν είναι, Κώστα μου? Εγώ δεν κάνω μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μόνο όταν είναι αφιερώματα. Και αυτά που παίζουν πολλές φορές και το λέει σε επανάληψη. Το λέει. Λοιπόν, ο Σταύρος, θα δακρύσει μια χώρα για κάποιο Κωνσταντέλια? Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Για κανέναν. Δεν υπάρχει, παιδιά, ούτε όνομα παιχτών, ούτε. Για κανέναν. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από.

0: Πολλούς. Για κανέναν. Όσοι θέλουν. Όσοι δεν θέλουν, μην το συνεχίσω. Καλώς τον Πάνο. Ευρωπαϊκή Γορτινιά.
1: Έλα, Γιώργη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, χάσαμε. Σε χάσαμε. Σε χάσαμε.
1: Σ' ακούω, αλλά ξέρεις τι, επειδή σήμερα σε κίνηση συνέχεια, δεν θέλω να παίρνω γιατί κόβω τις γραμμές.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Είσαι μια άβυσο. Η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι μανεκέν.
0: Η Εύη, κουκλάρα η Εύη. Και οι καρδιές.
1: Γιώργη, με όλα τα μανεκέν κάνεις.
0: Εντάξει, αυτό μου λένε όλοι, πώς τα καταφέρνω και έχω τη μία γυναίκα καλύτερα από την άλλη.
1: Δεν ξέρω, πάντως η γυναίκα σου, άμα τη δούνε και σένα, θα πούνε ποια είναι η γυναίκα σου, θα του βγουν καμιά άλλη.
0: Ναι. Μα λένε στη γυναίκα μου, καλά, αυτός λέει, τι του βρήκες αυτόν για μένα. Τι του βρήκες αυτόν και εσύ, λέει. Αυτό είναι στη γυναίκα μου.
1: Γιώργη,
0: τι να κάνουμε, εντάξει, κάτι έχουμε κι εμείς. Καλή καρδιά, η καλή καρδιά, Μάνο μου, καλή καρδιά.
1: Εγώ τώρα θέλω να μιλήσω, είχα μιλήσει πριν από χρόνια με τον συγχωρεμένο τον Γιώργη.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έλεγε πριν από χρόνια τα βλέπουμε τώρα. Μου λέει ότι κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα επένδυσε 30 λεπτά. Θα είναι ο χρόνος όπως το μπάσκετ. Θα είναι δύο οι διαιτητές, θα κατερριχθεί το offside, το πλάγιο θα ρίνεται με σουτ. Κατάλαβε, δηλαδή βάζει την παραγή με σουτ.
0: Σιγά σιγά προς τα εκεί πάμε.
1: Ναι, και να πέφτουν και διαφημίσεις. Θα κόβονται για νερό, θα κόβονται για.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Τώρα βλέπεις οι διαιτητές είναι σαν το ρακετζί στην Eurovision. Μιλάει ο διαιτητής εκεί, καμουφλαρισμένος, κάμερες από εδώ, κάμερες από εκεί. Μόνο στον κόλο δεν του έχουν βάλει κάμερα.
0: Σαν το ρακετζί.
1: Ναι, σαν
0: τον Ρακητή του Ρουβίου. Ναι, εντάξει, το λέμε καλοπροαίρετα για τον άνθρωπο, έτσι προς Θεού, δεν το λέμε. Ναι, εννοείται.
1: Μιχάλης είναι και γνήσιο και έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, είναι βεβαίως το παιδί, προς Θεού, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Καλοπροαίρετα το λέμε.
1: Εγώ είμαι συναυλιακός τρύπος. Πιξ Λάξ από Κωνσταντίνο είναι για συναυλία, είναι ένα μπερουάν, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχω δει δηλαδή σε τέτοιου. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει. Εμείς που θα λέει, μου λέει ο Ισπανό, 30 λεπτά μου λέει. Τάκου το χρόνο θα τα σταματάει. Να. Θα παίζουν 30 λεπτά, θα παίζουν διαφημίσεις, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο. Και ήρθε και δικαιώθηκε. Ήρθε τώρα. Βάλανε 48 ομάδες, το επόμενο θα γίνουν 148.
0: Τι δεν λένε για. Όχι, μην το παίρνεις έτσι. Λένε για 64.
1: Το ξέρω, παιδί μου, θα το κάνουν.
0: Ναι, λένε για 64. Ναι.
1: Παιδί μου, Γιώργη, θα το κάνουν πανηγύρια. Εδώ τα πανηγύρια τα παλιά εγώ τα ήξερα διαφορετικά. Χορεύα με σειρά χορού. Παίρναμε την βαρέα μας, είχαμε σειρά χορεύαμε, τώρα χορεύουν όλοι. Από τις 11 η χώρα, τώρα τα μαντελάκια με το γιατσίγενι, το πέσουμε από που κρατάτε, με την τζένι, χρωμοποιές γίνε από το Βαλτεσίνικο, τα παιδιά μην παραξηγηθούν με κανέναν άλλον. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω μια υποψία, ότι επειδή σας βλέπω και να ειδώνει να τελειώνει από την Εθνική και να φέρνει τον Λουτσέσκο αγκαγκάτσις, γιατί είναι παροπτής, έβαλε τον Κωνσταντέλια να κάνει όλο αυτό το θέμα. Μακάρι να μην δικαιωθώ, αλλά θα το δεις ότι ο Λουτσέσκο θα έρθει στην Εθνική. Ο Καλαϊδόνης θα φύγει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, ό,τι και να σου πω. Ποτέ μιλές αυτό... ποτέ, δεν ξέρω.
1: Γιατί, κοίταξε, εμείς τώρα κάτω εδώ μέχρι και το Ράλι Ακρόπολης έρθες πολύ ένας με τους μαγωγαϊμενάκηδες.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, ήταν ένα φοβερό με το Ράλι Ακρόπολης, μια πέτρα που δέχτηκε ένας οδικός. Τώρα δεν ξέρω τι αυτή η πέτρα, την πετάξανε, τι έγινε, σοβαρό το θέμα.
1: Είναι σοβαρό το θέμα.
0: Εκεί στη Θήβα, ναι, γίνεται έρευνα. Είναι σοβαρό το θέμα. Πώς πετάχτηκε αυτή η πέτρα, δεν είχαμε τίποτα χειρότερο.
1: Εγώ πάντως, όποτε ανεβαίνω Αθήνα, έκανα αυτό που προχθές είχα έρθει και έκανε το νιάφιο ίδρυμα 8 η ώρα το βράδυ. Τρέχανε το βράδυ στην Αθήνα. Άρα, φίλε, πήγαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο και τρέξτε. Πήγαινε στο πεδίο του Άρεος. Πήγαινε κάτω εκεί.
0: Ναι, είχαν έναν αγώνα, ναι.
1: Ναι. Ερχόμαστε να πάρουμε άνθρωπο από νοσοκομείο και δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε.
0: Ναι, πολλοί ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί το λένε αυτά ότι έχουν δέμα στη δουλειά τους. Ναι,
1: αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή,
0: βέβαια είναι σοβαρό.
1: Είναι 9 η ώρα και δεν μπορεί να πάρει να τον πάρει να τον πάρει στο ιστό.
0: Βέβαια είναι σοβαρό. Πρέπει να τα δουν λίγο.
1: Να κλείνει στο μαραθώνιο, να κλείνει σε μία-δύο φορές το χρόνο. Να το κλείνει το παιδί μου. Το νιάρι του έδρα, όλοι οι χαζοί μπορούμε. Ο Σκάι που το κάνει αυτό, το κάνει σε μία. Δεν κάνει μέσα στο. Τρέχουν στα βουνά. Έλα του βαλτιζούμε και τρέχουν. Αλέχουμε, βουνά, να περπατήσετε, να τρέξετε.
0: Ωραία, πάνω μου. Λοιπόν, θα πούμε.
1: Αυτό που σου λέω θα γίνει.
0: Εντάξει, πάνω μου, εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε.
1: Δεν ξέρω, εσύ που είσαι από τα κάτω. Η Καλαμάτα, πού θα πάρει η έδρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα βρει στο Γάλλο. Παρόλο που είναι τσακωμένη, δεν βρίσκει άλλο γήπεδο η Καλαμάτα να παίξει.
0: Κοίταξε να δει τώρα.
1: Η Τρίπολη δεν το δίνουν δική μα, γιατί θα το διαλύσουν το γήπεδο. Έχουν και τις γυναίκες, πάνε καλά και οι γυναίκες εμάς στον αστέρα.
0: Τι, δηλαδή, συγγνώμη, τι θα διαλύσουν οι Καλαμαδιανοί, δεν διαλύσουν το γήπεδο, γιατί το διαλύσουν.
1: Όχι, θα παίζουν και, να παίζουν και οι γυναίκες και ο αστέρας στο γήπεδο του αστέρα.
0: Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, έχουν ξεκινήσει και μια κουβέντα με το Μαρινάκι, μήπως τους δίνει το Καραϊσκάκι. Επειδή είναι πολύ Καλαματιανοί στην Αθήνα. Ακούγεται και αυτό. Το Εγάλεο δεν νομίζω, το Εγάλεο δεν ξέρω πώς είναι το γήπεδο, λέει, μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Super League.
1: Είναι φτιαγμένο, το φτιάχνουν συνέχεια.
0: Ξέρω, εδώ τώρα στο τέλος του ποταλήματος στη Super League 2 και έφευγε το Εγάλεο, πού έπαιζε ερχόμενο, πού παίζανε. Ψάχνα, πού πήγαινανε. Ναι, κάπου εκεί παίζανε.
1: Τα ψάχνα, κάπου.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Η ουσία είναι ότι εμείς εδώ πρωτοπορούμε, έχουμε ομάδες που δεν έχουν γήπεδα.
0: Ναι, ναι, ούτως, εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι έτοιμη Καλαμάτα. Θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω, ούτε πώς λέγεται αυτή που έχει 150.000 κόσμους.
0: Το Κουρασάο, Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο μπορεί να έχει γήπεδο. Εδώ δεν έχουν οι ομάδες.
0: Το Κουρασάο, ναι.
1: Δηλαδή, πάρε που είναι η Κηφισιά, λοιπόν. Αυτά δεν γίνονται, ρε.
0: Εντάξει, πάνω μου. Θα τα πούμε πάνω, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Ήμαρτον που λέει ο κ.
0: Ήμαρτον, ναι, ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά, γεια. Πάμε στον κύριο Σίδωρο.
2: Κύριε Κολοκοτρώνη, καλό καλοκαίρι σε
0: όλο. Επίσης, κύριε Σίδωρο, να είστε καλά.
2: Εφέτος βλέπω καλά πράγματα στο Παναθηναϊκό και είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί φέτος έκανε γρήγορες κινήσεις, γιατί πέρσι τους πήρε μετά την προετοιμασία, είχε πάει με άλλους προετοιμασία και άλλοι παίζανε. Αλλά εφέτη βλέπω ότι το ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο και πάνε στην προετοιμασία όλοι. Κάτι πινελιές να λείπει ένα-δύο απέφτες, δεν λέει τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον Κωνσταντέλια, ότι και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα.
0: Τι εννοείται?
2: Εννοώ ότι δεν μπορώ ένας παίκτης της τάξης των 70 εκατομμυρίων, 60, και να μου παίζουν οι άλλοι που δεν έχουν άσχετη με την μπάλα και να είμαι εγώ στον πάγκο. Μου μειώνει το κασέ μου. 70 εκατομμύρια κάνει ο Κωνσταντέλια.
0: Εάν είναι αυτός ο λόγος, έτσι, εάν είναι αυτός ο λόγος.
2: Όχι, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Εντάξει, ναι, ο καθένας, ναι, εντάξει, λέμε αν. Ναι.
2: Το παιδί μπορεί να το βλέπει από θέμα οικογενειακό. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς και δικαίωμα του παιδιού να κάνει αυτό που κουστάρει. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Ότι δεν μπορώ να βλέπω εγώ στην εντεκάδα ανθρώπους που κάνουν 500 χιλιάρικα και 300 και να μένει στο πάγκο τα 70. Γιατί εγώ εκεί το πω στο λόγο.
0: Ναι.
2: Τα 70 εκατομμύρια ξεκινά από εκεί η φανέλα. Η εντεκάδα. Και όποιοι λέει ότι λένε, ας του να λένε. Ο κάθε παίκτης με το ταλέντο του πρέπει ο άλλος να το αξιολογεί ο προπονητής και να το σέβεται το ταλέντο του αλλονού. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, διότι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν μου φταίνε, αλλά ξέρω ότι έχει μέσα με 300 χιλιάρικα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ό,τι και να λέει είναι για το καλάθι τον Αχρίστο. Για μένα η άποψή του είναι σωστή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, ναι, σεβαστές όλες οι απόψεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Όχι, είναι 70 εκατομμύρια. Κάθονται ποτέ 70 εκατομμύρια σε πάγκο. Έχεις δει εσύ πουθενά τα 70 εκατομμύρια κάθονται σε πάγκο.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει, κύριε Σίδωρο. Να είστε καλά, κύριε Σίδωρο, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Να
0: είστε καλά. Πάμε και στον Ηλία Αλοΐζο στη Ρόδο. Έλα, Ηλία.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλά, από τι κάνεις?
3: Μια χαρά. Χαίρομαι που σ' ακούω πάλι και χαίρομαι που έχω αναχτίσει την καλή ψυχολογία να μπορώ και να βγαίνω σε όποτε μου δίνεται η ευκαιρία.
0: Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά.
3: Καταρχάς, θα ξεκινήσω να υπενθυμίσω στο Σπιλάν. Πιστεύω ότι το πρόλαβες εσύ από το σκηνικό του ιστορικού, το ξέρεις. Γιατί το 69 η Ελλάδα έχασε, η Εθνική Ελλάδος έχασε την πρόκληση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 70. Ας αναλογιστούν τι έγινε τότε και τι συνέβη, και να μην μιλάμε πολλά με τη, γιατί είμαστε άνθρωποι οι Ελληνές που θεωρούν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα, αυτό τώρα με το δωμάζω και λοιπά, αλλά αυτά ναι, είναι ναι, παλιά. Οι καινούργοι δεν τα ξέρουν όχι, τώρα, ναι.
3: Θέλω να πω ότι θεοποιούμε πράγματα πολύ γρήγορα. Mm. Θεοποιήσαμε τον Κωνσταντέλια, θεοποιούμε τον Ιωβάνοβιτ, τον ένα τον άλλο. Στον θέμα του Κωνσταντέλια θα πω το εξής. Τη λύση και την απάντηση και τις απορίες θα τη λύσει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Γιατί αν το προορίσαμε για ηγέτη της Ελλάδος μελλοντικά και το αξίζει, δεν το συζητάμε, να τη δώσει αυτός. Τώρα, όποια και αν είναι η αιτία, είναι επιλογή του ποδοσφαιριστή, όποια και να είναι η αιτία, είναι σεβαστή και απαράβατη. Τέλος, εκεί πάει εμένα το θέμα μου. Ο Κωνσταντέλιας, ας τον αφήσουν ήσυχο. Επέλεξε κάτι. Αυτό είναι. Είναι δική του επιλογή. Το αν του στοιχήσει, αν του είναι καλό ή κακό, αυτό το έχει αξιολογήσει το ίδιο το παλικάρι. Γιατί λοιπόν, ή μεν να το βρίζουν, ή μεν να τον αποθεώνουμε, είναι δική του επιλογή ό,τι και αν έχει κάνει. Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς τομείς της ζωής μας, σε όλους τους ανθρώπους. Έκανε μία επιλογή, να σταματήσει από την Εθνική. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει και από τον ΠΑΟΚ αργότερα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να μην εκπλαγούν λοιπόν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, εάν ο Κωνσταντέλιας δεν παίξει και με τον ΠΑΟΚ. Την ομάδα τους. Σίγουρα είναι μία απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το να μην τον έχουμε στην Εθνική. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, εάν θεωρεί τον εαυτό του καλό προπονητή στην εθνική ομάδα, και αυτό πρέπει να το δει και η ΕΠΟ και η σύμβουλη της ΕΠΟ εκεί, επιτέλους η Εθνική να έχει ένα πλάνο πώς παίζει η εθνική ομάδα, η πρώτη ομάδα, η ελπίδων, η νέων, η παιδών. Δεν το έχουμε αυτό. Δηλαδή ένα πλάνο. Τι θα παίζουμε, έχουμε βασικό σύστημα το 4, από 1-4-2-3-1, το 4-3-3 και επιλέγουμε κάθε φορά αυτό. Να έχουμε δύο. Δεν μπορεί να έχει πολλά συστήματα για να παίζει την ομάδα αυτή. Είναι λάθος αυτό. Αν έχει παρακολουθήσει λίγο αφρικανικές ομάδες, το 5-3-2 και έχουν παίξει σχεδόν στις 10 ή 7, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι επιλογές. Αυτό όμως το έχουν δουλέψει οι άνθρωποι εδώ και καιρό και φαίνεται αυτό το πράγμα. Άσχετα χάνουν τους αγώνες. Είναι μια χαρά. Αλλά πρέπει ο κύριος Γιωβάνοβιτς να δώσει τέτοιο πράγμα και αυτό να πάει και στις μισθές ομάδες όπου έχουμε ενωσιακούς προπονητές, περιφερειακούς προπονητές που πληρώνει η ΕΠΟ, η ενωσιακή πληρώνεται από τις εκάστοτε ΕΠΣ, να έχουμε ένα σύστημα για αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω για να κλείσω γρήγορα. Του Κωνσταντένια η επιλογή είναι αυτή που πήρε ο ίδιος και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους, όποια και αν είναι η αιτία ή η αφορμή.
0: Ωραία.
3: Να το σεβαστούμε. Και ένα τελευταίο στους ακροατές σου όλους, σε όλους τους Έλληνες θα λέω καλησπέρα πάντα. Ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης δεν είναι οπαδικός δημοσιογράφος, παιδιά, όπως δεν είμαι και εγώ στη Ρόδο. Δεν είναι οπαδικός. Μην περιμένετε να πει, απλά λέει το αυτό που είναι να το τενέσει, να το επικροτήσει θα το πει, αυτό που είναι να το καπτηριάσει θα το κάνει ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης. Δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό που βγαίνει.
0: Όχι, το ξέρουν. Η συντριπτική πλειοψηφία το ξέρει. Το ξέρουν, το ξέρει.
3: Υπάρχουν τώρα αυτοί που είναι οι μασκοφόροι που μπορούν να λένε το μαθήσιο
0: δεν μπορείς.
3: Το λέω εγώ όμως για να το καταλάβουν μια και καλή.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
3: Κλείνω εδώ ευχαριστώ και πολύ. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Έγινε,
3: να
0: έγινε.
3: Καλά, Γιώργα,
0: να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συνάδελφος ο Ηλίας ο Λοΐζος στη Ρόδο. Κύριε Κλειάρχε, είναι μια διαφήμιση δευτερόλεπτα και έρχομαι σε εσάς.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κλειάρχος από το Ηράκλειο. Γεια σας,
6: Γιώργο, καλό μεσημέρι από την καλοκαιρινή Κρήτη.
0: Επίσης.
6: Έχουμε αρκετό κόσμο, θα έλεγα.
0: Καλά, η Κρήτη πότε δεν έχει κόσμο.
6: Τώρα, χαμός, εδώ και μπρος.
0: Ναι, χαμός.
6: Ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας με το θέμα Κωνσταντέλια, ότι είναι ύψιστη τιμή όταν σε καλά η εθνική ομάδα της χώρας σου να αφορά στο εθνόσημο στο Μπέτι. Έτσι, τώρα, το τι από εκεί μετά ο καθένας έχει την άποψή του. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ μαζί σας για αυτό το πράγμα ότι είναι ύψιστη τιμή. Αν αυτός για α, β, γ λόγους δεν θέλει αυτό, εγώ μόνο ήθελα να πω ότι σε όποιο γήπεδο και αν έμπαινε, Θυμάμαι το χειροκροτούσανε.
0: Ναι, όλοι, παντού.
6: Θυμάμαι Νέα Φιλαδέλφια, θυμάμαι Καραϊσκάκη, θυμάμαι
0: Φιλαδέλφια, Λεωφόρο.
6: Ναι, με την πανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
6: Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου.
0: Σωστό.
6: Τώρα η αντίδραση του κόσμου δεν ξέρω ποια θα είναι.
0: Σωστό.
6: Και τελεία και παύλα. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τη μεταγραφική περίοδο μέχρι τώρα των ομάδων. Εγώ τη βλέπω πολύ λιτή ακόμα.
0: Αν εξαιρέσουμε
6: τον Παναθηναϊκό, 23 Ιουλίου, πρώτο επίσημο παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και εμείς εδώ πέρα, εντάξει, επειδή κοιμάσαι η ομάδα μας εδώ πέρα φέτος παίζει Ευρώπη, αλλά παίζει λίγο αργά, 20 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Έχει πάντως κίνηση τα διαρκείας και χαίρομαι.
6: Έχει κίνηση τα διαρκείας, κύριε Γιώργο, και αυτό έλειπε να μην είχε.
0: Και μ' αρέσει, είδα και ένα βίντεο, εγώ το έπαιξα και στην εκπομπή πάρα πολύ. Δεν ξέρω, το έχετε δει το βίντεο που έβγαλε ο Όφη.
6: Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
0: Ναι.
6: Έχουμε ένα άνθρωπο στο εκπρόσωπο τύπου.
0: Ναι, το Μανώλη.
6: Το κύριο Βογιατζάκη, ο οποίος είναι για αυτά, είναι τα μαμ.
0: Ο Μανώλης, γίγαντας.
6: Ο άνθρωπος είναι, δηλαδή τι να σου πω τώρα, είναι χάρμα ιδέα. Το προηγούμενο βίντεο στα 100 χρόνια που το επιμελήθηκε ο ίδιος και αυτό εδώ.
0: Πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραίο.
6: Ο άνθρωπος είναι, τι να λέμε τώρα. Αγαπάμε Μανώλη Βογιατζάκη, γιατί είναι. Ο άνθρωπος είναι, δηλαδή αγαπάει πραγματικά, επειδή τον έχω δει και κλαίει στο γήπεδο για την ομάδα. Κλαίει, με τα μάτια μου τον έχω δει, αυτό δεν μπορώ να το
0: πω.
6: Ο άνθρωπος έχει δεθεί με την ομάδα, είναι από εδώ, πιο εύκολα δένεσαι. Η κατάκτηση λοιπόν του κυπέλου και η θέση που κατέκτησε ο φέτος, νομίζω ότι αυτό έλειπε τα διαρκείας. Εγώ περίμενα παραπάνω κίνηση, γιατί.
0: 2.500 είναι, δεν είναι και λίγα.
6: Παραπάνω. Τώρα είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, 3.000 δεν είναι λίγα.
6: Απλώς ότι θα μπορούσε να σπρώξει την κατάσταση λίγο. Έτσι, αν έκανες δύο κινήσεις αυτή
0: τη στιγμή. Θα κάνει.
6: Έτσι, και
0: θα
6: αυτό αμέσως ο κόσμος θα έτρεχε.
0: Ναι, θα κάνει.
6: Μέχρι 5 εβδόμου είναι η προθεσμία με τις εκτόσεις που έχει η ομάδα, αλλά αυτό που έκανε η ομάδα φέτος έπρεπε ο κόσμος να το τιμήσει, γιατί υπάρχει εισιτήριο να δεις 26 παιχνίδια με 95 ευρώ.
0: Ναι.
6: Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Σωστό, βέβαια.
6: Και ευρωπαϊκά παιχνίδια και
0: αυτό.
6: Και
0: όλα, έτσι. Σωστό.
6: Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι στον κόσμο.
0: Ωραία,
6: και
0: ωραία.
6: Εδώ είμαστε να μιλάμε πάλι.
0: Έγινε.
6: Έγινε,
0: κύριε Κλέαρχη. Λοιπόν, yes. Δημήτρη Στελιά. Δημήτρη, πες μου πώς ένιωσες όταν άκουσες την κοράκλα σου.
7: Αυτό θα σε έλεγα, ρε.
0: Εντάξει. Εδώ συγκινήθηκα εγώ. Εντάξει.
7: Έκλαψα, Γιώργο, έκλαψα. Ξέρεις γιατί η κόρη μου και τα παιδιά μου ξέρουν. Όταν πάντρευα τα παιδάκια μου στις θέψεις, έκλαιγα και μου λέει: Παπαστρέ Δημήτρη, γιατί κλαις.
0: Ναι.
7: Τώρα αρχίζουν οι υποχρεώσεις και τα βάστανα. Τέτοιος είμαι. Είδες την
0: Σοφία. Μ' άρεσε πολύ το τηλέφωνο αυτό. Πραγματικά μ' άρεσε.
7: Η Σοφία τι είπε, ο μπαμπά τώρα κλαίει.
0: Ο μπαμπά λέει: Βέβαια, δεν ξέρει τώρα. Δεν ξέρει τον μπαμπά της. Εντάξει.
7: Ειλικρινά.
0: Εντάξει,
7: για μια φορά ακόμα θέλω να ευχαριστήσω το Real FM, γιατί με δίνετε χαρά. Περιμένω πώς θα έρθετε να ακούσω πραγματικά.
0: Άκου Δημήτρη, ήμουν να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Και αυτό ξέρεις ότι εγώ είμαι ντόμπρος άνθρωπος. Όταν βγαίνει η κόρη σου και λέει αυτά τα οποία είπε, δείχνει το πώς μεγάλωσε τις αρχές της. Άρα λοιπόν, αυτό που έκανε η Σοφία το είχε ανάγκη να το κάνει και αυτό πηγάζει από το πώς εσύ και η γυναίκα σου μεγαλώσετε τα παιδιά σας.
7: Γι' αυτό είμαι περήφανος. Έβγαλα δύο εργαλεία.
0: Αυτό παιδιά. Λοιπόν να λες τον εαυτό σου.
7: Ειλικρινά σε μιλάω. Δεν είναι στο δημόσιο, είναι στον ιδιωτικό τομέα.
0: Δεν έχει σημασία που είναι και τι κάνει ο καθένας.
7: Μένα άκουσε.
0: Δεν έχει σημασία.
7: Πέθανε ο άντρας της και έχει ένα εργοστασιάκι στο καμπάνι Κυλκής που κάνει καλλιντικά. Mm. Έχει 24 άτομα προσωπικό και χαίρομαι. Όλη μέρα αγωνίζεται.
0: Να.
7: Ο γιος μου κάνει τα ATM των τραπεζών. Είμαι περήφανος για τα παιδιά.
0: Μπράβο, έτσι. Μπράβο.
7: Ειλικρινά σε μιλάω.
0: Γι' αυτό λέω, παίζει ρόλο το κάθε παιδί πώς μεγαλώνει, οι συνθήκες που μεγαλώνει.
7: Με τις δυσκολίες.
0: Ναι.
7: Ειλικρινά σήμερα.
0: Καταλαβαίνουν τα παιδιά. Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και συζητάνε με τον εαυτό τους.
7: Ξέρω λέει, να βαθμολογήσω.
0: Ναι, τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκανε η μάνα μου.
7: Μπράβο.
0: Έτσι, δηλαδή, για να είμαι εγώ τώρα εντάξει, σαν Γιώργος, Κώστας, Χριστίνα, Μαρία, ο πατέρας μου και η μάνα μου έδωσαν όλο τους το είναι και τους ευχαριστώ. Αυτό έκανε η κόρη σου.
7: Ειδικά εμείς στο χωριό ήμασταν πάνφτωχοι, ειλικρινά σε μιλάω.
0: Να.
7: Εγώ για να σπουδάσω παιδιά 11 χρόνια, ξέρεις πόσο τραχανά και ευχάδια έκαναν με την κυρακούλα για να τα σπουδάσω.
0: Να.
7: Ειλικρινά,
0: το πιστεύω,
7: αυτά τα μέσα
0: την
7: καρδιά μου.
0: Και αυτό σας θυμάει. Σας θυμάει γιατί, να σου πω κάτι, για μένα εκφράζεται τον μέσο όρο της ελληνικής οικογένειας.
7: Μπράβο.
0: Αυτό το οποίο, ο τρόπος ο οποίος εμφανίζεσαι και παρουσιάζεσαι, για μένα είναι η ελληνική οικογένεια. Αυτή είναι η ελληνική οικογένεια. Θα μου πει κάποιος ότι υπάρχουν και κακοί άνθρωποι και βίες και ιστορίες και απατεώνες. Εντάξει, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σαν τον Δημήτρη στη Φτελιά. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να πει άλλος ότι ζω σε άλλο κόσμο, ότι είμαι ρομαντικός. Ότι... Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό πιστεύω.
7: Βεβαίως.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
7: Αυτό που λες είναι σωστό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Ο καθένας όπως το εισπράττει.
7: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ. Περιμένουν πολλοί άνθρωποι. Συγχαρητήρια σε όλο το ακροατήριο. Και αν τώρα που έχει διακοπές εσύ, κύριε Κολοκοτρώνη, θα σου πω κύριε Γιώργο, ναι. Αν ήταν δει προ τη Δράμα, ιδιαίτερα ο Μπίλτα, οι τάξει που τώρα είναι τεμπέλη σαν και μήνα συνταξιούχου, α ναι. Έρθει να μην βρει τη Φτελιά. Ναι. Εγώ για αυτά ζω, για τις χαρές αυτές.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία.
7: Να είστε καλά. Ο... Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, έγινε κύριε Δημήτρη μου. Έγινε, έγινε. Να πω το εξής, ότι έχουμε. Έλα, Κασιανή μου.
8: Έχει ξεσπάσει η φωτιά πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα Βιωτίας. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να συνδράμουν από αέρος. Έχει εκδοθεί και 112 για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδιά. Στην περιοχή Πέτρας Βιωτίας να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Το 112 λοιπόν λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πέτρα που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά.

Λοιπόν, απλά να πω και κάτι άλλο για τον Κωνσταντέλια, ότι από την εθνική ομάδα, αυτό δεν το είπα και κακώς δεν το είπα, δεν έπεσαν από τα σύννεφα, τους είχε ενημερώσει και μάλιστα εκτός του Σαλμπικίδη, εντάξει το παιδί λόγω ΠΑΟ και Θεσσαλονίκης, πήγε πάνω και ο Τωροσίδης που είναι στην εθνική ομάδα, μήπως το μεταπίσουν. Και ο Γκαγκάτσης το έξερε και ο Γιωβάνοβιτς. Είχε συζητήσει το θέμα. Τώρα, το τι ακριβώς έλεγαν στις κλειστές πόρτες δεν έχει κυκλοφορήσει. Αλλά οφείλω να πω ότι στην εθνική ομάδα γνώριζαν για την απόφαση του, που φρόντισε να τη δημοσιοποιήσει αυτό στο timing το οποίο επέλεξε. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε, να προλάβουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Πάλι του Νίκου Κάτσου, αλλά αυτή τη φορά στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και αναφέρομαι στο Άσπρο Περιστέρι που το απογειώνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα επικεντρώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Πέτρα Βιωτίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα Πυρκαγιά στην κάτω Μαμουλάδα, έτωλο Ακαρνανίας, επί τόπου βρίσκονται επίγειες και νέριες δυνάμεις. Κλειστεί αυτή την ώρα η οδός Εργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου στο Παγκράτη λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσες περιοχές. Επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Μετά την ολοκλήρωση των 9 ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχουν γίνει γνωστά τα 9 πρώτα ζευγάρια των νοκάουτ αγώνων της διοργάνωσης. Θα παίξουν Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντός του Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ για την δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας μέχρι τις 5, 2-11-200-8-200, η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο πρώτο κομμάτι μας απασχόλησε και μας απασχολεί το θέμα Κωνσταντέλια. Βλέπω και πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω τα περισσότερα. Υπάρχουν κάποια που είναι τεράστια. Ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσετε. Μην μου γράφετε μεγάλα, δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω για κανένα άλλο λόγο. Δεν ξέρω αν είστε υπέρ, κατά, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι, πιο συμπυκνωμένοι. Είπαμε και για Μουντιάλ δύο λόγια, θα πούμε και άλλα. Έχουμε και μεταγραφές. Κινείται κυρίως ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος από το Κερατσίνη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Επίσης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες στον αέρα μαζί σας και να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπατε για τον κύριο Κωνσταντέλια και εμπλήνω και επαυξάνω. Βέβαια, συμφωνώ απολύτως και με την απόφαση του κύριου Κωνσταντέλια. Δικαίωμά του είναι να έρθει να παίξει στην εθνική, δικαίωμά του να μην παίξει. Όμως, θα ήθελα να πω στον κύριο Κωνσταντέλια, αν έχει την καλοσύνη, ας ανοίξει λιγάκι ένα βιβλίο να διαβάσει την ελληνική ιστορία. Γιατί και εγώ, όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου μάθησε να βούμε στα κρύα του Λουτρού και πήγε στα όριστα βουνά να πολεμήσει τους κατακτητές Τούρκους, Βούλγαρους, Γερμανούς, Ιταλούς κτλ. Εκείνος δεν σκέφτηκε τα 70 εκατομμύρια. Όχι. Σκέφτηκε τη ζωή του. Όχι. Σκέφτηκε το παιδί του. Όχι. Τι σκέφτηκε? Τη σημαία. Όπως επίσης, ας πούμε, θα ήθελα να πω και δύο κουβέντες που δεν είπαμε κανένας. Σκέφτομαι τα 270 εκατομμύρια που τάξανε στον κύριο Αντετοκούμπο. Με για την χαρά του. Να τα ζήσει ο άνθρωπος, να τα πάρει και να τα χαρεί. Όμως την ελληνική σημαία που κάποτε δεν έβαλε την υπογραφή του επάνω γιατί τη σεβάστηκε. Τώρα όμως τη φτύνει. Και μαζί με αυτό φτύνει και τα 10 εκατομμύρια.
1: Για ποιον λέτε ότι τη φτύνει τη σημαία? Τι εννοείται τη φτύνει?
2: Γλυκάς και του έδωσε τη σημαία να βάζει πάνω το όνομά του ότι είναι αυτόγραφο. Και είπε, εγώ δεν βεβαιώνω τη σημαία με την υπογραφή μου.
1: Ναι, μπορεί όντως, δεν το ξέρω αυτό, ούτε δικαιολογώ, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί ο Γιάννης αγαπάει τον τόπο, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει την εθνική. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα.
2: Ναι, συγγνώμη, προχθές το άκουσα.
1: Ναι, δεν το αφισβητώ, αλλά μπορεί όμως όντως αυτό που είπε, να μην θέλω εγώ να γράψω πάνω στη σημαία γιατί για μένα είναι κάτι ιερό. Να το εννοεί, έτσι δεν. Αυτό λέω.
2: Από τα δελτία ειδήσεων το άκουσα. Ούτε ήμουν παρόν, ούτε.
1: Ωραία,
2: παρόν,
1: ναι, αλλά σας είπα, ο τρόπος ο οποίος το είπε, αν το είπε έτσι, δεν το αφισβητώ, όντως να το πιστεύει το παιδί, ότι εγώ για μένα είναι ευεβήλωση να γράψω πάνω στη σημαία το όνομα.
2: Το που είπε.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό με τον Αντετοκούμπο. Πραγματικά. Τέλος πάντων.
2: Δεν σας κάνει, ας πούμε, την τρομερή εντύπωση που αρνήθηκε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος? Γιατί αρνείται?
1: Όχι, δεν αρνείται, κάνετε λάθος. Όχι. Ο Αντετοκούμπο θέλει να παίζει. Όσες φορές δεν έχει αγωνιστεί, υπήρχε θέμα είτε τραυματισμού είτε με την ομάδα του.
2: Όχι, δεν ξέρω αν είναι η ομάδα του. Το απαγορεύει αυτό.
1: Μα εδώ βλέπετε ότι η Bucks τώρα πήγε στους Μαϊάμι. Ακόμα και στις προπονήσεις που έκανε η εθνική ομάδα, είχε 3-4 άτομα, τον επιβλέπανε. Ήταν πολύ ασφιχτικά ο Αντετοκούμπο, ασφιχτιούσε στο Μιλγουόκι.
2: Δεν ήθελα να το πει φάτσα κάρτα να το πει.
1: Πέσει στην εθνική, πήρε μετάλλιο, έκλαψε για την εθνική. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, κύριε Γιώργο, έτσι το έχω εισπράξει. Αν είμαι λάθος, τι να σας πω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, προ Θεού.
2: Εσείς συμφωνείτε με την απόφαση του Κωνσταντέλια? Δηλαδή, δεν σκέφτεται να πούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήγανε στο μέτωπο και αφήσανε.
1: Είπα ότι νομίζω το είπατε ότι συμφωνήσατε. Δεν μου αρέσει αυτό που άκουσα. Δεν το είπα. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος και εγώ, όπως και εσείς και όλοι μας, να το σεβαστούμε.
2: Εγκρίνω και επαυξάνω σε αυτά που είπα.
1: Άρα συμφωνούμε.
2: Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο αυτά που λέμε. Να βουτάμε λιγάκι το μυαλό μας, να μπούμε στο ζουμί.
1: Μάλιστα.
2: Και να λέμε, όπα, για τη σημαία μιλάμε, γαμώτο. Για τη σημαία.
1: Εντάξει.
2: Πάμε να πούμε για την μπάλα. Για τα 70.
1: Όσο μπορείτε λίγο πιο γρήγορα, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Ναι. Ναι, ορίστε.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Yeah.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ταξί, καλώς τον κύριο Δημήτρη.
3: Κύριε Γιώργο.
1: Έλα, για χαρά.
3: Για χαρά, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσείς.
3: Λοιπόν, πρωτού αρχίσει το Μοντιάλ, σας είχα πει ότι προσέξτε την Ιαπωνία. γιατί έχει το Honda, το Yamaha και το Kawasaki.
1: Ναι.
3: Που τρέχουν και οι Τσαντελίνα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα της Βραζιλίας.
1: Ναι, Βραζιλία, Ιαπωνία, για να δούμε.
3: Πιστεύω ότι είναι η ώρα της Βραζιλίας.
1: Πάντως οι Βραζιλιάνοι, εκτός εντάξει ότι είναι καθαρά ευρωπαϊκή ομάδα, εάν δείτε τα γκολ και οι φάσεις που κάνουν, είναι μετά από κλεψίματα. Αυτό ποτέ δεν το βλέπαμε στους Βραζιλιάνους. Πιέζουν πολύ, κλέβουν μπάλες.
3: Και πολλά άλλα δεν βλέπαμε στους Βραζιλιάνους, αλλά ήρθε η ώρα να πονέσουν τα ματάκια μας και αυταλούμε. Έχει σχέση τώρα αυτή η Βραζιλία με το 82 ότι...
1: Όχι, δεν είναι άλλες ομάδες. Εννοείται άλλη ομάδα, το συζητάμε.
3: Έχει καμία σχέση.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς έχεις απέτηση να πάρεις τώρα, επειδή πήρες ένα προπονητή με αυτό το τζαρλατάνο, το Βινίσιους και με το, με τον Καζεμίρο αρχηγό, ο Ιησούς Χριστός νικάει. Ο Καζεμίρο αρχηγός. Αυτός δεν έχει στο όνειρό αυτό το πράγμα. Ήτανε... Τη στιγμή που υπήρχε Καφού, υπήρχε ο Τούγκα, υπήρχαν παίκτες και παίκτες, ήταν ο Καζεμίρο αρχηγός. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Γαλλία με την Ισπανία έχουν την πρώτη τύχη. Θέλω να το πιστεύω αυτό, αλλά είχε ένα τραυματισμό η Ισπανία. Τώρα δεν ξέρω αυτός ο παίκτης χτύπησε.
1: Ναι, θα δούμε, περίμενε.
3: Πάνω χάνει το Μουντιάλ αυτός,
1: ναι.
3: Από ό,τι λένε. Τέλος πάντων, έχει παίχτες στην Ισπανία, αλλά σαν πρώτο φαβορί θεωρώ τη Γαλλία. Μπορείς να είναι τίποτα απόλυτο βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Απλώς θεωρώ ότι η Γαλλία έχει παίχτες με προσωπικότητα, δηλαδή έχει 6-7 παίχτες που διαθέτουν προσωπικότητα, όπως είναι ο Ντεμπελέ, ο οποίος φάνηκε πολύ το χθεσινό παιχνίδι που πέσαν οι άλλοι, αλλά είναι και καλός παίχτης. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλός παίχτης. Με εξέπληξε λίγο το γεγονός αυτά που δήλωσε ο Ταρέμι. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε.
1: Ναι, τα διάβασαν.
3: Γιατί το είπε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Το είπε, εντάξει, οι Ιρανοί έχουν θέμα. Εντάξει, εδώ πόλεμο έχουν.
3: Γιατί το είπε, σας ρωτάω, γιατί δεν έχω διαβάσει, γιατί είπε.
1: Γενικά για τη συμπεριφορά, ότι ο τρόπος που μας αντιμετωπίζανε, γιατί το Ιράν έμενε στο Μεξικό. Έπαιρνε λοιπόν το αεροπλάνο, πήγαινε στην Αμερική, έπαιζε τους αγώνες, γύριζε πίσω. Κάποιους τους κρατάγανε έλεγχος, τους πάγανε τα νεύρα, έγιναν πολλά. Δεν είχαν την αντιμετώπιση όπως είχαν οι άλλες εθνικές ομάδες. Και λέει ο Ταρέμι ότι δεν μας ήθελαν στην Αμερική και μας έκαναν τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό τα είπε.
3: Δεν
1: παίξανε
3: και τίποτα ιδιαίτερο, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, αλλά χθες τώρα με την Αίγυπτο ψιλοαδικηθήκανε. Βάλανε ένα γκολ στο τέλος, βέβαια ήταν οριακά offside, είχαν δοκάρι, είχαν φάσεις. Εντάξει.
3: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, θα μπορούσαν να κερδίσουν. Έμειναν στο 1-1. Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε να δούμε τη συνέχεια να είναι καλύτερη.
1: Έτσι, για να δούμε. Για να δούμε.
3: Θα πούμε, κύριε.
1: Έγινε, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Γίγαντας ο Αυγολέμωνος. Καλώς τον. Ναι.
4: Καλησπέρα μου. Καλησπέρα, κύριε Παλοκοντρόφη.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα μου, υπέροχου συνεργάτε σου. Είναι ιδιοκτήτη και νεράιδα τηλεφωνικού κέντρου. Κυρία Ειρήνη, τον τραπεζί των Λίγων κύριο Τάκη και στην Ήπη της Άνης και Γοργόνα του Ετωλικού κυρία Κασιανή. Κύριε Κολοκοτρώνη, αφού που συζητάτε για τον Κωνσταντέλια, θα συμφωνήσουμε ότι είναι το καλύτερο δεκάρι από τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Αφού δεν το σέβεται ο προπονητής, έχει το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα και που τον έχει στον πάγκο. Πώς πρέπει να το εκλάβει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί ακούω όλο τη μήνα φορά στο ενδόσιμο, τη μήνα φορά στο ενδόσιμο. Εγώ σας κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι το καλύτερο δεκάρι, το λέει όλη η Ελλάδα, της Ελλάδος. Και τον έχει στον πάκο να κάνει τι, τον παλαμακιστή, να παράει παλαμάκια στους άλλους.
1: Βέβαια, εντάξει, ολοκληρώστε και θα πω, ολοκληρώστε.
4: Δεν άφησε την πόρτα κλειστή όπως τα τέλεια, σήμερα ξαναγυρίσει στην Αμερική. Εγώ νομίζω να ξαναγυρίσει, είμαι Λουτσέσκου που προπονητή, είμαι Δόνη. Κάτι ετοιμάζουν με το Δόνη που είναι στην Εθνική Σαουδική Αραβία.
1: Mm.
4: Καλό παιδί ο Γιωβάνοβιτς. Άγιος. Που τον ταβάνι του όμως είναι μέχρι αυτό. Τον είδαμε και στον Παναθηναϊκό με 10 βαθμούς μπροστά από ένα σοκοτάγμα και στην Εθνική. Αλλά πρόσφατα πράγματα κάνει. Που είναι καλό παιδί, καλό παιδί είναι. Α, τον πάνε να πούμε εκεί. Τα έχει επισκοπή για να μετράει το βαγκάρι του Ιερώνυμου. Μέχρι εκεί είναι, δεν φτάνει για παραπάνω. Δεν συμφωνείτε.
1: Εγώ για το γεγονό. Αν έχετε τελειώσει, θα πω. Αν περιμένω να τελειώσετε.
4: Και λάθος που τον πήρανε κιόλας.
1: Για το Γιωβάνοβιτς, κύριε Κώστα, για το Γιωβάνοβιτς έχω τοποθετηθεί ότι έχει ξεπεράσει το ταβάνι του. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα για το Κωνσταντέλια είναι αυτός ο λόγος. Απλά να πω ότι φαντάζεστε κάθε παίκτη ο οποίος δεν έπαιζε και να αποφάσισε να φεύγει από την εθνική ομάδα. Εννοείται, είμαι αυτός που έχω πει και λίγοι δημοσιογράφοι το έχουν πει ότι είναι ανέκδοτο να μένει ο Κωνσταντέλιας έξω και να παίζει ο Μπακασέτας. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, αλλά τι σημαίνει αυτό. Άμα είναι έτσι ο κάθε παίκτης να σηκώνεται να φεύγει από την εθνική επειδή είναι βασικός. Ξέρω εγώ.
4: Μα είναι το καλύτερο δεκάρι.
1: Είναι, συμφωνούμε.
4: Είναι να είναι καλά ο Διαμαντίδης και να παίζει, να τον έχει στον πάγο για να μου παίζει ο Λεμονίδης.
1: Συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τι πρέπει να κάνω ο Διαμαντίδης, να κάτσει στον πάγο επειδή είναι Παναθηναϊκό και αγαπάει το Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ, σας είπα μαζί σας, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί ο κάθε αθλητής επειδή δεν παίζει να σηκώνεται να φεύγει.
4: Έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει αυτοί να σεβαστούν τον Κωνσταντέλια. Εδώ βλέπεις άλλες νικές να είμαι 100 χρόνια ο Ρενάντο και παίζει ακόμα.
1: Ναι.
4: Σεβασμός. Σκέψου τώρα να έχει το καλύτερο δεκάρι σε Ελλάδος για να τον έχει τον πάγκο. Κύριε Κελαϊδόνη, δεν είναι ντροπή. Είναι ντροπή και μόνο αυτό έπρεπε να έχει πει από την εθνική αυτομάτω ο Άραβης. Γι' αυτό μην τα πάτε με τον Κωνσταντέλια να σέβει.
1: Έγινε κύριε Κώστα μου, να είστε καλά. Απλά θα επαναλάβω, εντάξει είναι γνωστή η θέση μου για τον Γιωβάνοβιτς και, και για τον Παναθηναϊκό οι βαθμοί που λέει ο κύριος Κώστας και για αρκετούς παίκτες που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό επί Γιωβάνοβιτς που δεν άξιζαν, τα έχω ξαναπεί, μην γίνομαι κουραστικός. Από εκεί και πέρα, παιχταράς, εγώ είμαι που έλεγα ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι δικαιώθηκα, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην παραδέχεται το τεράστιο ταλέντο του, μιλάει με την μπάλα το παλικάρι αυτό, όμως. Όμως, όταν θες να παίξεις την εθνική ομάδα, το δείχνεις. Παλεύεις, προσπαθείς. Δεν λες σηκώνομαι να φύγω. Επειδή δεν είσαι συνέχεια βασικός. Αν και να σας πω και κάτι. Δηλαδή τώρα φαντάζεστε ο Κωνσταντέλιας να μην έλεγε τίποτα, να ξεκινούσαν τα μάτια της εθνικής και να ξαναέπαιζε ο Μπακασέτας. Ξέρω εγώ ποιος προπονητής είναι αυτός που θα τα έκανε. Είναι δυνατόν να παίζει πάλι ο Μπακασέτας. Εδώ μέχρι ο Παναθηναϊκός τον έδιωξε. Και θα κάθεται ο προπονητής να βάζει τον Μπακασέτα και τον Κωνσταντέλια. Ξέρω εγώ τι να πω. Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, είναι η 4, η 4. Η Αντιόπη, καλώς την.
5: Γιώργο μου αγαπημένο μου, Real FM, έχει γίνει προσφώνηση πλέον καρδιάς και αγάπης.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντιόπη.
5: Το Μουντιάλ είναι γιορτή και εγώ μετέχω στις γιορτές. Μ' αρέσουν, τις αγαπώ. Χθες είχε όρεξη η Γαλλία και την απόλαυσα. Τα 4 γκολ και το ένα που έφαγε. Θέλω όμως να αγγίξω δύο κοινωνικά θέματα που αφορούν βέβαια τον αθλητισμό και πάντα αθλητισμό. Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι ή όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της ψυχικής υγείας αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε με την καλή έννοια το χώρο του αθλητισμού για να βοηθήσουμε τα παιδιά που χρειάζονται να απεξαρτηθούν και να βγουν από τη λέλαπα αυτή την κακή, το θάνατο. Και είναι τα ναρκωτικά. Χθες, αν συγκράτησα καλά την πληροφορία, στην Αγία Τριάδα της Πετρούπολης, δύο ομάδες παιδιών που φροντίζονται από παλεμάχους, παίξαν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, χαίρομαι για αυτές τις πρωτοβουλίες, χαίρομαι για αυτές τις προσπάθειες και τις ενθαρρύνω. Το δεύτερο, επειδή μας αφορά εμένα λόγω μητέρας και σένα ίσως λόγω και της καταγωγής σου από την Καλαμάτα, υπάρχει ένα παιδί ο οποίος στα YouTube βγαίνει ως εισαγγελέας, ο οποίος είναι YouTuber αλλά παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο σε μια ομάδα στη Καλαμάτα και παράλληλα πέρασε στη νομική. Λοιπόν, έτσι είναι οι αθλητές, αγωνιούν και αγωνίζονται και στη ζωή τους, βγαίνουν από τις εξαρτήσεις, βγαίνουν από την λαλάμπα του θανάτου, παίζουν ποδόσφαιρο, μετέχουν στις τοπικές ομάδες και βγαίνουν νικητές και στις Πανελλήνιας. Οπότε συγχαρητήρια στον κύριο εισαγγελέα, όπως καθονομάζεται, που πέρασε στη νομική της Αθήνας. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και θέλω να έχεις καλή συνέχεια και να πηγαίνεις δυνατά όπως εγώ σε ξέρω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου, Λεβεντάκου.
1: Να είσαι καλά. Να διευκρινίσω ότι αύριο που έχουμε Μητροπάνω δεν έχουμε τηλέφωνα. Άρα, αν κάποια κυρία, κάποιο κύριο θέλει τώρα να επικοινωνήσει. Και επίσης να πω ότι τώρα που είπε η Αντιόπη, υπάρχει μια κυρία 36 ετών, μάνα, πέντε παιδιών. Παραλαμβάνω, μάνα πέντε παιδιών. Αυτή η γυναίκα έβαζε τα παιδιά για ύπνο, καθότανε και διάβαζε όλη νύχτα και πέρασε στις Πανελλήνιες να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Αυτές είναι οι μαχητές και οι μαχήτρες της ζωής. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Από την Κρήτη είναι. Τεράστιο μπράβο. Λοιπόν, οι δύο, η κυρία Μαλία από τα Σεπόλια. Κυρία Μαλία.
6: Ναι, ναι.
1: Γεια
6: ναι,
1: χαρά.
6: Ναι, καλησπέρα. Πρώτα να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μας κάνεις κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαλία.
6: Και μετά θέλω να μοιραστώ κάτι άλλο. Θα μιλήσω. Δεν μιλάω ποδοσφαιρικά, αν και ασχολούμαι λίγο, παρακολουθώ. Ότι σήμερα, μάλλον τελείωσε η εγγονή μου το πρώτο έτος στην Πάτρα και σήμερα μας έρχεται.
1: Ωραία. Πώς πήγαμε?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά Γιώργο μου. Καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
6: Δόξα τω Θεώ, έχουμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία να έχουν και συγχαρητήρια και σε αυτά που μπήκανε και του χρόνου τίποτα δεν χάνεται Γιώργο στη ζωή.
1: Εννοείται.
6: Τίποτα δεν χάνεται. Να έχουν υγεία και να είναι σε καλό δρόμο με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Εύχομαι να χαίρεις την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου και την γυναικούλα σου.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια Γιώργο.
1: Ευχαριστώ,
6: καλή
1: ευχαριστώ,
6: συνέχεια
1: ευχαριστώ,
6: με υγεία. Ευχαριστώ.
1: Η κυρία Τζένι από την Άρτα.
7: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Τζένι. Καλά, ευχαριστώ εσείς.
7: Είστε καλά, σας ακούω από την αρχή της εκπομπής.
1: Να είστε καλά.
7: Και συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Τα λέτε τόσο καλά, τόσο ωραία.
1: Ευχαριστώ
7: και
1: πολύ.
7: Και κυρία Διόπη άκουσα προηγουμένως.
1: Ναι.
7: Και με συγκίνησε τα λόγια της.
1: Είναι πολύ ζεστός άνθρωπος, είναι επικοινωνιακός
7: και
1: χαίρονται πολύ να την ακούνε, ναι.
7: Ναι, και να την ακούμε βέβαια, οπωσδήποτε, όπως θέλουμε και για εσάς να σας ακούμε, να είστε καλά. Και τώρα για το ποδόσφαιρο, τα είπατε όλα εσείς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς. Αλλά μια ερώτηση ήθελα να κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ.
7: Ένας ποδοσφαιριστής που φεύγει από την εθνική, λέει ότι φεύγω από την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
7: Δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη μετά?
1: Πώς δεν μπορεί, βεβαίως.
7: Μπορεί
1: μετά από ένα χρόνο, δύο, να πει ότι επανέρχομαι.
7: Ναι,
1: γίνεται, βεβαίως.
7: Ναι. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής ανήκει σε μια ομάδα, στην ΑΕΚ, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής, ναι, και θελήσει να φύγει από την ΑΕΚ, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα,
1: ναι,
7: κλινική, μπορεί?
1: Άμα έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να συμφωνήσει και η ομάδα. Χωρίς να συμφωνήσει η ομάδα,
7: ναι,
1: δεν μπορεί.
7: Ναι, όχι, ναι.
1: Εάν υπάρχει συμφωνία και τη ομάδα, εάν το συμβόλαιο του τελειώνει, μένει ελεύθερος. Οπότε δεν χρειάζεται συγκατάθεση της ομάδας.
7: Δεν χρειάζεται συγκατάθεση.
1: Όχι, αν το συμβόλαιο τελειώνει. Αν το συμβόλαιο δεν τελειώνει, χρειάζεται συγκατάθεση της ομάδας.
7: Μάλιστα, ναι, αυτές οι δύο ερωτήσεις.
1: Ωραία.
7: Δεν τα ήξερα, ναι.
1: Εντάξει.
7: Ευχαριστούμε
1: πάρα. Να είστε καλά, κυρία Τζένι, να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ
1: πολύ και εγώ.
7: Με την οικογένειά σας χαιρετισμούς πολλούς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
7: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως,
7: βεβαίως. Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ο Γιώργος Χολαργός.
8: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
8: Ο ψυχοφωλιάς χθες, και εννοώ τον Κουκουράγια, πώς λέγεται αυτός, ο Ισπανός.
1: Ο Κουκουράγια που πήγε στη Ρεάλ από την Τζέλση.
8: Ναι, εγώ το λέω ψυχοφωλιά.
1: Ναι, εκεί μέσα με το μαλλί, ναι.
8: Μαζεύει τις σπίκες πολλές. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Βραζιλία δεν μπορεί να ταιριάξει με προπονητή Ευρωπαίο. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουν επιχειρία, είμαι αντίθετος στο να ξαναγυρίζουν παλιοί προπονητές, παλιοί παίκτες στις πρώτες ομάδες. Δεν κολλάει αυτό. Κάπου είναι ραγισμένο το ποτήρι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, τον είχα παλιά προπονητή, τον ξαναπαίρνω ύστερα από καιρό, παίκτης παλιός έπαιζε, τον ξαναπαίρνω εκεί. Τώρα, εντάξει. Πάσε δώσει, βλέπουμε τώρα τα τεκτενόμενα. Αυτές τις βλακίες και τις χαζομάρες τώρα, ενυδάτος. Τι είναι αυτά, ενυδάτος. Τι ενυδάτος. Τις βαθμούς είχε και έβρεχε. Κατακλυσμία έβρεχε και είχε 20 βαθμούς και κάναν ενυδάτωση.
1: Είναι ενυδάτος στην τσέπη.
8: Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Αυτά όλα είναι καμώματα και του μπάσκετ, το οποίο μπάσκετ η χωρή όσο πάει και στο ποδόσφαιρο. Πάει να περάσει τις θέσεις του σε πολλά. Άσε που οι διαιτητές του μπάσκετ γενικά μπορούν να καθορίσουν ένα παιχνίδι. Και μην πούνε τώρα ότι πριν τι γινόταν με τους διαιτητές όταν δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Αυτή η κατάσταση ποτέ μπορεί διαιτητής να έφτασε στο σημείο να καθορίσει έναν αγώνα όπως στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πού είναι, βλέπει, μιλάμε, λέει πάει, βλέπει αυτός, γυρίζει και λέει φαουλ. Αιτιολογεί, πώς, τι, γιατί, τίποτα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Και πού τώρα, τώρα η ακροαματικότητα και τέτοια στο μπάσκετ συγκριτικά με τον ποδόσφαιρο. 80.000, πού να μαζέψει μόνο τον μπάσκετ τώρα 80.000, πού να μαζέψει 80.000. Απλώς είναι τσέπη, οικονόμα είναι στο μπάσκετ περισσότερο από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Έτσι υποθέτω εγώ. Όσον αφορά.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Όσου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2.

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 26 10 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αλλούς, άλλη πόλη, άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Πυρκαγιά ξέσπασε στην Πέτρα Βιωτίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα Πυρκαγιά στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης τείχου από κτίριο.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Bill Bailey συντάξει περιμένει.
2: Περιμένει.
1: Ναι. Καλώς τον. Καλώς τον. Σε δέσεις μάγης πάντα, πάντα. Σε περιμένει ο Δημήτρης από τη Φτελιάδρα μας.
2: Πού να πρωτο...
1: Που να πρωτοπάς από τις προσκλήσεις, ε.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε. Επειδή, όπως ξέρεις, είμαι στη σύνταξη τώρα από πέρσι, ας το πούμε. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Συντάξη μου. Έχω υπόψη μου να ξεκινήσω να κάνω ένα γιγαντιαίο tour.

0: θα το έλεγα έτσι να μου επιτρέψετε, από, να πάω από, από εδώ μεριά, από Πάτρα, από τη Νέα, από την Εγναντία οδό, δεν έχω πάει την Εγναντία οδό. Πήγα τις προάλλες, κατέβηκα Πάτρα Μαλιάδα, πήγα είδα το φίλο μου το Διονύση, πήγα την καινούρια Εθνική οδό.
1: Ένα... Η Εγναντία μια ευθεία είναι, μια ευθεία είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω, θέλω να την πάω από πάνω και να, να ξεκινήσω τώρα. Θεσσαλονίκες, Χαλκιδικές, να φτάσω και Δράμες, Καβάλες, με περιμένει κόσμος. Λοιπόν, και κατα... να, δηλαδή να το κάνω έτσι, φτάσω, δηλαδή να με αξιώσει ο Θεός και να, να με γερός, ας πούμε, και όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φίλε, για τον Κωνσταντέλια έχω τοποθετηθεί πιο παλιά και έχω πει το εξής. Και, ένα, και είναι ένα και μοναδικό. Και το νιώθω. Όλοι οι φίλαθλοι, είτε οπαδοί όλων των ομάδων, πρέπει να βλέπουν τον ΠΑΟΚ μία φορά το μήνα για να χαζεύουν τον, τον Κωνσταντέλια. Προσέχεις. Γιατί είναι, ξεχωρίζει τελείως, δηλαδή έχει ξεφύγει από τα πλαίσια τα ελληνικά, τα δεδομένα, η τεχνική του είναι κάτι το μαγικό. Άλλο όμως η ποδοσφαιρική μου τοποθέτηση και άλλο, εσύ πιστεύεις κύριε Γιώργο και ο φίλος μου ο αγαπητός ο Κωστάκης Παυγολέμωρος ότι στην εθνική σταμάτησε να πηγαίνει γιατί δεν τον βάζει ο, πώς το λένε, ο, ο αυτός, ο προπονητής, ξέρω εγώ. Εσύ πιστεύεις.
1: Τι να σου πω τώρα. Είναι, πάντως δεν είναι λόγος να λες ότι σταματάω για να μεγαλώσω το, τα παιδιά μου. Δεν είναι, είναι.
0: Α, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι,
1: δεν, τώρα αν είναι αυτός. Γιατί ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να παίξει και δεν παίζει, ξέρω ότι μάχεται για να κερδίσει τη θέση. Και τώρα η λογική λέει ότι από αυτό θα ξεκινούσε η εθνική.
0: Θα το ξαναπώ και θα τώρα... ξανατοποθετηθώ όπως τοποθετήθηκα το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα. Ποτέ μη σώσει και ξαναπατήσει την εθνική. Και κακός τόσο καιρό που τον εκαλούσανε. Να σου το πω έτσι στα ίσια. Κακός που φόραγε το εθνόσημο και κακός που στηνότανε τον εθνικό ύμνο. Και βέβαια δεν ξέρω τι θα έλεγε από μέσα του, έτσι, και τι θα έβριζε. Γιατί σίγουρα θα έβριζε. Η τοποθέτησή μου αυτή είναι διότι ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτης του Ιαχωβά και ξέρεις αυτή, τη, αυτή την αίρεση. Έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή οι μάρτυρες του Ιαχωβά, κύριε Γιώργο, είναι χειρότεροι από τους Εβραίους. Σου μιλάω εν τιμή. Τα λέω τα πράγματα έξω με το όνομά τους. Έτσι μου βγαίνουν, έτσι τα λέω. Παρεξηγήστε με, κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερη ράτσα, να το πω έτσι.
1: Το ερώτημα είναι, το ερώτημα είναι τότε, αν είναι αυτό, γιατί πήγε στην εθνική και έπαιζε.
0: Ναι, έλατε, έλατε, κοίταξε να δεις, δέχεται πιέσεις. Μπορεί και να μην φταίει.
1: Εάν είναι αυτό, έτσι, δεν το ξέρω.
0: Όχι,
1: ότι πέφτει από τα σύννεφα, δεν πέφτει από τα σύννεφα, εννοείται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Θέλω να πω ότι γιατί πήγε πάει στην εθνική τότε.
0: Όχι, βέβαια. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι πιέστηκε από αυτούς που σε αυτούς τους οποίους ανήκει και προσκυνάει, όλους τους αντίχριστους, γιατί πρόκειται για αντίχριστη. Μην ακούτε τις βλακίες σας, όλοι εσείς που κυκλοφορείτε και σας χτυπάνε το κουδούνι και ανοίγετε τις πόρτες. Και σας λένε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Μην τσιμπάτε.
1: Θέλω να πω κάτι, επειδή ξέρω τώρα ότι είναι κάποιοι περίεργοι, δεν θέλω να το ανοίξουμε θρησκευτικά, γιατί θα χαλάσει πάλι η εκπομπή, θα λένε τα δικά τους. Εντάξει, άστο τώρα. Εντάξει,
0: άστο. Γιατί θα χαλάσει η εκπομπή.
1: Όχι, άστο. Θα μπαίνουν, τώρα ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω. Θα αρχίσουν μηνύματα και ιστορίες, θα μας το.
0: Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
0: Και να μου λέει εμένα τώρα η αίρεση αυτή ότι δεν πάω φαντάρος, δεν κρατάω όπλο. Δεν δίνω έμπαση.
1: Τέλος πάντων, ο καθένας αυτό που πιστεύει. Τι να πω τώρα. Ο καθένας αυτό που πιστεύει.
0: Τα κερατά του στα τράγια, κύριε Γιώργο.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, και κλείνοντας, για το παγκόσμιο κύπελο, όποια εθνική ομάδα νικήσει την Αργεντινή, θα πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Εγώ πιστεύω δεν θα την νικήσει καμία και θα την ξαναπάρει η Αργεντίνα.
1: Εντάξει. Έγινε, έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε.
0: Θα λέμε.
1: Γεια χαρά. Πάμε στον Νίκο Χαλκίδα.
2: Γεια
1: χαρά. Τι γίνεται.
2: Ωραία, με χαρά κι εγώ. Πολύ καλά. Έχει έρθει και η κόρη μου από την Αμερική.
1: Τέλεια.
2: Παντρεύεται την άλλη Κυριακή.
1: Άντε με το καλό.
2: Ευχαριστώ. Στα παιδιά σου.
1: Ευχαριστώ
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Λοιπόν, πήγαμε, είδαμε την κούπα μας σήμερα που είχε έρθει στην Αρτάκη.
1: Ναι.
2: Δόλαβες, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές, αλλά πάει την κούπα σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Κοίτα, τραβάει κόσμο πολύ.
1: Ναι, τραβάει κόσμο. Καλά κάνει, καλά κάνει.
2: Πιτσιρίκια εκεί είδα εγώ, ας πούμε. Δηλαδή είναι. να χρησιμοποιήσω και μια λέξη, ας πούμε, τον Νετανιάχου του Μπαϊλτάκη. Προσιλητισμός προς την ΑΕΚ.
1: Ναι, καλά κάνουν. Καλά κάνουν.
2: Όχι, πολύ καλά κάνουν. Να σου πω, εγώ το χάρηκα. Εγώ ήθελα να τη δω. Και μάλιστα, να σου πω και την άποψή μου, ήμουν αντίθετος γιατί την πήγανε στην ΑΕΚ. Βέβαια, εκεί έχει ένα πολύ καλό σύνδεσμο. Ας την πήγανε στην Χαλκίδα.
1: Ναι.
2: Γιατί κακά τα ψέματα, η επιλογή ήταν και σε λάθος μέρα. Η Χαλκίδα έχει, και η Εύβοια γενικότερα έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Χθες με πήρε ο κύριος Δημήτρης από την Κόρυθο στο τηλεόραση και μου λέει: μα είναι δυνατόν να μην έρθει στην Κόρυθο που έχουμε και μεγάλο σύνδεσμο.
2: Ναι,
1: τώρα είναι, υπάρχουν και παράπονα από κάποιους.
2: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και παράπονα. Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν δύσκολη η πρόσβαση σήμερα. Δηλαδή, για να πας από Χαλκίδα Αρτάκι, γιατί είναι ο βόρειος άξονας, ας πούμε, που πάει βόρεια Εύβοια, ήθελες ένα μισάωρο για πλάκα. Λόγω κίνησης. Καλοκαίρι. Ναι. Είναι, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Μετά θα πάει στη Λαμία. Λοιπόν, ακούμε πολύ προσοχή το θέμα Κωνσταντέλια. Είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ξέρεις γιατί είμαι επιφυλακτικός? Το έχω μεγάλη αδυναμία σαν ποδοσφαιριστή, τον πάω. Όμως όσα χρόνια παρατηρώ το ποδόσφαιρο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που θα πω ισχύουν και για το Κωνσταντέλια. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές είναι και διόρυμοι χαρακτήρες. Και κάποιοι στα αποδυτήρια, να το πω έτσι, μετριάζουν τις εντάσεις. Κάποιοι είναι οι πυροσβέστες, κάποιοι αμβλύνουν τις πιέσεις μεταξύ συμπαικτών, μεταξύ. Τώρα βέβαια στην Εθνική λογικό είναι να υπάρχει άλλο ένα κλίμα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι μας τον εθέλουμε στην Εθνική, και αν θες η κριτική μας κατά του Κωνσταντέλια στο βάθος τι κρύβει? Κρύβει την απώλεια ενός τόσο μεγάλου ποδοσφαιριστή από την Εθνική Ελλάδα. Που καταλάβεις αυτό που λέω, έτσι? Mm. Δηλαδή ποιος δεν θέλει να παίξει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική? Το λένε όλοι οι προηγούμενοι ομιλήσατες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε σιγά και τώρα έκανε τον μπραφ. Άρα λοιπόν έπρεπε κάποιοι να προλάβουν αυτή την εξέλιξη. Έπρεπε κάποιοι, δεν ξέρω, ο γενικός αρχηγός, ας πούμε, να μιλήσουμε με τα πρότυπα των ομάδων των απλών, η ΕΠΟ. Και άποψή μου είναι, ελπίδα αν θες, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Δεν χρειάζεται να το σηκώσουμε πολύ ψηλά αυτό το θέμα, με το σκεπτικό ότι κάποιοι πιο ψύχρεμοι ή και ο ίδιος νεαρός είναι, να το ξανακαλοσκεφτεί και να έρθει στην Εθνική. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου μας είναι το εθνικό συγκρότημα, όπως και όλων των άλλων αθλημάτων, ας πούμε. Στο εθνικό συγκρότημα, ανεξάρτητα τι πορεία θα είχε, γιατί αν ήμασταν στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, αν η Εθνική είχε τις προδιαγραφές και τη σίγουρη θέση σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, μην μου πεις ότι θα διάλεγε ο Κωνσταντέλιας να αποχωρήσει από την Εθνική. Σίγουρα είναι προσχηματικός ο λόγος, σίγουρα μας ενοχλεί ο λόγος αυτός που είπε, ξέρεις τώρα και τα παιδιά μου, σιγά τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όμως, αυτό που θέλω εγώ να πω για τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι θα πρέπει να μεσολαβήσουν, κάποιοι θα πρέπει να ξαναφτιάξουν το κλίμα. Εμένα μου δείχνει ότι κάποιο κλίμα καλό δεν είναι στην Εθνική. Και σήμερα μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλιας, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίχτης. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι.
2: Και ευελπιστώ ότι θα γυρίσει στην Εθνική. Και να ξέρεις πάντα ότι τα καλά αποτελέσματα μιας Εθνικής είναι και ο πόλος έλξης ενός ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η ταπεινή άποψή μου.
1: Βεβαίως, σεβαστές όλες οι απόψεις.
2: Αυτό που θέλω δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή είναι από τους φιλάθλους και περισσότερο και από τους δημοσιογράφους, αν θες, ας κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλούς τόνους. Ας μην δείξουμε ούτε δίκιο ούτε άδικο σε κανέναν. Πίστευα και πιστεύω ένα πράγμα. Στο ξαναλέω, από εκεί ξεκίνησα. Εγώ είμαι πάντα με τη μεριά του ποδοσφαιριστή. Θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να τον ξαναφέρει τον Κωνσταντέλια. Και δεν είναι υποτιμητικό προς το εθνόσημο. Βέβαια, βάζω ένα ερωτηματικό σε αυτό που είπε, που δεν το ξέρω, το άκουσα πρώτη φορά, που είπε ο Μπαϊλτάκης. Αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, συνήθως οι θρησκευτικοί λόγοι,
1: αν ήταν...
2: οι λόγοι της πίστης, γιατί είναι όμως
1: Ναι, αλλά είχε, θα μπορούσε να πει στην αρχή, όχι βέβαια με αυτόν τον λόγο, να βρει μια δικαιολογία σοβαρή. Δεν παίζω στην Εθνική. Αφού έπεσε τόσο καιρό στην Εθνική, ξαφνικά τι έγινε τώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι προϋπήρχε και ήταν λίγο και στο τέλος. Εντάξει,
1: απλά δεν μπορεί κάποιο να πιστεί λόγω των παιδιών, γιατί δεν του τρώει, εθνική, δεν του τρώει εθνική χρόνο από τα παιδιά προ Θεού.
0: Και πιστεύω ότι το περιμένανε και από μέσα, γιατί κάτι είπε στην αρχή, γιατί σε πρόλαβα λίγο, είπε ότι μάλλον ίσως να το ξέρανε.
1: Όχι, το ξέρανε, μα πήγε και ο Τωροσίτης στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσε να τον πείσει. Και ο Σαλμπικίδης και ο Γκαγκάτσης και ο Γιωβάνοβιτς ήταν ενήμεροι. Ήταν ενήμεροι. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αρκετά από αυτό, για να μην κρατάω τη γραμμή, εγώ πιστεύω ότι και θέλω τον Κωνσταντέλια στην Εθνική.
1: Ωραία, Νίκο μου. Λοιπόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Έτσι. Αύριο άντε με το καλό, με το καλό το παιδί σου. Το γάμο σου, να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά και στα παιδιά.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά, επειδή έχω γραμμές, το λέω, μη φύγετε. Ο κύριος Νεόφυτος, ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Ανέστης.
3: Real FM.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Νόφιτε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, πολύ καλά. Παρακολουθάω πάντα την εκπομπή και να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, την περασμένη εβδομάδα δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο να πω χρόνια πολλά στο Βασίλη Παπακοσταντίνο, στην κυρία Λένη Ράντου, να έχουν πάντα την υγεία τους. Είμαι από τους πολύ παλιούς φανατικούς του Βασίλη Παπακοσταντίνου, έχω σχεδόν όλα τα CD του. Είναι από τα τελευταία 50 χρόνια από τους πιο πετυχημένους χίπης του ροκ τραγουδιού, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου. Και όπου και να πάει, έχει πάρα πολύ κόσμο, όλες οι ηλικίες πάνε και τον ακούνε. Από 10 χρονών μέχρι 80 χρονών έχω πάει σε συναυλία και έχω δει και έχω πάθει την πλάκα μου με τις ηλικίες που πάνε και ακούνε αυτόν το σπουδαίο χίπι τραγουδιστή της ροκ. Να πω τώρα κι εγώ, κύριε Γιώργο, για τον Κωνσταντέλια κι εγώ, σαν παοξής που είμαι, ναι, θέλω να το βλέπω να παίζει στον ΠΑΟΚ, αλλά θέλω να παίζει και στην Εθνική. Τώρα από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική του τι αποφασίζει, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Στα παλιά τα χρόνια, άμα η κόρη δεν παντρευόταν κάποιον, ο πατέρας έβγαζε το δίκανο και της έλεγε να τον πάρεις αυτόν. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι απόφασή του αυτό. Στο μόνο που κι εγώ συμφωνώ με το συντάξει, μπιλιτάξει, το μπερδεύω το όνομα.
0: Μπιλμπαϊ συντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλάζει όλο όνομα, γι' αυτό μπερδεύομαι.
0: Ναι. Ο Μπιλμπαϊ τάξη έγινε Μπιλμπαϊ συντάξει, ναι.
1: Του στέλνω και αυτόν τα χαιρετίσματά μου, που τον ακούω πάρα πολλά χρόνια γι' αυτόν. Είναι από του πολύ παλιού. Να πω ότι οι Γιαχωβάδε, αυτή η θρησκεία, όλοι ξέρουμε ότι δεν ταιριάζει με το χριστιανικό ορθοδόξο πουθενά σε τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα στο κάθε άνθρωπο να πιστεύει αυτό που θέλει. Άλλος πιστεύει στο Βούδα, άλλος πιστεύει στο Χριστό, άλλος θεωρεί.
0: Εγώ το είπα από την αρχή. Επειδή, ακούστε κύριε Νόβιτε, επειδή ήμουν σίγουρος ότι κάποιοι θα βρεθούν να το πούνε και ξέρω κλπ. Το είπα από την αρχή με θέματα θρησκευτικά. Εδώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας άνθρωπος κάνει αυτό το οποίο θέλει, πιστεύει εκεί που θέλει. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το λέω γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα κλπ. Βγάλε μάρτυρα του. Όχι, παιδιά, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έτσι, εδώ είναι μια αθλητική εκπομπή. Όχι, Σεραφή μου. Έτσι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Μην το χοντρένουμε πολύ τώρα. Το χοντρένουμε πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και για το Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα που ήταν τα παιχνίδια μία και έξω, θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω μέχρι το τέλος να το πάρει κάποια ομάδα που πράγματι να ταξίζει να το πάρει. Και εκεί θα το χαρούμε και οι υπόλοιποι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το να παίρνει μια ομάδα το παγκόσμιο και δεν αξίζει να το πάρει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ουσία πουθενά. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον Άση, στον Νίκο από τη Χαλκίδα που πάντα είναι και αυτός από τους πολύ σοβαρούς και ξέρουν τι λένε, και στον κύριο Λευτέρη από την Κρήτη που εγώ ποτέ δεν το ξεχνάω, που είπαμε για μένα είναι πιο συμπαθητικός από όλους μας. Αυτό φαίνεται κιόλας και από τα χαιρετίσματα και από αυτά όλα που τους στέλνουν πολλοί ακροατές. Και καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω θα είστε την άλλη εβδομάδα.
0: Βεβαίως, θα είμαι μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Ναι. Και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και σε αυτούς που δεν μου έχουν στείλει χαιρετίσματα.
0: Έτσι, σωστό. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιούπολη.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να αναφέρω, να μιλήσω και εγώ για την υπόθεση του Κωνσταντέλια. Σέβομαι απόλυτα και όλοι πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του και την πάνω στο θέμα της αιρέσεως αυτή την οποία ο άνθρωπος έχει ασπαστεί. Δεν είναι θρησκεία, είναι αίρεση. Τη σέβομαι. Είναι δικά του επιλογή, έτσι δεν είναι? Προς Θεού. Είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Ο βασικός λόγος που φεύγει από την Εθνική είναι αυτός. Είναι βασική προϋπόθεση αυτής της αίρεσης.
0: Και ναι, αλλά γιατί έπαιζε?
2: Ορίστε.
0: Γιατί έπαιζε?
2: Γιατί τώρα, κύριε Γιώργο μου, τώρα εντάθηκαν οι, πώς το λέμε, εντάθηκαν οι πιέσεις. και θα δείτε ότι αυτές οι πιέσεις, επειδή αυτή η αίρεση αναφέρεται και στον επαγγελματικό αθλητισμό, θα ενταχθούν και στον ΠΑΟΚ. Έγιναν προσπάθειες από ομάδες του εξωτερικού να πάει ο Κωνσταντέλιας. Έγιναν, πήγε, όχι.
0: Ναι, στο Τουγκάρδι που ήταν να πάει πέρυσι, στο αεροπλάνο το σταματήσαν. Ο Σαβίδης γιατί εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Ο Ντέλιας είχε συμφωνήσει να πάει. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία, εντάξει, δεν είναι, θα δείξει.
2: Προσέξτε, είναι όλα αποδεκτά, αλλά ο λόγος είναι αυτός. Εγώ αυτό το οποίο λέω και το κακίζω είναι το εξής, ότι μπορούσε να πει κύριε ανήκω σε αυτή την αίρεση, δεν θέλω να παίζω στην εθνική. Δεν είναι, όχι όμως τα παιδιά μου. Βάζεις την οικογένειά σου μπροστά. Τα παιδιά σου. Ένα αυτό. Επίσης, όταν αρνείσαι το εθνόσημο, πλέον η ΕΠΟ πρέπει να κλείσει την πόρτα. Όχι, θα φύγω τώρα και ακούω μερικούς που έχουν πάρει τηλέφωνο να ξαναέρθει στο μέλλον την εθνική ομάδα. Πείτε σκύλια, λέστε. Το εθνόσημο το φέρασαν παιχταράδες στην Ελλάδα. Και το τίμησαν με αίμα και με υδρότα. Είστε χρόνια δημοσιογράφος. Και άλλη μία ερώτηση, κύριε Γιώργο. Το ΠΑΟ το ντυμά αυτή η απόφαση. Δεν άκουσα καμιά δήλωση.
0: Ναι, όχι, δεν πήρε θέση.
2: Η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ομάδα της εθνικής, με όλους τους παικταράδες του. Και σας το λέει ο Ολυμπιακός, μια ομάδα την οποία τη σέβομαι απόλυτα είναι ο ΠΑΟΚ, με φοβερούς παίκτες, που τίμησαν το εθνόσημο.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
2: Ήρεμα, πράγματα δεν είναι. Εντάξει, αποφάσεις είναι αυτές και σεβαστές.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Και εσείς, γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε στον Ανέστη Ρόδο. Καλώς τον.
3: Γιώργο μου, αξιόπιστε. Ένα χαίρετε.
0: Γεια σου, Ανέστη μου, τι γίνεται.
3: Δεν ήθελα να βγω, αλλά επειδή σ' άκουσα κάποιους που κριτικάρουν. Και θέλω να το πω δημοσίως, να το ακούσει και όλη η Ελλάδα όπως τ' άκουσα. Ο Πίτυπα, εντάξει, είναι δυνατό τώρα να βγαίνει και να κατηγορεί το παλικάρι. Δικαίωμά του καθένας, το ποιος είναι. Είναι η επιλογή του να διαλέξει αυτή τη θρησκεία. Δεν είναι ωραίο πράγμα να το κατηγορήσουμε. Και αυτές οι δηλώσεις, Γιώργο μου, που έκανε, χτυπούσε οπωσδήποτε το καμπανάκι, δηλαδή την μπάλα την πέταξε για τον Γιωβάνοβιτ. Αφού ήταν σε ορισμένα παιχνίδια ντεφορμέ, και τον έβαζε αλλαγή και πολύ καλά έκανε. Έβλεπε το παιχνίδι το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό ο Γιωβάνοβιτς. Έβλεπε μπορεί να ταιριάξει τώρα σαν το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας να μου κάνει τη δουλειά που θέλω. Δεν μου κάνει. Περιμένω. Τι φάσεις θα βγουνε. Όσες φάσεις θα δημιουργήσουν η μεσαία γραμμή και μπροστά όλοι. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ο Γιωβάνοβιτς. Γιώργο μου, συμφωνείς?
0: Εγώ δεν έχω, όχι, έχω άλλη άποψη. Δεν μ' αρέσει ο Γιωβάνοβιτς προπονητικά, το έχω πει. Δεν. Είμαι αλλού με τον Γιωβάνοβιτς. Είμαι αλλού. Δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Προπονητικά τον Γιωβάνοβιτς. Το έχω πει. Δεν.
3: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
3: Αυτό είναι προσωπική σου επιλογή.
0: Για μένα, όπως είπα και τον Μπογιέτ που είπε ότι για τον Μπακασέτα. Ότι είναι το Α και το Ω και τη θεωρώ τη χειρότερη δήλωση που έχω ακούσει στην καριέρα μου. Για μένα είναι ανέκδοτο να έχεις το μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ελλάδα που λέγεται Κωνσταντέλιας και να παίζει ο Μπακασέτας. Δεν μπορώ αυτόν τον προπονητή να τον έχω σε υπόλοιψη. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ.
3: Για μένα ο Μπακασέτας ούτε καν έπρεπε να τον καλάνε στην εθνική. Εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, τον παρακολουθάμε εδώ και χρόνια, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Έπρεπε να επέμβει, να καθίσει να του μιλήσει, να αποσύρει αυτές τις δηλώσεις που έκανε, διότι αυτό που έκανε...
0: Είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείεται να μην έχει συζητηθεί το θέμα με τον ΠΑΟΚ.
3: Γιώργο μου, αυτό που έκανε το παιδί, κάποιος τον επαρέσκειρε και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν είναι οι δηλώσεις αυτές, κάποιος του τα έχει γράψει αυτά. Από αγανάκτηση.
0: Αυτά είπε και ο Μαχλάς. Και ο Μαχλάς φωνεύει που ζητήσαν τη γνώμη του. Αυτό είπε ότι κακή σύμβουλη.
3: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Θα δείξει, τι να πω, θα δείξει. Θα δείξει, Ανέστη μου, θα δείξει.
3: Γιώργο, Γιώργο, ξέρεις πάρα πολύ καλά, σε εκτιμάω, διότι είσαι ένα άτομο. Το άθλημα, αθλητισμός, τα πάντα το κατέχεις πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από τον κάθε ένα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Λίγο σέβας. Αυτό το εθνόσημο το φορέσανε κάποιοι παιχταράδες και ήταν και στον πάγκο κάποια στιγμή. Ήτανε ντεφορμέ.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφή όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, ενώ οριοθετήθηκε η φωτιά στην κάτω μαμουλάδα Ναυπάκτου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το χτύπημα των φωνικών σεισμών. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στην Αθήνα αναμένεται αυτή την ώρα ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάσλα Πόποβιτς που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Εντάξει, όχι μόνο τραγούδια δεν μπορούμε να ακούσουμε, ούτε μηνύματα έχω διαβάσει. Και έχετε στείλει 200 μηνύματα. Να δω τι θα προλάβω, γιατί βλέπω και γραμμές. Λοιπόν, απλά θα παρακαλέσω τα τηλέφωνα όσο γίνεται πιο σύντομα. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας μόνο, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και τη Δευτέρα 29, αφορά 6 τυχερούς, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο, για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, δηλαδή η διανεκτερεύση είναι 3, με ημιδιατροφή πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια που αφήνετε, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, είναι στη γραμμή ο Κώστας από τη Χίο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα, Κώστα μου. Ζητώ συγγνώμη, περίμενε ώρα. Εντάξει, πέσαμε στην περίπτωση.
1: Εντάξει, δεν.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για τις επιλογές σου. Αυτές τις λίγες επιλογές, τις μουσικές που είχαμε σήμερα, με το Άσπρο Περιστέρι κτλ. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ σοβαρό. Και το σοβαρό. Εγώ προσωπικά σαν Κώστας, αλλά πιστεύω και ο πολλής κόσμος που δεν το αναφέρει, είναι κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που επλήγησαν από το σεισμό.
0: Μπρεζουέλα, ναι.
1: Αυτή η φιβλική καταστροφή και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν οι πάντες. Κάτι δισεκατομμυριούχοι, κάτι τρισεκατομμυριούχοι, δεν ξέρω τώρα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Έχουμε και πολλές ζήσεις.
0: Πάντως έχουν εσπεύσει ήδη 17 χώρες.
1: Μακάρι. Και ο ίδιος ο πρόεδρος, εφόσον έχει επί της ουσίας καταλάβει την Βενεζουέλα με τον τρόπο που την καταλάβει, τέλος πάντων να προσπαθήσει να βοηθήσει, γιατί έχει τη δύναμη, έχει τη δυνατότητα δηλαδή. Και όχι να τρέχουμε μόνο να στέλνουμε όπλα δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί μιλάμε και ειδικά εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε μια σεισμογενής χώρα, δεν έχουμε βέβαια τα θύματα και ευτυχώς που έχουν στη Βενεζουέλα. Αλλά δεν πάβει όμως η γη να ταράζεται μια εδώ, μια εκεί. Αυτό όσον αφορά κουράγιο στους ανθρώπους και όσοι επιζήσουν να προσπαθήσουν να τους δώσει ο Θεός κουράγιο να φτιάξουν ξανά τη χώρα τους. Με τη βοήθεια βέβαια όλων των ανθρώπων. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πω κάτι για το θέμα του Κωνσταντίνου. Με έχει περάξει πάρα πολύ. Δεν μ' άρεσε αυτή η ανθρωποφαγία. Μακριά παιδιά από θέματα θρησκευτικά, πολιτικά, τον Ατάλλο κτλ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο μου. Ο Κωνσταντίνος πόσες φορές συμμετοχές έχει στην εθνική ομάδα? Όχι σαν βασικός, γενικός.
0: Τώρα θα δω τον αριθμό, είναι πάνω από όλα.
1: Έχει κάνει.
0: Έχει,
1: 10,
0: έχει,
1: 20, 30.
0: Έχει παίξει, θα δω ακριβώς. 30, 38, κάτι τέτοιο.
1: Δεν παίζει ρόλο, έστω και μία να έχει παίξει. Εφορούσε το εθνόσμο. Όπως όλοι. Οι αθλητές, τον έχουμε δει σε κάποια φωτογραφία, έχει απαρνηθεί εθνόσημο, τι έχει γίνει με αυτό?
0: Όχι, δεν όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Το φορούσε.
0: Βέβαια.
1: Άσχετα, γιατί εγώ βλέπω και κάποιους άλλους χριστιανούς, την ώρα που λένε τον εθνικό ύμνο, να μην σου πω ότι πιάνουν εκείνη την ώρα, γιατί είμαστε και σε εκπομπή. Εντάξει. Άλλοι ξύνονται, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Μιλάμε για Έλληνες Ορθόδοξους. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί το ότι πιστεύει. Εγώ πιστεύω προσωπικά και θα το δείτε, θα βγω αληθινός, το αργότερο σε ένα χρόνο και ίσως λέω και πολύ ο Κωνσταντίνης θα γυρίσει. Πρόσεξε τις δηλώσεις, είτε τις είπε ο ίδιος, είτε του τις είπανε.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: εδώ βλέπω, άκουνα,
1: δεν τώρα ξαναγυρνάω.
0: Μισό λεπτό. Συνολικά έχει φορέσει το εθνόσημο 24 φορές.
1: Ωραία.
0: Είναι από K16, K17, K18, K19 και εθνική ομάδα. 17.
1: Οπότε αν υπήρχε τέτοιου είδους θέμα. Σταύροι, προσευχές, τον Ατάλλο κτλ. Δεν νομίζω να ήταν στην εθνική, θα έλεγε με συγχωρείτε.
0: Αυτό είναι η λογική τώρα από εκεί και πέρα.
1: Και εγώ με βάση τη λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν πιάσω και να το πάω το πράγμα με αυτό που ζούμε στην εποχή μας με βάση του παραλογισμού, έχουμε να πούμε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εγώ προτιμώ τον Κωνσταντίνα, αυτό που ξέρουμε που παίζει στον ΠΑΟ, που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, το παιδί υγιέστατο είναι. Μακάρι η γυναίκα του να γεννήσει τον Αύγουστο ένα υγιέστατο παιδάκι, το δεύτερο του παιδί, και θέλω όταν θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο να μην σκέφτεται ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτα. Έτσι κανένας επαγγελματίας, ούτε τις επιχειρήσεις που είναι πάνω από το κεφάλι του. Ξέρεις, όπου πέφτει πολύ χρήμα, ξέρεις, έρχονται οι καρχαρίες γύρω σου. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι πολύ μικρά και έχουν γίνει εκατομμυριούχοι λόγω επαγγελματισμού. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει. Μπορεί και να φύγει και κάποιο άτομο από την εθνική. Θα είναι προπονητής, θα είναι παίκτης, δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο παίκτης θα ξαναγυρίσει, γιατί δεν είπε ότι δεν ξαναγυρνάω. Οπότε να σταματήσουμε, άσχετα το τι πιστεύει και δεν με ενδιαφέρει, γιατί έχω δει και άλλους οι οποίοι με τους μεγάλους σταυρούς και λένε διάφορα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις θερές αυτές, σε καμία περίπτωση. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν θέλω και η εκπομπή να γίνει θρησκευτική ή πολιτική ή οτιδήποτε.
0: Ωραία, έγινε κοστό.
1: Αυτό θέλω
0: έγινε,
1: μόνο να πω. Τις ευχές μου, καλή εκπομπή να έχει.
0: Να σε καλά. Να σε
1: και
0: καλά.
1: Με το καλό να ξαναγυρίσει.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Τι είναι.
0: Εδώ, στον αγώνα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το θέμα Κωνσταντίνα, όπως ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θα ασχοληθώ μετά τις δηλώσεις Κωνσταντίνα για αυτά που προσφέρουν οι υπόλοιποι και για αυτά που έχουν πει τον καιρό που ο Φορτούνης είπε εδώ από την Εθνική. Όλοι αυτοί που κόπτονται γιατί έφυγε ο Κωνσταντίνας από την Εθνική. Προσωπικοί λόγοι, θρησκευτικοί λόγοι, δεν με ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει ο ίδιος. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα ξαναγίνει ή όχι. Δεν τους είδα να είχαν το ίδιο κόψιμο όταν αποχώρησε ο Φορτούνης. Δυστυχώς, όλοι αυτοί οι λαλίστατοι, και μιλάω ιδιαίτερα για δημοσιογράφους, οι οποίοι τότε αμολάγανε αετό, μη βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι η Εθνική ήταν ένα παραμάγαζο κάποιον και η Εθνική δεν ήταν των Ελλήνων, σήμερα βγαίνουν, που μπορεί να έχουν δίκιο, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία αν έχουν δίκιο ή όχι, βγαίνουν σήμερα και λένε τον Κωνσταντέγια τον οθήσανε γιατί έπαιζε 20 λεπτά, γιατί δεν τον είχε αλλαγή. Κανένας όμως δεν είχε βγει τότε που ο Μπαγκασέτας...
0: Όχι, ναι, με Φορτούνη όχι κανένας, τα λέγα, Κολοκοτρώνης τα λέγε, συγγνώμη.
2: Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει, άκου Γιώργο Γκάλι,
0: ναι, εγώ τα έλεγα, ναι, αλλά εγώ τα έλεγα τότε, με το Φορτούνη.
2: Έτσι, τον φάγανε από μέσα και για μένα προσωπικά, και είναι και προσωπική άποψη αυτό, ο Κωνσταντίνας πολύ καλός παίκτης, αλλά άγουρος. Πολύ καλύτερος παίκτης ο Φορτούνης στην εποχή που αποχώρησε. Και αρχηγός της Εθνικής. Και αρχηγός της Εθνικής, το ξαναλέω τρεις φορές, για να το αντιληφθούν κάποιοι. Τα ΕΜΑ-ΕΜΑ και τα ΕΣΑ-ΕΜΑ δεν γίνονται, κύριοι. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και μιλάω για την Ελλάδα, είναι δυστυχώς η αναξιοκρατία, δεν υπάρχει αξιοσύνη, ούτε η αξιοκρατία, υπάρχει αναξιοκρατία. Είναι βασικό της χαρακτηριστικό. Έχεις αυτόν μες στην ΕΠΟ, θα σε βοηθήσεις, έχεις αυτόν τον γνωστό, σε βάλεις τη δουλειά. Έχεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Άνθρωποι που μπορεί να βγαίνουν τη Δευτέρα να λένε εγώ τον Λανόα δεν τον γουστάρω, να πηγαίνουν να τον ψηφίσουν το Μάιο, αλλά κανένας δημοσιογράφος να μην πηγαίνει και να τους λέει ελάτε εδώ ρε. Πότε λέγατε αλήθεια? Προ 5 μήνες που μας βρίσκατε τον Λανόα ή τώρα που τον ψηφίσατε? Και τι άλλαξε σε αυτούς τους 5 μήνες, μπορείτε να μας πείτε? Κουβέντα, του μπεκίδες. Αν τα έκανε κάποιος κάποια άλλη διοίκηση σε αυτά και ήταν η διοίκηση του Ολυμπιακού, και έχω να το λέω αυτό, τι να πω? Να πω για τα γήπεδα. 4 χρόνια ο ένας πάρε το γήπεδο, στον άλλον έπρεπε να περιμένουμε 4 χρόνια. Όταν το πήρε το γήπεδο να βγαίνει ο άλλος πρόεδρος, γιατί θα το πάρει έτσι, ενώ το είχε πάρει ο ίδιος και είχε κερδίσει τα εκατομμύρια. Να πω για τώρα που φτιάχνω Μαϊνέξ με 250 εκατομμύρια την τσέπη του, όταν κάποιοι παίρνανε μέχρι και πρόγραμμα φίλου δήμου, φιλόδημος 10 εκατομμύρια για να φτιάξουν τα Φιλαδέλφια, αλλά δεν τους βλέπω ευαισθητούς. Κατάλαβες, τι να πω? Τι να γάδισω να πω? Και άμα βγαίνω και τα λέω, είναι ο τοξικός, είναι ο έτσι, είναι ο Ιουβέτσι, όχι, θα έχω σε εσάς. Να βγαίνω να σας ακούω και να κλαίγεστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και κάθε Κυριακή αργία, να μας λέτε ό,τι θέλετε, να μην υπάρχουν απαντήσεις, και την ίδια στιγμή που εσείς είσαστε ευαίσθητοι, μιλάω για πολλούς, όχι για όλους, για πολλούς, οι οποίοι είσαστε ευαίσθητοι και θέλετε αξιοκρατία και θέλετε ισονομία, όταν πήρατε τα σκύτρα, κάνατε τα ίδια και χειρότερα. Ήρθατε για να αλλάξετε το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά βασιστήκατε στο παλιό σύστημα. Πώς μπορείς να αλλάξεις κάτι που βασίζεται σε ένα σάπιο. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο?
0: Ολοκλήρωσε, Τζορτζ, ολοκλήρωσε.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή είναι η ουσία. Εγώ λοιπόν...
0: Μουντιάλ, πες μου, Μουντιάλ, τι βλέπεις, Μουντιάλ?
2: Τίποτα, εμένα η ομάδα μου είναι η Βραζιλία, στο έχω πει αυτό. Μ' αρέσει και η Αγγλία. Μ' αρέσει και η Αγγλία. Mm. Η ομάδα μου είναι πολλά χρόνια η Βραζιλία. Βέβαια, υποστηρίζω και την Αγγλία, γιατί ζω τουλάχιστον σχεδόν 30 χρόνια εδώ και δεν είναι στην Αγγλία, δεν είναι εφικτό να μην στηρίζει μια ομάδα. Και αυτή η Αγγλία βλέπω ότι με το. Μιλά για Αγγλία. Είδε ότι το Χελτή είπε σε κάποιε φίρμε τη Αγγλία. Άντε ρε, πηγαίνετε σπίτι σα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
2: Άντε ρε, πηγαίνετε σπίτι σα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Αυτό ισχύει και θα μιλήσω και για τον Ολυμπιακό, για κάποιου Ολυμπιακού. Ακούστε ρε κάποιοι. Και θα σα το πω απλά. Θα δούμε τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού. Ποιου θα πάρει, τι θα πάρει και θα κάνουμε κριτική στο χορτάρι όπω κάναμε πέρυσι. Αλλά το να βγαίνετε να λέτε γιατί δεν έδωσε 500.000 ένα εκατομμύριο να πάρει το Γιαννόλη, που από τη στιγμή που ο Γιαννόλης δεν γουστάρει να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, είναι ΠΑΟΚ. Καλά κάνει το παιδί, δικαίωμά του είναι. Εγώ δεν θέλω παίκτες στον Ολυμπιακό που μισούν τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω παίκτες στον Ολυμπιακό, ας είναι και επαγγελματίες, που να αγαπάνε το φανέλα του Ολυμπιακού και ας είναι η ΚΑΠΑ 14. Αυτή είναι η λογική δική μου και ας πάρω τίποτα. Θέλω παίκτες που να αγαπάνε και να σέβουν τη φανέλα του.
0: Εντάξει.
2: Τι λέγα, λέει,
0: θα τα πούμε,
2: υπόλοιπο,
0: για χαρά.
2: Να
0: θα τα πούμε, για χαρά. Λοιπόν, πολύ χοντρικά να σας πω τώρα, γιατί δεν βλέπω, δεν προλαβαίνω, ότι έρχεται αυτός ο Πόποβιτς, μια και είπε για Ολυμπιακό ο Γιώργος, είναι Μαυροβούνιος, τερματοφύλακας, ο οποίος έρχεται πίσω από τον Τζολάκη, ο Πασκαλάκης θες αποχαιρέτησε, ανανεώθηκε του Καρθία, και παίρνει και το Ρόκαν Πιτσιρικάς, 21 ετών εξτρέμ, από την Χίρονα. Χίρονα βέβαια υποβιβάστηκε, αλλά τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Έχει κλείσει το Κάρμο, το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα, και υπέγραψε και ο Στρουνάρας, τερματοφύλακας από τον Ηρακλή, που θα είναι ο τρίτος. Δηλαδή, η τριάδα τερματοφυλάκων θα είναι ο Τζολάκης, ο Πόποβιτς και ο Στρουνάρας. Έφυγε ο Πασχαλάκης με τον Μπότσι. Για τον Άμπραμαντ που με ρωτάτε, θα πω και για Παναθηναϊκό, γιατί βλέπω ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει και προτάσεις από Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης, Άγιος Ελευθερίος.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Για χαρά, για χαρά.
3: Από υγεία και δύναμη.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Αυτό, έτσι, μπράβο, δόξα τω Θεώ να λέμε. Θέλω να πω το εξής για τον Κωνσταντέλια, ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να λύσει το πρόβλημα είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, να τον καλέσει, να πει 5-10 κουβέντες, για να μην διασύρεται και η ομάδα του ο ΠΑΟΚ. Γιατί όπως γνωρίζεις ο Ιβάν Σαββίδης είναι χριστιανός και μπορεί να λυθεί το θέμα, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να τους ποτίσει και πάλι ο Κωνσταντέλια να έρθει στην αγαπημένη, στην εθνική μας ομάδα, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να φορά στο ενθρώσιμο, γιατί είναι η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας κλπ. Και πιστεύω ότι η λύση θα βρεθεί. Απλώς θα ήθελα να πω ότι ήταν κάποιος φίλος μας ο οποίος ήταν χριστιανός και στο διάβα της ηλικίας του παρασύρθηκε η σύζυγός μου, όπως ξέρεις, η Δήμητρα, είχε βαπτίσει και το παιδάκι του. Και στο τέλος, όταν προσευλήθη από καρκίνο, και το τονίζω σε όλους τους ακροατές μας, αυτή η αίρεση τον παράτησε και πάλι τον κοιτάξαμε εμείς οι φίλοι του. Δηλαδή, θα πέθαινε σαν το σκυλί. Δεν ξέρω το τι συμβαίνει με αυτή την αίρεση. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει και τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι, πιστεύω, και πατριώτης και αγαπάει και την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, να συνετιστούν και πάλι το παιδί να έρθει, για τον περιμένουν οι μέρες δόξης τον Κωνσταντέλια, γιατί πιστεύω από μέσα του πρέπει να είναι και καλός χαρακτήρας, να έρθει και να λυθεί το θέμα και να μην το, πώς το λένε, προεκτείνουμε κλπ. Το δεύτερο, ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, εάν παρακολούθησε τους Αμερικανούς το παιχνίδι με τους Τούρκους και πώς σου φανήκανε?
0: Όχι, live, όχι, δεν το είδα live. Μόνο highlights, ναι. Απλά η Τουρκία είναι καλή ομάδα. Δηλαδή η Τουρκία στα δύο πρώτα μάτς που έχασε, είχε 62 τελικές και κέρδισε τους Αμερικάνους 3-2. Η Τουρκία δηλαδή αγωνιστικά είναι αδικημένη που έμεινε εκτός Μουντιάλ. Οι Αμερικάνοι είναι καλοί.
3: Πάρα πολύ καλοί ήταν οι Αμερικάνοι και εκνευρίστηκα στο τέλος που κερδίσαν οι Τούρκοι. Και λέω, αν μπορούσαν να την φέρουν την ισοπαλία, εσύ πώς το βλέπεις, θα προχωρήσουν οι Αμερικάνοι αυτή τη...
0: Τώρα το παίζουν με τους Βόσνιους. Έχουν τον πρώτο λόγο να πάνε στους 16 και μετά θα δούμε.
3: Ωραία. Για να μην σε... γιατί είμαι και λίγο πολυλόγας, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με
0: άκουσες. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
3: Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για σένα και για την οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: κύριε Δημήτρη. Και τα πούμε και μας δίνεις μεγάλη ελπίδα και εμένα προσωπικά μου δίνεις ελπίδα να πάω παρακάτω και με τη δύση και με τη μουσική την οποία με δίδαξε, γιατί το ψάχνω πάρα πολύ, να πάρω ελπίδα να...
0: Να είστε καλά.
3: Αυτό το μεγάλο αγώνα να τον φέρω μέχρι τέλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όντως μεγάλος αγώνας, αλλά ο άνθρωπος είναι δυνατός. Ναι, ο διδάσκαλος. Καλώς τον.
4: Ναι, κύριε Γερόνα, καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
4: Καταρχήν, επειδή έγινε κάτι σήμερα εδώ, στο σπίτι, κάτι καλό. Είπα άλλο στη δική μου, λέω. Θα έρθει μάρτυρα, θέλω να το πεις. Για να το πω σε εσάς.
0: Ναι.
4: Όμως μου λέει μην το πεις στον αέρα, μου λέει θα σε γδάρω.
0: Άμα δεν θέλει σύζυγος, να μην το πείτε στον αέρα. Σημασία που είναι καλό, αυτό μετράει. Δεν χρειάζεται να μάθουν τίποτα άλλο ο κόσμος.
4: Βεβαίως. Εγώ τι ήθελα τώρα. Ήθελα να κάνω τον Bonnie και Clyde.
0: Ναι.
4: Μπήκε μέσα στην τράπεζα και έβγαλε τον τραπεζίτη έξω. Να πει στον κορίτσι ότι δεν έχει λεφτά το ταμείο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, για τον Κωνσταντήρια τώρα, αφού το φορεί κουβέντα, δεν είναι, δηλαδή, άμα του πεις κοίταξε ένας Κωνσταντήρια, θα σε φορτώσουμε από το Σύνταγμα, με ένα μπέρκιν, 30 κιλά, με ένα ράκλ του διαβαστή που δεν μπορεί, άλλα 30 κιλά, ένα μάγκ του πολυβολητή που δεν μπορεί και από τους άλλα 25 κιλά, το δικό σου το πάρα, και να πας από Σύνταγμα, Κόρινθο θα πάει. Δεν θα πάει. Αυτά.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
5: Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για Κωνσταντέλη. Θα μιλήσω για τα γήπεδα. Βγήκε και μας είπε ο άλλος από το Λονδίνο ότι για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Νέα Φιλαδέλφεια φίλε από το Λονδίνο. Τη Νέα Φιλαδέλφεια, το γήπεδο αυτό, η ΑΕΚ το πλήρωσε.
0: Άκου να δεις.
5: Εντάξει,
0: περίμενα να πω. Τα έχω πει χίλιες φορές. Μα θα βοηθήσω, παιδί μου. Εσύ θα μιλήσεις. Το έχω πει. Έχει αναφερθεί και άλλες φορές και άλλοι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί για τα χρήματα που είχε βγάλει η περιφέρεια. Αλλά αυτά τα χρήματα ήταν συνοδά έργα. Είναι υπογειοποιήσεις που γίνανε κλπ.
5: Ναι,
0: το γήπεδο της ΑΕΚ, σαν γήπεδο κλπ. Είναι πασίγνωστο, το έχουν φτιάξει ο Μιλζανίδης με τους εφοπλιστές. Ναι.
5: Δεν το πλήρωσε το δημόσιο.
0: Ναι.
5: Ενώ το Καραϊσκάκι στα Ολυμπιακά έργα του 2004, το Καραϊσκάκι, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, το δημόσιο. Και αυτό είναι σκάνδαλο, κύριε Γιώργο μου.
0: Το Καραϊσκάκι.
5: Ναι, το Καραϊσκάκι. Το δημόσιο. Όταν έγινε αυτό εκεί πέρα.
0: Το Καραϊσκάκι έγινε... που ξαναφτιάξανε, πληρώθηκε με δάνεια του Κόκαλη. Όχι, το δημόσιο. Ήτανε άκουσε.
5: Ο ελληνικός λαός το πληρώθηκε.
0: Όχι. Η γη που είναι το Καραϊσκάκι. Ανήκει στην Ελληνική. Με άπεισε με αυτό. Τώρα με ρωτάς κάτι που γνωρίζω. Λοιπόν, η γη σου λέω. Η γη. Μιλάω για γη, για οικόπεδο. Είμαι σαφής. Ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι. Η γη, το Καραϊσκάκι. Και όταν το φτιάχτηκε το νέο Καραϊσκάκι επί Κόκαλη, δεν το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το πλήρωσε ο Κόκαλης με δάνεια που πήρε. Με δάνεια, πήρε δάνεια ο Κόκαλης και έφτιαξε το Καραϊσκάκι. Άλλο τώρα, αν στο πρόγραμμα ήταν άλλα πράγματα με Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρω τι θα πεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά επειδή είπες ότι.
5: Και αυτό ήταν σκάνδαλο.
0: Επειδή είπες,
5: όταν έγινε.
0: Ναι, επειδή είπες, σου λέω ότι το γήπεδο το έφτιαξε ο ελληνικός λαός, το έφτιαξε ο Ολυμπιακός, άλλο τώρα πήρε δάνεια. Θα μπορούσε να ήταν λεφτά προσωπικά του Κόκαλη. Πάντως ο Ολυμπιακός το έφτιαξε.
5: Πάντως αυτό που έγινε με το 2004 με τα Ολυμπιακά έργα.
0: Ναι, εντάξει, είναι τώρα τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια λέμε. Εντάξει, ναι. Αλλιώς ήταν το πρόγραμμα, αλλιώς φτιάχτηκε.
5: Και σε αυτό ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ευνοήθηκε.
0: Αυτό, κοίταξε να δεις τώρα, η μπηχτή δεν είναι για τώρα για την ΑΕΚ. Η μπηχτή είναι για τον Παναθηναϊκό που του φτιάχνουν το Βοτανικό από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σου είπα για τα λεφτά της περιφέρειας. Αυτό εννοούσε, εντάξει.
5: και ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρει τίποτα από αυτά τα πράγματα.
0: Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, έχει τις δικές του πληροφορίες, έχει τα δικά του, μπορεί να τα λέει όπως νομίζει εκείνος. Λες εσύ τα δικά σου, λέει ο Γιώργος, λέω εγώ, λέει, εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Εγώ όσο για το Μουντιάλ, πιστεύω να το πάρει η Αργεντινή, πιστεύω, έτσι πιστεύω.
0: Να.
5: Ποιο είπε ότι όποιο κερδίσει την Αργεντινή.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοούσε. Νομίζω ο Βασίλης το είπε. Συμφωνεί. Ναι, ότι θέλει, ότι σου λέει όποιο κερδίσει την Αργεντινή δεν την κερδίσει κανένα, αλλά η Αργεντινή το πάρει. Αυτό εννοούσε.
5: Συμφωνώ απολύτως.
0: Εντάξει.
5: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
5: Έγινε,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι πολλά τα μηνύματα, ότι προλάβω τώρα και μετά στη συνέχεια. Ο Φόρτσα Παοκάρα λες, θα ακούω. Εντάξει. Το παιδί το λέει ξεκάθαρα και τον Τέλεια εννοεί. Το παιδί το λέει ξεκάθαρα, είναι για αυτή τη στιγμή. Ποια αίρεση κλπ. Δηλαδή, όταν θα επιστρέψει, θα έχει αλλάξει θρησκεία. Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή. Δείξε ενώ μια χώρα που παίκτες κλάσης Τέλεια θα ήταν παγκίτες. Λοιπόν. Ο Λάζαρος στο Ιράν έμεινε ήτος.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή,
14: σολίδες, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.

0: 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
5: Φουλ γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Περισσότερα στο real.gr. Ακυρή χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Κασέμ την συμφωνία κεχηρίας που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υποστήριξε ότι συνιστά ταπείνωση και παράδοση της εθνικής κυριαρχίας.

Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί ποτέ. Ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη είμαστε ρέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και βέβαια πάρα πολλά αθλητικά θέματα, ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, τι γίνεται με τον Άμραμπατ, παρουσίαση του Πένια, του νέου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Μιλάει ο Νίκος Μπουντούρης για τον Ομπράντοβιτς, έχω κάνει και εγώ σχολείο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού με τους φοβερούς τίτλους που είχε πάρει και ξαναγύρισε, δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με το Μουντιάλ, πόσο κοστίζουν οι ομάδες ανάλογα τον κασέ των ποδοσφαιριστών και ποιοι είναι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι. Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες που βλέπουμε στο Μουντιάλ. Βέβαια στην κορυφή είναι μακράν ο Ρονάλντο που παίρνει 200 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο κυριαρχεί, όπως είπαμε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός. Να πούμε δύο λόγια. Όσον αφορά το μπάσκετ,

0: έχω γράψει αύριο και στη Real News και πολλοί ρωτάνε και πώς βλέπω την επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Καταρχάς αποκρούω όλους αυτούς που λένε ότι είναι μεγάλος στα 66 του. Ένας άνθρωπος σήμερα 66 χρονών μόνο μεγάλος δεν είναι. Για να πάρει την απόφαση ο Μπράντοβιτς να γυρίσει σημαίνει ότι έχει δίψα, έχει πάθος, έχει θέληση, έχει κίνητρο. Σαφώς δεν είναι εύκολο να πετύχει ότι η πρώτη φορά των 13 χρόνων με πάρα πολλούς, με 5 ευρωπαϊκούς τίτλους, με πρωταθλήματα, με κύπελα κλπ. Και δεν είναι εύκολο διότι πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό, αλλά είναι και πολλές ομάδες καλές. Τότε που ο Παναθηναϊκός μεσουρανούσε, ήταν λίγες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα στην Ευρωλίγκα βλέπουμε ότι είναι 20 ομάδες και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει μέσα έξω. Είναι τρομερά δύσκολο να φτάνεις στην κορυφή. Πρέπει να έχεις βέβαια και το κατάλληλο ρόστερ. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Βλέπετε έναν φοβερό μαραθώνιο που είδαμε τον Ολυμπιακό πριν από λίγο καιρό να σηκώνει την κούπα και γενικά είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι σαν Έλληνες όταν έχουμε δύο ομάδες μας που έχουν πάρει 11 πρωταθλήματα Ευρώπης στο ανώτατο επίπεδο και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, η παρουσία του Μπράντοβιτς σαφώς δεν αναβαθμίζει μόνο τον Παναθηναϊκό ως Παναθηναϊκό, αλλά γενικά το μπάσκετ. Θα δούμε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπουμε και τον Άρη με τον ΠΑΟΚ που κάνουν μεταγραφές και δεν θα είναι πλέον κομπάρση. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ προσπαθεί και αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο δυνατή. Οπότε θα έχουμε 4-5 ομάδες που πραγματικά θα μας χαρίσουν πολύ μεγάλες στιγμές. Είναι μια τρομερή σεζόν. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, ο στόχος τους είναι στο EuroCup να πάνε στο τελικό και να το πάρουν για να εξασφαλίσουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στη νέα Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα η οποία ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου. Και μετά από ένα χρόνο οι ομάδες θα αυξηθούν από 20 σε 24. Και ήδη βλέπουμε και τις πρώτες κινήσεις. Να τώρα διαβάζω όσο τους πήγε στη Βαλένθια που είχε ανακοινωθεί. Από πλευράς τώρα Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ουσιαστικά προανήγγειλε χθες ο Γιανακόπουλος στον Παντιό. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πρόσφερε πολλά στην Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Το Μοντέρο τον περιμένουμε στον Ολυμπιακό μαζί με τον Μακίσικ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έκανε αίσθηση η επιλογή του, η απόφασή του να πάρει το ΦΑΛ. Για το ΦΑΛ, αρκετοί Ολυμπιακοί βγήκαν στην τηλεόραση και του ταχώσαν, να το πω λαϊκά. Διαφωνώ βέβαια κάθετα. Γιατί εδώ δεν είχαμε μία πρόταση του Ολυμπιακού στο ΦΑΛ και διάλεξε τον Παναθηναϊκό. Αν και έτσι να γινόταν, επαγγελματίες είναι. Δηλαδή, αν του λέει ο Ολυμπιακός, σου δίνω 1 εκατομμύριο για την επόμενη χρονιά και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και του λέγε πάρε 1,5 και για ένα κλειστό διαιτές συμβόλαιο, φυσικά θα πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι επαγγελματίες, αλλά εδώ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Εδώ ο Ολυμπιακός του είπε ότι σε ευχαριστούμε, δεν θα σε κρατήσουμε άλλο. Και πάμε σε αυτές τις λύσεις που έχουμε τις τρεις. Από τον απόφαση Μπαρτζόκα. Το Μιλουτίνο, το Τζόουνς και το Χολ. Άρα λοιπόν, όταν ο Φάλ είναι ελεύθερος και κοιτάει αν θα πάει στη Βιλερμπάν, το συζητήσανε στον ΠΑΟΚ, έρχεται ο Παναθηναϊκός και λέει: φίλε, σε θέλω. Ο Μπράντοβιτς, σε θέλω. Θα είσαι δεύτερος, θα είσαι τρίτος, θα δείξει. Γιατί ακούστηκε και το όνομα του Μπολομπόη. Επίσης παίκτη που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και ήταν τώρα στον Ερυθρό Αστέρα. Θα δείξει αν είναι δεύτερος ή τρίτος. Πρώτος είναι ο Λεσόρ. Τι θα πει ο Φάλ, όχι. Κακώς λοιπόν οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν μπει στη διαδικασία να εκφράζονται άσχημα. Έφαγε ψωμί και τι είναι αυτά κλπ. Είναι επαγγελματίας. Και για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, για να τον πάρει ο Μπράντοβιτς, σημαίνει ότι ποντάρει πολλά πάνω του. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, το θέμα είναι ότι όχι έτσι τελείως ανοιχτά, αλλά εντάξει, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ο Ντόρσεϊ με τον Γουόκαπ λένε: παιδιά, έχουμε συμβόλαιο, θέλουμε να μείνουμε, αλλά δώστε κάτι παραπάνω. Αυτό λένε ο Ντόρσεϊ με τον Γουόκαπ. Ο Μπαρτζόκας ανανέωσε 3 χρόνια, είναι να ανανεώσει και ο Παπα-Νικολάου και από εκεί και πέρα με Μάκι Ντάιερ που είναι και μοντέρο του Ερυθρού Αστέρα και το μοντέρο, σαφώς ο Ολυμπιακός ενισχύεται. Θα συνεχίσω να έχουμε μια γραμμή τον κύριο Σταύρο και θα ορίστε κύριε Σταύρο του Μαρούση.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοντρώνη, ξεκίνησε η εκπομπή σας, καταρχάς φύλαθος είμαι, αυτό. Φίλος είμαι. Ξεκίνησε η εκπομπή σας με αναφορές στον Κωνσταντέλια. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Σαν να πρόκειται για το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που υπάρχει. Είπε ο καθένας την άποψή του ή ότι νομίζει ή ότι φαντάζεται οτιδήποτε. Εγώ αλλού θέλω να να εστιάσω. Είναι τόσο μεγάλο θέμα αυτό που να απασχολεί τόσο πολύ και το σταθμό σας και τον κόσμο, τι θα κάνει και γιατί δεν
0: να
1: πάει.
0: Να σας πω,
1: πάει,
0: να σας απαντήσω. Θα σας δηλαδή, απαντήσω.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Παίζει ρόλο το timing, παίζει ρόλο το timing. Δηλαδή αν έχεις, αν έχεις το πρωτάθλημα, είναι σε εξέλιξη, αν έχεις μεταγραφές, ο κόσμος συζητάει αυτά. Όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχεις πολύ λίγα πράγματα, δεν έχεις πρωτάθλημα, Μουντιάλ δεν πολύ βλέπει ο κόσμος γιατί είναι ξημερώματα, όταν βγαίνει ένα νέο παιδί, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας που όλοι τον θεωρούν τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή και σου λέει αυτή τη δικαιολογία για τα παιδιά του, είναι θέμα συζήτησης.
1: Καλά, αυτή η δικαιολογία είναι αστεία τώρα, αν θέλετε να σου πω εγώ την
0: αποφύγω. Είναι θέμα συζήτησης. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε, είναι θέμα συζήτησης.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, αστεία είναι. Τώρα, αυτό είναι γιατί δεν του κατεβάζω στην εθνική ή γιατί θέλει να προστατεύει στα πόδια του και, από καμία, και θέλει να πάρει καμία μεταγραφή τώρα. Λοιπόν, αλλά εγώ αλλού εστιάζω και παραλαμβάνω.
0: Να, παρακαλώ. Ναι.
1: Και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ.
0: Όχι, πέστε αυτό που θέλετε.
1: Ότι είναι ένα θέμα που να απασχολεί τόσο πολύ τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες φιλάθλους.
0: Καλά, δεν είναι, και, δεν είναι ότι τον απασχολεί τόσο πολύ, εντάξει.
1: Έχει γίνει κακούργημα, ανοσιούργημα. Μιλάμε για τη σημαία, για την Ελλάδα. Τι πράγματα είναι αυτά? Και με συγχωρείτε, κατά την άποψή μου είναι γελία πράγματα, τα οποία βοηθάνε μόνο εσάς τους δημοσιογράφους για να κρατάτε τηλεθέαση. Αυτό και τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Έτσι, έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκας ήταν αναμενόμενο οι τριετές ανανέωση του συμβολέου, τεράστια προσφορά του, δεν το συζητάμε, μεγάλος προπονητής. Έχω εκφραστεί άπειρες φορές, αυτό που πρέπει να φτιάξει είναι το θέμα της συμπεριφοράς του, όλα αυτά τα οποία κάνει στον πάγκο, σαφώς υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα νομίζω ότι θα το δει και πολύ πιο όρημα. Έχουμε και την ίδια ηλικία, έτσι. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ξαναπήρε την Ευρωλίγα και μπορεί να την ξαναπάρει την Ευρωλίγα, γιατί είναι και μεγάλος προπονητής, γιατί έχει ένα σπουδαίο ρόστερ, σπουδαίο υλικό. Ενισχύεται με Μοντέρο και Μακίσικ. Είναι πανίσχυρος κάτω από τα καλάθια. Από εκεί και πέρα, αν του λείπει ένας δυο παίκτες, θα δει τι θα κάνει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει το δικό της χαρακτήρα. Είναι μια ομάδα που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην Ελλάδα γιατί έχει πάρει τα 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα. Και φυσικά θα παίξει μεγάλο ρόλο και στην Ευρωλίγα. Επίσης και τον Παναθηναϊκό, ξέχασα να σας πω, γιατί ήθελα να πάω στο ποδόσφαιρο και βλέπω το χρονόμετρο. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο γίνεται το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πέρυσι είχε γίνει με μεγάλη επιτυχία στην Κίνα και υπήρχε πρόθεση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να το ξανακάνουν στην Κίνα λόγω της επιτυχίας. Φέτος για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει εκεί. Τέθηκε λοιπόν μέσα στο τραπέζι η ιδέα πού να το κάνουμε, γιατί είχε γίνει και στο Παναθηναϊκό στάδιο και θυμάστε και είχαν 40.000 κόσμους. Έχει πέσει η ιδέα να γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Όχι στο κλειστό, στο ανοιχτό, στο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, πώς το παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Βύση, λέει, θα το πάρει και θα το γεμίσει το γήπεδο, οι καλλιτέχνες. Είχαν έρθει ρετάκι τώρα, η δική σου αυτή τώρα, στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα συγκρότημα, Μετάλλικα. Πώς είχαν έρθει Μετάλλικα κλπ. Και άλλοι. Λοιπόν, αντί να δοθεί για μία συναυλία, να δοθεί για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στηρίζει αυτή την επιθυμία, να το πω, την εισήγηση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν όντως ένας αγώνας μπάσκετ, μάλλον όχι ένας αγώνας, ένα τουρνουά, γιατί γίνεται τουρνουά, θα φιλοξενηθεί σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που χωράει 70-80.000 κόσμο και θα είναι και γεμάτο. Γιατί καταλαβαίνετε, το να εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός εκεί με προπονητή τον Ομπράντοβιτς, θα γίνει χάμος. Και ειδικά θα πάρει και άλλο παίχτη. Έφυγε ο Σόρτς, παίρνει τον Παντίο που είναι μεγάλο όνομα. Πήρε το Φαλ, θα πάρει και άλλο παίχτη. Δεν ξέρω τώρα τι όνομα θα είναι αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Γιαννακόπουλος έχει πει στον Ομπράντοβιτς: εγώ ό,τι θέλεις. Ο Ομπράντοβιτς έχει πάρει τα κλειδιά, θα παίρνει του κόσμου τα λεφτά και του έχει πει ο Γιαννακόπουλος: τι θέλεις να σου πάρω. Έχουν ακουστεί κάποια τρελά ονόματα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα λέω. Διότι δεν θέλω μετά να λέτε ότι ξέρεις, είπα σε αυτό και είπε το άλλο και λοιπά. Άσε, θα το δούμε, εδώ θα είμαστε. Ό,τι είναι, ανακοινώνεται. Και τον Παντίο τον ανακοίνωσε χθες ο Γιαννακόπουλος, ουσιαστικά, μέσα από τα social media. Οπότε λοιπόν, κρατήστε στο τραπέζι ότι ενδέχεται το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
2: Real FM.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Πάμε γρήγορα. Η Ιωάννα μου λέει ότι ο Μακίσικ έφυγε. Έφυγε και ο Μακίσικ μετά από τόσα χρόνια. Μεγάλη προσφορά του. Έρχεται ο Μακιντάιρ. Ναι, Γιώργο, Αυστραλία. Λάθος μου, ναι. Αυστραλία πέρυσι και ήταν να γίνει το στην Κίνα που δεν γίνεται. Πολύ σωστός. Ωραία. Κάτσανε κάποια άλλα παιδιά. Είναι και μερικά πολύ μεγάλα τα. Λοιπόν. Κάτσε εδώ να δούμε. Ναι, για τον Τέλια μου λέει ο Αρίστος, πιστεύω ότι η πραγματική αιτία είναι η αντιμετώπιση του ρεζέρβα στην δικαίωση των κατηγορών για προδοσία. Σε να μας πούν πώς λέγονται αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας ως βασικό. Αφήνουμε έξω από τη Γαλλία τον Εμπαπέ και από την Ισπανία τον Γιαμάλ. Και φταίει ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, α σοβαρευτούμε. Ο Νίκος λέει και αν ο Κωνσταντέλια κουράστηκε, βαρέθηκε να παίζει ποδόσφαιρο και να σκέφτεται να αποσυρθεί από το άθλημα να ασχοληθεί με κάτι άλλο στη ζωή του, το έχετε σκεφτεί? Εντάξει, αυτά αφορούν αποκλειστικά το παλικάρι αυτό. Ο Στράτος, καλό μεσημέρι από τη Στοχόλμη. Για μπάλα και μπάσκετ μιλάμε, όχι για την κατάληψη του υψώματος 731. Χαλαρώστε λίγο με τους παίδες των εθνικών ομάδων. Εντάξει, δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, κάτσε κάτι άλλο. Να δούμε. Γεια σου, Σπύρο, από την ΚΟ. Δεν το διαβάζω τώρα για ευνόητους λόγους. Λέει ο Νίκ, τα λεφτά τα έβαλε όλο το κράτος. Διάβασε τη σύμβαση υπογραφή η Μύτης Λιάνης για το Καραϊσκάκη, λες. Λοιπόν, ο Θωμάς λέει κάποια πράγματα που είπε για το γύρο από το Λονδίνο. Να μας πει τι έλεγε ο Καραπαπάς για τον Λανουά και πώς θα αλλάζει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Κατάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Αυτό έχει να κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι άκλοι είναι τα δικά τους. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Δεν τα ξέρετε τώρα. Τέλος πάντων. Όσο για τα γήπεδα, θα μας πει πιο ευνοημένη ομάδα δώρο το Καρασκάκι, πέταξε έξω τον Εθνικό και τώρα δώρο και το Σεφ. Γι' αυτό καλύτερα, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία δεν σταματάει με το. Λοιπόν, ο Ντέλιας είναι επαγγελματίας, συνεπώς έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταξύ άλλων αφορούν τη συμμετοχή του στην Εθνική, όποτε κληθεί και υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για όποιον δεν ανταποκρίνεται. Τι θα πει λοιπόν ανακοίνωση πως σταματάει? Τότε θα μπορούσε και η ΕΠΟ να ανακοινώσει πως θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις αυτός και η ομάδα του. Δεν μιλάμε εδώ για ένα παίκτη μεγάλο που έχει φάει τα ψωμιά του στην Εθνική και ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί πάλι όμως σε προσυνεννόηση με την Εθνική. Δηλαδή για κάποιους ισχύουν κανόνες και κάποιοι άλλοι ανακοινώνουν, μας λέει ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, είναι και άλλα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω, ζητώ συγγνώμη, γιατί πρέπει να πω για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, ο οποίος τα έχει βρει με τον Τεφράι. Αυτός είναι μια καλή περίπτωση. Ο επανομαζόμενος Γουόλ, σύμφωνα με τους Ιταλούς, Ίντερ, δεν είναι ο τεχνίτης αμυντικός, αλλά είναι ο δυνατός αμυντικός, ο οποίος διαβάζει πολύ καλά τις φάσεις, παίζει με την εμπειρία του. Ως όνομα, ως βιογραφικό, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Πάντα βέβαια θα κρυθούν στο χορτάρι. Στην Ολλανδία θα πάει, υπογράφει ένα συνένα, κοντά στο 1.800 θα παίρνει από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πολλά τα λεφτά. Γιατί είναι και μεγάλο όνομα, έτσι. Θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε, να πάει Σαουδική Αραβία, να πάει Κατάρ, εκεί που πληρώνουν τρελά λεφτά. Επίσης ο Ράστοντερ είναι μια περίπτωση καλή. Είναι Σκοπιανός που παίζει στην Ελβετία με τη Τούν, έχει καλό βιογραφικό. Ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Καμαρά. Είναι ο Γάλλος από την Σαντερλουά. Είναι εξάρι, καθαρό εξάρι, ψηλό παιδί. Ο Τσάπρας, δεξιά. Τώρα, εγώ δεν θα πω ότι είναι ρεσέρβα του Καλάμπρια, γιατί δεν ξέρω αν ο Καλάμπρια μείνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στον Παναθηναϊκό. Έχει κάποιες προτάσεις, ενδεχομένως να φύγει. Θα το δούνε. Και έχει πάρει και τον Μπένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα. Έπεσε στην Έλτσε. Είχε ένα φοβερό μάτς με τη Ρεάλ. Είναι ένα παιδί που παίζει πολύ καλά με την μπάλα στα πόδια και βοηθάει στο χτίσιμο των επιθέσεων και προφανώς είναι από τους λόγους που επέλεξε ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, για να τον πάρουν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, επειδή σας έλεγα ότι κάτι υπομονή και ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασιακές και είναι στην Ολλανδία, ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις θεωρητικά καλές, θα τις δούμε στο χορτάρι. Η ΑΕΚ έχει πάρει μόνο, είπαμε, έχει κάνει μια μεταγραφή, δεν βιάζεται. Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα περίπου σε ένα, μια μισή δύο ώρες περιμένουν την πρώτη του μεταγραφή. Είναι ο Ελουστόντο, είναι ένα παιδί το οποίο έφαγε 10 χρόνια από τη ζωή του στη Σοσιεδάδ, Βάσκος, πρόσφερε, τιμήθηκε από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, έμεινε ελεύθερος και στα 32 το αποφάσισε να ξενιτευτεί. Με τον ΠΑΟΚ μιλάει εδώ και κάποιους μήνες, δεν είναι κάτι που έγινε στο πόδι, να το πω έτσι. Έχει και αυτός ένα καλό βιογραφικό. Θυμίζω ότι έχει φύγει και ο Τσιόρα. Έχει φύγει και ο Λόβρεν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τι έχει μείνει? Με τον Μιχαηλίδη. Παίρνει και τον Ελουστόντο. Υποτίθεται αυτά θα είναι τα δύο βασικά στόπερ, αλλά θέλει και άλλους παίκτες. Έχει τον Μπαταούλα τον Πιτσίρικα, έχει τον Κοτά. Ο Θημιάνης από τον Λουτσέσκου δεν υπολογιζόταν για center back, αλλά τον είχε για half και δεν έπαιζε. Κατά τη γνώμη μου, ότι ο Ολυμπιακός, λέω, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και άλλο στόπερ. Μιλάνε με τον Τάισον να μείνει για ένα ακόμα χρόνο με μειωμένο συμβόλαιο. Ο Γιακουμάκης είναι μια περίπτωση δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει τα 5 εκατομμύρια στην Κρούζα Ζούλ, έχει προσφέρει 2. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να πάνε και για άλλο σεντερφόρ. Θα πάρουν σίγουρα εξτρέμ. Και κοιτάνε και την υπόθεση του Μπιάνκο με τη Φιωρεντίνα, μέχρι τώρα δεν τα έχουν βρει. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω όσον αφορά τις μεταγραφές, γιατί και αυτός έχει σύντομα υποχρεώσεις. Επίσης να σας πω ότι για τον Άρη που με ρωτάει ένας φίλος, ξέρω ότι μιλάνε με τον Μαντσίνη για επιστροφή. Ο Μαντσίνη έπαιζε στην Κύπρο στο ΑΠΟΕΛ, έμεινε ελεύθερος, ξέρει τον Άρη. Σαφώς μπορεί να βοηθήσει. Ο Άρης είχε κάποια προβλήματα με μπαν, απαγόρευση μεταγραφών, αλλά νομίζω ότι τακτοποιήθηκε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, εάν θα τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ, ο Αθανασίου συμφώνησαν Ολυμπιακός και Όφη, θα συνεχίσει στο Ηράκλειο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Έτσι, οπότε οριστικά συνεχίζει στην Κρήτη, δεν τίθεται θέμα να τον πάρει ο Μιντιλίβαρ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ χοντρικά. Ένας φίλος από την Πάτρα να σχολιάσω το γεγονός ότι είναι μια τουρκική εταιρεία που πήρε την Παναγαϊκή. Κοίταξε να δεις, όπως έχει γίνει σήμερα με τις πολυεθνικές, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω. Θα μπορούσαν να είναι Τούρκοι και να μην τον έχουν ανακοινώσει. Και να σου παρουσιαζόντουσαν ότι είναι από την Ολλανδία, από το Ισραήλ, από την Ελβετία. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει την Παναγαϊκή, να πας και δει μια σπριμέρα. Γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, με ιστορία. Και δυστυχώς έχει ταλαιπωρηθεί. Και επίσης, φίλε μου, Αποστόλη, δεν ξέρω κάτι περισσότερο στην ΑΕΛ. Λέγεται ότι ο Στυλιανός θα έχει βρει με τον Ταβέλη και περιμένουμε εξελίξεις μέχρι τη 1-2 Ιουλίου. Αυτά πολύ χοντρικά. Λοιπόν, κλείνω με Αντώνη Καλογιάννη. Άνοιξε το παράθυρο, πολύ ωραίο κομμάτι. Σε μουσική του Χατζινάσου και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Και θυμίζω ότι αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί θα ακούσουμε Μητροπάνο σε τραγούδια που αγαπούσε ο ίδιος άλλων ερμηνευτών και ερμηνευτριών. Δεν είναι δικά του, δηλαδή από τα κομμάτια που θα ακούσουμε κανένα δεν ήταν δικό του πρώτη εκτέλεση. Όλα τα κομμάτια είναι άλλων τραγουδιστών, είναι τα επωνομαζόμενα κρυφά, τα οποία τα ηχογραφούσε χωρίς να το ξέρει ο Μητροπάνος ο ηχολήπτης, το κουμπάρος του, και ήθελε να του τα κάνει δώρο. Και δεν πρόλαβε γιατί ο Δημήτρης ο Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή. Θα τα πούμε αύριο όμως αναλυτικά. Μια εκπομπή χωρίς τηλέφωνα, μόνο με μουσική, με Δημήτρη Μητροπάνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Ευχαριστώ τον Τάκη τον Μαυράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ειρήνη την Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τα λέμε αύριο στις 2. Γεια σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιαμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Αιτωλοκαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Έως επιποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός. Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην παραλία Πελασγίας Θεότιδας προχώρησαν οι αρχές. Στο μεταξύ συνελήφθηκε μια 45χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Μονή Αγίου Γεωργίου. Νεογέννητο 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα κτηρίου που είχε καταρρεύσει στη Βενεζουέλα 32 ώρες μετά τις φωνικές σεισμικές δονήσεις. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. 920 είναι οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και των φρουρών της Επανάστασης που ανακοίνωσαν ότι θα απαντούν αποφασιστικά σε κάθε πλοίο που κινείται στην περιοχή, ακολουθώντας διαδρομές διαφορετικές από εκείνες που έχει καθορίσει το Ιράν.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μαυροβούνιος Διεθνής Θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

11 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει, που πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια.

Μαρία Ψάλτη είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Τάκης Μαυράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρη Σταυρακάκη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα μαζί μας και σήμερα η Κασιανή Βραχά. Ιντερβέντε Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας και σήμερα. Και έχουμε ράλι Ακρόπολης, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μεταγραφές, παγκόσμιο κύπελο, όλα εδώ θα τα ακούσετε.

Και στο παγκόσμιο κύπελο, μετά την ολοκλήρωση της, των αγώνων του ένατου ομίλου, αρχίζουμε σιγά σιγά και βγαίνουν τα κουτάκια με τα νοκάουτ παιχνίδια.

Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. 11.30 ώρα η Γερμανία περιμένει να μάθει απόψε το ξημερώματα. Θα παίξει με τον τρίτο ή του τρίτου ομίλου ή του τέταρτου ή του πέμπτου. Την Τρίτη 30 Ιουνίου 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο και στις 8 το βράδυ Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Τετάρτη 1 Ιουλίου έχουμε αρκετά μάτς. Ξεκινάμε με τα μεσάνυχτα με την Γαλλία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία. 4 η ώρα το Μεξικό θα μάθει τα ξημερώματα σήμερα τον αντίπαλό του, γιατί θα παίξει με κάποιον από τους τρίτους. Και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στις 7 η ώρα την Τετάρτη και στις 11. Όπου αυτά θα τα ξέρουμε σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί, την Κυριακή, όταν θα έχουν τελειώσει όλοι οι όμιλοι. Την 5η 2 Ιουλίου στις 3 το πρωί είπα Βοσνία και στις 10 θα γίνει άλλο ένα παιχνίδι με τους, με αντιπάλους που θα βγουν τα ξημερώματα σήμερα. Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε τρία παιχνίδια και εδώ το παιχνίδι το μόνο που έχει βγει είναι σε 9 το βράδυ η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Σάββατο 4 Ιουλίου η κάτοχος τίτλου 1 η ώρα τη νύχτα Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η φάση των 32. Λοιπόν, για να συνοψίσω εγώ, για να τα έχετε έτσι πιο εύκολα: Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, ΗΠΑ Βοσνία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Είναι τα παιχνίδια που έχουν βγει για τα νοκάουτ μέχρι τώρα. Το πρωί, όταν θα τελειώσει και ο 10ος, 11ος και ο 12ος όμιλος, τότε θα έχουμε και τα υπόλοιπα ζευγαρώματα.

Όσοι δεν ξενυχτήσατε ή στις πρώτες πρωινός έρως να δείτε τα μάτς, να σας θυμίσουμε τι έχει γίνει στους ομίλους, στα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Στον 7ο όμιλο, πολύ μεγάλο μάτς έγινε Αίγυπτος Ιράν 1-1. Ο Σαμπέρ το 1-0 στο 5ο λεπτό. Στο 14 ο Ρεζάν το 1-1 για το Ιράν. Το Ιράν έχασε πέναλτι στο 11ο λεπτό με τον Ταρέμι. Το έβγαλε τον φύλακα της Αιγύπτου. Και στο τέλος ακυρώθηκε γκολ του Ιράν από το VAR για offside. Στο άλλο παιχνίδι, το Βέλγιο καταιγιστικό 5-1 νίκησε τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, από τον 7ο όμιλο, το Βέλγιο με 5 βαθμούς και η Αίγυπτος με 5 περνάνε στους 32. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, περιμένει να δει αν θα προκριθεί ως μια ομάδα από τις τρίτες καλύτερες των 8 ομίλων. Και η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό γυρίζει σπίτι. Λοιπόν, στον 8ο όμιλο, η Ισπανία κέρδισε με τον γκολ του Μπουένα στο 42ο λεπτό την Ουρουγουάη 1-0 και έστειλε την Ουρουγουάη σπίτι της. Και το πράσινο ακροτήρι που έκανε την έκπληξη ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πρώτη διοργάνωση που μετέχει, το πράσινο ακροτήρι κατάφερε να προκριθεί στους 32 με 3 ισοπαλίες, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, ο 8ος όμιλος, Ισπανία 7, πρώτη προκρίνεται. Πράσινο ακροτήρι 3 βαθμοί, 3 ισοπαλίες, περνάει στους 32. Η Ουρουγουάη με 2 βαθμούς μένει εκτός. Εκτός μένει και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία 4-1 εύκολα την Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Χάλ και άλλη βασική με την Νορβηγία. Ο Ντεσάπ δεν ήταν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, γιατί ήταν στην κηδεία της μητέρας του, είχε πάει και γύρισε μετά το παιχνίδι και ήταν ο βοηθός του. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 με τα 3 τέρματα του Ντεμπελέ και ένα του Ντουέ. Καταιγιστική η Γαλλία σε παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, αλλά έκανε το 3-3 και έτσι με 9 βαθμούς προκρίνεται. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ και στον 9ο όμιλο Γαλλία 9 βαθμούς περνάει στους 32, Νορβηγία 6 περνάει στους 32, το η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς περνάει γιατί έχει καλύτερη διαφορά και είναι στην τρίτη θέση και περνάει στους 32, το Ιράκ με 0 βαθμούς γυρίζει σπίτι.

Θα σας πω τώρα την ειδική βαθμολογία για τους τρίτους. Θυμίζω ότι από τους 12 ομίλους οι 8 τρίτοι καλύτεροι προκρίνονται στους 32. Έχει προκριθεί η Σουηδία με 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ με 4, η Βοσνία με 4, η Παραγουάη με 4, η Σενεγάλη έχει καλύτερη διαφορά και προκρίνεται με τους 3 βαθμούς. Αυτές είναι οι 5 ομάδες που είναι σίγουρες, έχουν προκριθεί. Και από εκεί πέρα είναι το Ιράν έχει 3, η Κροατία 3, η Νότια Κορέα 3, η Αλγερία 3, η Σκωτία 3, η Ουρουγουάη 2, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει 1 βαθμό. Δηλαδή έχουμε 5 ομάδες σίγουρα από τις τρίτες καλύτερες, Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, και οι υπόλοιπες περιμένουν.

Στις 12 απόψε έχουμε Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία. Εδώ η κατάταξη σε αυτόν τον όμιλο που είναι ο είναι όμιλος με την Αγγλία. Οι Άγγλοι λοιπόν εδώ έχουν 4 βαθμούς, έχουν περάσει. Η Γκάνα 4. Η Κροατία, προσέξτε, είναι 3 βαθμοί. Παίζει με την Γκάνα. Εδώ αν την κερδίσει θα πάει στους 6, μπορεί να περάσει και πρώτη, ανάλογα θα γίνει φυσικά και στο Αγγλία Παναμάς. Και ο Παναμάς είναι χωρίς βαθμούς, ό,τι και να γίνει δεν περνάει. Πάμε στον άλλο όμιλο στις 2:30. Κολομβία Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Εδώ λοιπόν η Κολομβία έχει 6, περνάει. Η Πορτογαλία με τους 4 επίσης περνάει. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει 1 βαθμό. Εάν κερδίσει θα πάει στους 4 και θα περάσει ως τρίτη καλύτερη. Το Ουσμπεκιστάν να κερδίσει δεν αλλάζει κάτι, γιατί με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην ειδική βαθμολογία. Κολομβία 6, Πορτογαλία 4, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Και ο τελευταίος όμιλος που είναι στις πρωινός, 5 η ώρα το πρωί, Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αίγυπτος. Εδώ η Αργεντινή έχει 6 βαθμούς, δεν θα παίξει ο Μέση σήμερα, θα τον κρατήσει εκτός ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Η Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία είναι τα παιχνίδια. Η Αργεντινή έχει 6 βαθμούς, η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Εδώ γίνεται μάχη ανάμεσα σε Αυστρία και Αλγερία, αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη θέση.

Η Ισπανία που προκρίθηκε πρώτη από τον 8ο όμιλο στα νοκάουτ με αντίπαλο την Ουρουγουάη, πέταξε εκτός την Ουρουγουάη με 1-0 στην τελευταία αγωνιστική. Αποδείχτηκε πύριος νίκη, γιατί με τους Νίκο Ουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκαν και άλλα δείχνουν ότι δεν μπορέσουν να βοηθήσουν συνέχεια του τουρνουά την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί δύο βασικοί παίχτες τραυματίστηκαν, όπως γράφουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωση, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον δρόμο προς τον τελικό που έχει μπροστά της. Θέλει να φτάσει πολύ ψηλά. Ο Νίκο Ουίλιαμς υπέστη μυϊκό τραυματισμό μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, ενώ έχει θέμα, όπως είπα, και ο Γέρεμι Πίνο, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν οι Ισπανοί έχουν πρόβλημα σε δύο εξτρέμ τους, χάνουν δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, δύο πολύ σημαντικά εξτρέμ. Όλα τα λεφτά, η πρόκριση για το πράσινο ακροτήρι, πρώτη παρουσία στη διοργάνωση, κατάφερε έστω και με τις τρεις ισοπαλίες να περάσει στους 32. Τα πανηγύρια ήταν φοβερά χθες τα ξημερώματα, όταν τελείωσε το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Και εντάξει, εκεί που εστίασε ο σκηνοθέτης και πολύ καλά έκανε ήταν η μητέρα του Βοζίνια, τρονοφύλακα της Εθνικής Ομάδος του Πράσινου Ακροτηρίου, η οποία πήγε και είδε το γιο της στο δεύτερο αγώνα και μετά. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πραγματικά ήταν με τις σημαιούλες εκεί, με την σημαία, κρατούσε τις σημαίες, τη σημαία του Πράσινου Ακροτηρίου, πανηγύριζε και αυτός μίλησε, ήταν πολύ συγκινημένος όταν βρέθηκε στη μειχτή ζώνη και όλη η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου τους είδαμε, πανηγύριζαν πάρα πολύ, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία να προκριθείς στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Πάμε στη μεταγραφολογία, γιατί έχουμε και μεταγραφές. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Άριτς Λεστούντο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ επί εποχής του νέου προπονητή του Λύση. Έπαιζε αμυντικός, έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έφτασε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Μόλις τελειώσει το τυπικό σκέλος, θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ που είναι στην Ολλανδία. Στις 8 έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για την υπόθεση Κωνσταντέλια, τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια που δεν θα πάει στην εθνική ομάδα στα πρώτα παιχνίδια αυτό του Nation League και τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ. Πόποβιτς, Μπάσλα Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο Μαυροβούνιος, διεθνής, στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα για λογαριασμό του Ολυμπιακού θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Λοιπόν, τώρα Ιντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Έρχεται η Κασιανή Βραχά με όλα τα τελευταία νέα, γιατί έχουμε και κάποιες πυρκαγιές. Θα μας τα πει αναλυτικά η καλή συνάδελφος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φίλη.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα 105,3.
12: Ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: κλείδι
4: παντού.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr. Νεογέννητο 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις φωνικές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 και μετά τις 7.30, όχι, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7.30. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, η ευθετική εμπειρία Live Casino. Και τώρα αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, σας κάναμε μια πρώτη ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο. Αργότερα θα έχουμε και καλεσμένους και περισσότερο ρεπορτάζ. Θα ακούσετε και ηχητικά τίποτα Ρέμι που τα έβαλε με την FIFA. Όμως τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα, γιατί έχει πολλά θέματα από το μπάσκετ. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχήν έχουμε πράγματα στο Παναθηναϊκό, όπου μετά την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, ο Μπαντιό, χθες προχωράει ο Παναθηναϊκός στην συμφωνία μαζί του με τον Σενεγαλέζο παίχτη της Βαλένθια και έρχεται. Ο Φάλ μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα ήθελα να μου, επειδή ήσουν στην παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα ήθελα λίγο να μου δώσεις έτσι το κλίμα. Του έκανες και κάποιες ερωτήσεις που ήταν πολύ στοχευμένες για αυτή την επιστροφή του πολύ μεγάλου αυτού προπονητή στον πάγκο των Πρασίνων.
1: Έχουμε πει, ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτό που έχει πετύχει στον Παναθηναϊκό είναι γνωστό. 13 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2012, το 2012 έκανε τον Παναθηναϊκό την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, με 5

0: Ευρωλίγκες, με πρωταθλήματα, με κύπελα εδώ στην Ελλάδα. Και έρχεται τώρα για να μπορέσει να τον συμμαζέψει ξανά μετά την τελευταία πολύ κακή χρονιά που έκανε με τον Αταμάν τον πάγκο του. Για τον Παναθηναϊκό ήταν η μοναδική επιλογή, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Και προχωράει τώρα με αυξημένο μπάτζετ σχέση με πέρσι, με όλο τον Παναθηναϊκό συσπηρωμένο γύρω του. Θα έρθουν και άλλοι και άλλα στελέχη, πάλι παλιοί του Παναθηναϊκού για να τον πλαισιώσει σε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει και ανυπομονησία θα έλεγα εγώ για να αρχίσει η νέα χρονιά, να δούμε πώς θα είναι ο Μπράντοβιτς στη δεύτερη παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος δηλώνει και αυτός έτοιμος να προσφέρει αυτά που μπορεί. Επανέλαβε κατά την παρουσίασή του πόσο στενά συνδεδεμένος είναι με τον Παναθηναϊκό και συναισθηματικά βεβαίως μετά από τόσα χρόνια, πόσο πολύ αγαπάει και την Αθήνα, έχει αγοράσει και σπίτι εδώ.
1: Και έρχεται και συχνά, ερχόταν και συχνά.
0: Έρχεται, ναι, πάντα ερχόταν, εδώ σαμένει τώρα. Είναι και δίπλα στο Βελιγράδι, γι' αυτόν η Αθήνα είναι για πολλούς λόγους ιδανικό μέρος για να ζήσει.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στην καρδιά του βεβαίως μετά από τόσα χρόνια και τόσες επιτυχίες. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Είναι και αυτός βεβαίως ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής, χωρίς αμφιβολία. Και οι προϋποθέσεις λοιπόν υπάρχουν ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι του χρόνου και πάλι πολύ δυνατός και να φτάσει ψηλά στις διοργανώσεις που θα πάρει μέρος. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται δουλίτσα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Είπε εσύ, ο Φαλ, ο Μπαντιό, κλεισμένο στο Μπαντιό. Το μόνο που μένει είναι να μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό της Βαλένθιας, το buy-out, το 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Μπαντιό με τη Βαλένθια για να μείνει ελεύθερος. Θα γίνει τη Δευτέρα αυτό και τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή. Ο Μπαντιό έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο. Τα από εκεί στα 1,5 εκατομμύριο ετησίως σταθμικά θα πρέπει και αυτό. Και προχωράει. Ο Παναθηναϊκός προχωράει και με τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Άλλους τρεις παίχτες λογικά θα πάρει. Ένα guard οπωσδήποτε και guard πολύ δυνατό, πολύ καλό. Τον ψάχνει. Δεν είναι πολλές οι επιλογές που υπάρχουν. Δεν, γενικώς είναι η αγορά περιορισμένη σε αυτή την θέση. Ίσως χρειαστεί να βγάλει κάποιον παίχτη από συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα κάνει. Θέλει και έναν ακόμα ψηλό, τεσσαροπεντάρι μάλλον, πεντάρι προς το τέσσερα που να μπορεί να σπάρει απ' έξω. Και εδώ οι επιλογές δεν φαίνεται να είναι πολλές. Είναι δύσκολη η αγορά. Και ίσως ένα φόργοντα ακόμα. Ένα τριάρι, κάτι σαν τον Μπόγκα, ας πούμε, που ακούγεται, που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον Γερμανό, Σπαρτιζάν, αλλά και αυτός έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το NBA, περιμένει το NBA, οπότε αυτή η περίπτωση λογικά θα περιμένει μερικές μέρες ακόμα. Να δούμε. Τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, θύμισε μου λίγο τι ερωτήσεις του έκανες. Δύο ερωτήσεις του έκανες και η δεύτερη μάλιστα. Και η δεύτερη μάλιστα.
0: Ναι, το ρώτησα ρε παιδί μου αν τέλος πάντων φοβάται τις συγκρίσεις.
1: Ναι.
0: Αν τον ανησυχεί, όχι φοβάται, αν τον ανησυχούν οι συγκρίσεις που θα γίνουν αναπόφευκτα σε σχέση με την πρώτη του παρουσία στον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν έχεις πετύχει τόσο μεγάλα πράγματα και ξανάρχεσαι δεύτερη φορά, εντάξει, λογικό είναι όλος ο κόσμος να συγκρίνει. Τότε έκανα αυτό, τότε έκανε εκείνο. Ο άνθρωπος είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Λογικό, θα γίνεται, αλλά από εκεί μετά αυτός κοιτάει τη δουλειά του, αυτός κοιτάει το πώς θα γίνει η ομάδα οικογένεια και πώς θα δουλέψει σωστά ώστε να πετύχει τους στόχους της ανεξάρτητα από το τι είχε συμβεί την προηγούμενη φορά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο ήταν η κατάκτηση του 10ου τροπαίου Ευρωλίγκας θα είναι ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα κερδίσει 10 φορές το κύπελο πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Ευρωλίγκα ή όπως θέλετε πείτε το, διψήφιο αριθμό. Αν αυτό λοιπόν αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για αυτόν, και απάντησε ότι εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός το 8ο. Ωραία τρίπλα.
1: Ωραία τρίπλα.
0: Ναι. Αυτά, εντάξει. Δεν... Θα μπορούσε αν τον είχε τον Ομπράντοβιτς και αν μας άφηναν οι άνθρωποι που πάνε εγώ εκεί πέρα.
1: Να μιλάγατε ακόμα.
0: Να μιλάμε ώρες, αλλά βιαζόταν και ο κύριος Γιαννακόπουλος να τελειώσει η συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός έδωσε το σύνθημα για να ολοκληρώσει.
1: Τις λήξεις.
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αυτά που υπόθηκαν. Ωραία ήταν. Ήταν μια ωραία παρουσίαση αυτή. Είχε και έντονο το συνέστημα. Κυρίως για αυτούς που ήταν. Που θυμούνται τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτ, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πολλά για τους πιο νεαρούς φίλους της ομάδας, έτσι, που ενδεχομένως δεν είχαν βιώσει την περίοδο αυτή, την πρώτη παρουσία πάντων, του Ομπράντοβιτ, και πιο παλιοί λίγο θυμούνται. Και αυτοί ήταν που λίγο έτσι κατάλαβαν και ένιωσαν περισσότερο το συνέστημα της επιστροφής του. Κάποια πράγματα ήταν σαν να βλέπεις, σαν να ζούσε εκείνες τις εποχές.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τώρα, αυτά έχουν τελειώσει, τώρα μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχουμε αποχωρήσει αρκετές, έφυγε και ο Μακίσικ.
0: Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τώρα ναι, προσπαθεί καταρχάς, επειδή έχει μια ομάδα έτσι λίγο πολύ έτοιμη, δεν θέλει πολλές προσθήκες. Κοιτάει να δει τι θα γίνει πρώτα με τις αποδεσμεύσεις, με τους παίκτες που πρέπει να φύγουν ή θα φύγουν από το ρόστερ του. Έχει γίνει μια σειρά αποχωρήσεων. Ο Φαλ έφυγε και λίγο αργότερα πήγε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι από τη στιγμή που είχε αποφασίσει ο Μπαρτζόκας να κρατήσει την τριάδα των ξένων, τον σέντερ αυτή του Μιλουτίνοφ, του Χολ και του. Το Jones, ήθελε να κρατήσει αυτή την τριάδα. Ο Φαλ θα ήταν τέταρτος ψηλός ως Έλληνας, όταν θα έπαιρνε το ελληνικό διαβατήριο, θα ήταν πιο χρήσιμος. Ωστόσο, τα λεφτά που ζητούσε ήταν πάρα πολλά για τέταρτος ψηλός, δηλαδή για να μην παίζει. Λογικό ο Ολυμπιακός να μην θελήσει να ανανεώσει το συμβόλαιο. Το Φαλ βρήκε την πρόταση του Παναθηναϊκού και πήγε στον Παναθηναϊκό ως επαγγελματίας. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Από και μετά έχουν φύγει ο Πίτερς, βεβαίως ούτε και αυτό μπορούσε να το κρατήσει ο Ολυμπιακός, και πάρει και αυτός προπολού την αποφασή του να πάει στο Μιλάνο, και εκεί ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα παίκτη, ένα τεσάρι δηλαδή, να παίξει, να καλύψει τη θέση μαζί με τον Βεζένκο. Έφυγε ο Μακίσικ και αυτός μετά από πολλά χρόνια ήταν ο πρώτος ξένος νομίζω που πήρε ο Μπαρτζόκας όταν ήρθε το 2020 στον Ολυμπιακό. Τον εμπιστεύτηκε απόλυτα, τον κράτησε όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο μίκραινε ο ρόλος του Αμερικανού στην ομάδα, όμως ποτέ δεν τον άδειασε ο Μπαρτζόκας, τον κράτησε και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να φύγει και αυτός από την ομάδα, θέλει και αυτός να παίζει, λογικό. Νομίζω στην Τουρκία θα καταλήξει κάποια στιγμή, η Turk Telekom έχει μια άλλη πρόταση για αυτόν, από ό,τι λένε. Ποιος άλλος, ο Λαρετζάκης είναι έτοιμος να φύγει κι αυτός. Κι αυτός θέλει να παίζει. Παρέσει κι αυτός τόσα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσο είναι που παίζει από ελάχιστα ως καθόλου. Κι αυτός θα αποχωρήσει. Μάλλον προς τον Άρη πηγαίνει αυτός. Αν και είναι στο κόλπο και η ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι περισσότερο φαίνεται σε αυτή τη στιγμή και ο Άρης. Για να τον αποκτήσει. Έφυγε ο Αντετοκούμπο ο Κώστας. Αυτός είχε φύγει από το χειμώνα.
1: Ήταν στον Άρη.
0: Είχε δώσει δανεικό στον Άρη. Τώρα αποδεσμεύτηκε και τυπικά από τον Ολυμπιακό και θα ξαναπάει στον Άρη.
1: Ναι.
0: Εκεί θα καταλήξει ο Κώστας ο Αντετοκούμπο. Ο Τιλικίνα βεβαίως έφυγε. Ο Μοντεμόρης θα φύγει. Και αυτός αναμένεται να αποδεσμευτεί. Ο Τζόζεφ έχει κάποιες πιθανότητες να μείνει. Αλλά και αυτός δεν θα παίζει, γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Αγκάρ δεν ξέρω αν θα δεχτεί ο ίδιος, για να το συζητήσει με τον Ολυμπιακό για να μείνει. Λένε ότι υπάρχει κάποιος άντρας να μείνει, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Νομίζω ότι θα φύγει και αυτός εν τέλει, θα το δούμε όμως.
1: Και υπάρχει και το Παπα-Νικολάου που θα κάνουν ραντεβού για να δουν τι θα γίνει. Αυτός θέλει να μείνει.
0: Ο Παπα-Νικολάου είναι ο Παπα-Νικολάου όμως. Είναι αρχηγός, φαντάζομαι πως. Φαντάζομαι πως τιμή Σένεκεν θα μείνει κι αυτός στην ομάδα, και για λόγους αποδητηρίων και για πολλούς άλλους λόγους. Θα κάνει ένα ραντεβού κι αυτός για να μείνει. Υποθέτω ότι θα μείνει. Τώρα στον Ολυμπιακό έχω και ένα άλλο θεματάκι που πρέπει να
1: διαχειριστώ. Καταρχήν, ανανέωσε ο Μπαρτζόκας μέσα στη βδομάδα. Ήταν κάτι αναμενόμενο, εντάξει.
0: Ήταν γνωστό ναι. Μετά το Final Four. Είχε γίνει γνωστό ότι ήταν ανανεώσει για τρία χρόνια. Το τυπικό του πράγματο ήταν προχθές.
1: Μέχρι το 2029, ναι.
0: Και υπέγραψε το συμβόλαιό του.
1: Τι άλλο έχουν, τι άλλο είναι το θέμα.
0: Έχουν ένα θεματάκι στον Ολυμπιακό με, με τον Ντόρσε και τον Γουόκαπ.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν μεν συμβόλαιο, όμως υπάρχει οψιόν αυτό το καλοκαίρι για να λυθεί σε περίπτωση που το επιλέξει ο Ολυμπιακός.
1: Με τον Ντόρσε και ποιον άλλον είπες?
0: Με τον Ντόρσε και με τον Γουόκαπ.
1: Το Γουόκαπ, ναι.
0: Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει, αυτό είναι δεδομένο. Όμως αυτοί φαίνεται να έχουν λίγο θορυβηθεί, θα το πω εγώ, από την επικείμενη έλευση του κυρίως του Μοντέρο αλλά και του Μακιντάιρ. Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες σε αυτή τη θέση πάρα πολύ καλούς. Ο Μακιντάιρ είναι χρόνια, είναι παλιά καραβάνα και τα τελευταία χρόνια πραγματικά είναι εντυπωσιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ζαν Μοντέρο ξεπεράχθηκε φέτος στην Ευρωλίγκα με μια καταπληκτική χρονιά, χρονιά MVP θα έλεγε.
1: Και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που το πήρε η Βαλένθια.
0: Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα βγήκε MVP των τελικών. Με την καταπληκτική έτσι κι αλλιώς Βαλένθια. Ο Μοντέρο έρχεται με απολαβές τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Και τα βλέπουν αυτά τώρα ο Ντόρσε και ο Γουόκαπ και σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Έρχεται αυτός με 2,5 εκατομμύρια. Ο Γουόκαπ παίρνει ένα, ας πούμε, ναι, το χρόνο. Ναι, ναι. Στο μεταξύ βλέπουν ότι με την έλευση και του Μακιντάιρ αυτομάτως ένας από τους δύο πρακτικά δεν θα παίζει, γιατί αν η τετράδα των, αν η πεντάδα των γκάρντ είναι Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσε και Γουόκαπ, αυτή είναι η πεντάδα των γκάρντ, έτσι. Στους πέντε γκάρντ ο ένας δεν παίζει πρακτικά, παίζει κάτι δίλεπτα ή τρίλεπτα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δεν γίνεται να παίζει. Και βλέπει τώρα ότι είτε ο ένας ή το άλλος...
1: Δεν χωράει, ρε παιδί μου, πρακτικά δεν χωράει.
0: Είτε ο ένας ή το άλλος, λοιπόν, θα έχει πολύ λίγο, πολύ μικρό χρόνο συμμετοχή. Συν το ότι είναι και οικονομικό το θέμα. Έχουν θέσει και ένα θέμα, θέτουν μάλλον ένα θέμα αναπροσαρμογής των όρων των συμβολίων τους. Θέλουν παραπάνω λεφτά δηλαδή και ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Τώρα αυτό το ζήτημα είναι λεπτό και πρέπει ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί. Επαναλαμβάνω, δεδομένο ότι θέλει να τους κρατήσει και τους δύο παίχτες που έχουν και συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς και για την επόμενη χρονιά, αλλά δείχνουν λίγο μια τάση να ζητούν λίγο παραπάνω χρήματα και αυτό θα μπει τώρα ένα... Το θέμα αυτό στο τραπέζι για μια επέκταση ενδεχομένως αναπροσαρμογή των αποδοχών του. Θα τα δούμε αυτά στις επόμενες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κλείνοντας το Super Cup, λέει, το ελληνικό Super Cup που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Κύπρο. Οι Κύπροι το ξέρουν, γιατί ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι λένε, θα γίνει θέλουν να το κάνουν
1: στην Κύπρο. Ναι.
0: Θέλουν να βάλουν και 7ο ξένο στο πρωτάθλημα. Ζήτησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή έχει κάνει ένα αίτημα να ψηθούν οι ξένοι από 6 σε 7. Κάτι για το οποίο η Ομοσπονδία έχει αντιρρήσεις. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει, είναι τον Super Cup. Και η Ευρωλίγκα έβαλε Super Cup από φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ξεκινάει η σεζόν ακόμα πιο νωρίς.
1: Για να τρελαθούμε.
0: Να μην μπορούν να παίζουν. Να μην μπορούν να γίνουν τα πρωταθλήματα, εγώ λέω.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες.
0: Ξεκινάει τώρα η σεζόν 24 Σεπτεμβρίου. Αρχίζει η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας και λίγο νωρίτερα θα γίνουν και το Super Cup. Τώρα, αυτό το Super Cup δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα έχει και πού θα γίνουν. Mm-hmm. Μάλλον στο Ντουμπάι θα γίνει.
1: Αν ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, ήρεμα είναι τώρα εκεί τα πράγματα. Yeah. Δεν ξέρω. Γιατί να γίνει και το Final Four στο Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ψάχνουν να βρουν τώρα. Όχι, ψάχνουν να βρουν, να μάθουν τις ομάδες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα τα ανακοινώσει λίγο αργότερα η διοργανώτη. Είναι τα Super Cup. Τώρα πρέπει
1: Μάλιστα.
0: να τα Super Cup για να δείχνουμε παιχνίδια και να φτιάχνουμε και τίτλους, έτσι.
1: Αυτό να φτιάχνουμε τίτλους, εκεί είναι το βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να παραμυθιαζόμαστε στο τέλος.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε όλο το πασχετικό ρεπορτάζ για τους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μας τα είπε ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου, παρακαλώ,
2: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 8.30 θα έχουμε τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Θα μας πει για Εθνική Αγγλίας και εν ώψη του αγώνα που έχει σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και για την Εθνική Αγγλίας που κάποιοι τη θεωρούν ότι θα μπορέσει να βρεθεί και πάλι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα στο Παναθηναϊκό. Σήμερα έκλεισε και τυπικά η συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, για τον Ελμίν Ράστοντερ. Είναι η πέμπτη μεταγραφή του Τριφυλιού. Ο Σκοπιανός παίχτης θα υπογράψει τη Δευτέρα συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια και από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού που κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία. Φυσικά έχουμε πει και για τον παίχτη τον De Frey, ότι είναι και αυτό, η ιστορία έχει κλείσει για να έρθει στον, για να είναι στον Παναθηναϊκό ποδοσφαιριστής της, που είναι ο παίχτης της Μίλαν, ο Στέφαν De Frey, ο Ολλανδός, και εδώ έχει υπάρξει συμφωνία και λογίζεται ότι θα μένουν τα τυπικά να υπογράψει. Οι υπογραφές θα πέσουν και για τον De Frey στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί και αυτός μετά στην προετοιμασία του Jacob Nystrom, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Για όσους τώρα θα είσαστε σπίτι μετά τις 12 το βράδυ και δεν θα βγείτε, θυμίζω στις 12 Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία, 2:30 Κολομβία Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν, 5 η ώρα Αλγερία Αυστρία, 5 το πρωί και Ιορδανία Αργεντινή.

0: Και επειδή με ρωτάτε και τα κανάλια, Κροατία Γκάνα απόψε τα μεσάνυχτα στην ΕΡΤ 1, Παναμάς Αγγλία στην ΕΡΤ 2. Στην ΕΡΤ 1 στη 2.30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Στην ΕΡΤ 2 το Κολομβία Πορτογαλία. Στις 5 το πρωί το Αλγερία Αυστρία στην ΕΡΤ 1. Και 5 η ώρα το Ιορδανία Αργεντινή στην ΕΡΤ 2.
1: Come la Sofia Loren, l'Ornella Vanoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci.

0: Λοιπόν, τελειώνει η σημερινή δεύτερη μέρα του Echo Rally Ακρόπολης και υπήρξε το πρωί ένα θέμα για πρόσκρουση βράχου, ότι έφυγε κάποιος βράχος στο μπαμπρίζ του Ισπανού, του Αλεξάνδρο Κατσόντη στο Ιώτα. Η ΦΙΑ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ράλι, του αυτοκινήτου, και οι οργανωτές του Ράλι Ακρόπολης ανακοίνωσαν ότι μετά από το διαθέσιμο οπτικό υλικό της πρόσκρουσης βράχου στο παμπρίζ του Ιώτα Γιάρης του Ισπανού Αλεξάνδρο Κατσόν, στην ειδική διαδρομή της Θήβας, δεν στοιχειοθετείται ότι υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση στο περιστατικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της FIFA. Ο Κατσόν βρίσκονταν στην ειδική της Θήβα της Θήβας, που ήταν η 7η και τελευταία της θεσινής πρώτης ημέρας του Echo Rally Ακρόπολης, όταν ένας μικρός βράχος προσέκρουσε στον μπαμπρίζ στην πλευρά του συνοδηγού του, του Μπόρχα Ροσάντα, θρηματίζοντάς τον, τον μπαμπρίζ. Παρά την πολύ ψηλή ταχύτητα που είχε σε εκείνο το σημείο, ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να αποφευθούν τα χειρότερα, ενώ αργότερα σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε το ενδεχόμενο ο βράχος αυτός να εκτοξεύθηκε δολίως εναντίον του από κάποιον θεατή. Ωστόσο, έκανε έρευνα η ΦΙΑ και οι οργανωτές του αγώνα από το υλικό της κάμερας του αυτοκινήτου αλλά και από άλλα πλάνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται ότι ο βράχος εκτοξεύτηκε από θεατή. Θα μπορούσε λοιπόν βάσει των συμφρονωμένων να συμπεραίνει κανείς ότι πιθανώς επρόκειται για μια τυχαία κατολίσθηση. Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση ότι μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε τον μπαμπρίζ αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην 7η δική, η ΦΙΑ και οι διοργανωτές του Ράλι Ακρόπολης δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή. Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, λέει η ΦΙΑ στην ανακοίνωσή της. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων έρχεται Κασιανή Βραχά. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλει.
6: Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του από το 8% στο 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Ετωλοκαρνανίας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Επίποδος βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Σε κλίο ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης, με περισσότερους από 190 εκατομμύρια πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα αγόρι 6 ετών που αγνοήτως σε λίμνη στη Γερμανία εντοπίστηκε νεκρό. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η Βρετανία. Ιράν και Ομάν αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα αφορά στη μελλοντική διαχείριση και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος που δολοφόνησε τον 17χρονο στις Σέρες τον Ιανουάριο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 10 ετών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη διάσωση 35 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρχές του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
1: Το αθλητικό. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Τέλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αντένα 105,3. Στους 97,8.

επειδή είναι ωραίο το τραγούδι, βλέπετε ότι δεν θέλω να το χαλάσω και να το πατήσω και να μιλήσω πάνω, γιατί δεν χρειάζεται σε τέτοιο τραγούδι ωραίο που αρέσει και στην κυρία Μαρία Ψάλτη που έχει την τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι μαζί μας στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Τάκης Μαυράκης και ο Γρόζος Νταβαρίνος επιμελήθηκαν τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου Δημήτρη Σταυρακάκη μέχρι τις 10 η εκπομπή Real Sports, πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

0: Λοιπόν, μια σύνοψη για ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης μας είπε για τα μπασκετικά, που πάνω κάτω είναι γνωστά, γιατί ο Μπάτιο από χθες έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό, ο Σενεγαλέζος Γκάρτ που έπαιζε στην Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την ρήτρα στη Βαλένθια και ετοιμάζεται να έρθει ο Μπατιό στον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιρικά στον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ είναι η πέμπτη μεταγραφή των Πρασίνων. Ο Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ήρθε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ονειρεύομαι το double, είπε ο Μαυροβούνιος διεθνής τερματοφύλακας που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε άφηξη ο Λιστόντο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει εκεί ο Γιώργος Καστάνης. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα που ήταν της εβδομάδος με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι προσωρινά δεν θα είναι στην εθνική ομάδα στο Nations League στα πρώτα παιχνίδια και σε αυτά που θα γίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί έχει οικογενειακούς λόγους, έχει ήδη ένα παιδάκι στο σπίτι και περιμένει και σύζυγός του μέσα στον Αύγουστο κι άλλο ένα, και αποφάσισε να είναι εκτός εθνικής. Τον κάλυψε, πρέπει να πούμε, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος ΣΕΠΟ. Όμως δυστυχώς, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, και αυτό είναι καλό από τη μια μεριά, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας παίρνει το πληκτρολόγιο, γράφει ό,τι του κατέβει, αλλά είναι αφορολόγητο, δεν φορολογείται, Γιώργο Καστάνη, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχει ούτε ΦΠΑ.
0: Δεν έχει, και ούτε ΦΠΑ δεν έχει.
1: Χωρίς
0: να ξέρει ο καθένας τι έχει μέσα στο σπίτι του άλλος. Μπράβο. Ή τι θέματα έχει. Κάνει μια κριτική, μπερδεύει διάφορα πράγματα, τα κάνει έτσι μια ρώσικη σαλάτα. Η ρώσικη σαλάτα είναι πάρα πολύ ωραία, αν έχει μέσα και κάπαρι είναι πάρα πολύ ωραία, και τα κάνει όλα μια σαλάτα και τα βγάζουν, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο καθένας γράφει την παρόλα του, και έρχεται λοιπόν και δένει το γλυκό. Το ρεζουμέ είναι ότι ο άνθρωπος είπε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή εγώ δεν μπορώ να είμαι στην εθνική ομάδα, να ακολουθήσω τις προπονήσεις, να ακολουθήσω τα ταξίδια, να ακολουθήσω τα παιχνίδια.
1: Σωστό. Ερώτηση. Διαβάζοντας αυτή καθ' αυτή τη δήλωση του νεαρού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος αυτή τη χρονική περίοδο, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Υπάρχει κάποια αναφορά του ιδίου, που να προσδιορίζει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις του με την εθνική ομάδα?
0: Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει κάποια αναφορά του ιδίου του ποδοσφαιριστή που να προσδιορίζει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις του
0: με τον Γιωβάνοβιτς,
1: με τον ομοσπονδιακό τεχνικό?
0: Προς Θεού. Προχωράμε.
1: Όχι, εγώ καταγράφω τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και μαζί το συζητάμε για να καταλάβουν όλοι όσοι
0: μας ακούνε
1: την πραγματικότητα. Το αναφέρω διότι, για παράδειγμα, σωστά, να έχει γραφτεί και από συναδέλφους πολύ εύστοχα, ο ακριβής χρόνος συμμετοχής του Γιάννη Κωνσταντέλια στα τελευταία επίσημα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, που ήταν αισθητά περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Αλλά εάν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν προσδιορίσει το θέμα, δηλαδή εάν δεν εκφράσει κάποιο παράπονο,
0: ναι,
1: σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου αισθάνεται προσβεβλημένος ή μειωμένος επειδή χρησιμοποιήθηκε για λίγα λεπτά σε κάθε ένα από τα επίσημα παιχνίδια, εγώ ως δημοσιογράφος που πρέπει να σεβόμαστε και την ελευθερία του λόγου, αλλά κυρίως να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορώ να το επικαλιστώ. Δεν έχω δικαίωμα να επικαλιστώ δηλαδή ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πρόβλημα προσωπικό με την εθνική ομάδα ή με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό από πουθενά. Δεν φαίνεται αυτό από πουθενά.
1: Ναι, εάν έκανε οποιαδήποτε αναφορά, ή έστω μια μικρή νήξη, ή άφηνε μια υπόνοια ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμένα με βασανίζει ως άνθρωπο, τότε θα το αναλύαμε. Από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει ο ίδιος, εγώ δεν μπορώ να το τραβήξω από τα άκρα. Όντως, καταγεγραμμένα είναι λίγα τα λεπτά συμμετοχής του. Αλλά αλλού προσδιορίζεται το θέμα της απόφασής του, της λήψης της απόφασής του, προσωρινά να μην συμμετέχει στους αγώνες της εθνικής ομάδος. Αυτό για την καταγραφή των δεδομένων, γιατί και πολλά γράφτηκαν και πολλά ακούστηκαν και από έμπειρους...
0: Μπλέξανε μέσα και πράγματα που δεν... Είμαστε στο 2026 και μπλέκονται πράγματα που δεν μπορεί να λέγονται.
1: Και ο καθένας σου είπα... Και από έμπειρους ανθρώπους, συναδέλφους. Άκου, ναι. ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα της άποψης και της γνώμης. Δημόσιο πρόσωπο είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Έχει επέλεξε να δημοσιοποιήσει την απόφασή του με αυτόν τον τρόπο. Καταγεγραμμένα είναι όλα όσα γράφονται. Ναι. Καταγεγραμμένη είναι η απόφασή του. Σεβαστή στον απόλυτο βαθμό κατ' εμέ είναι η απόφασή του. Τώρα, υπάρχει και άλλη όψη, νομίζω ότι του λέει, ρε φίλε, Κωνσταντέλιας λέγεσαι. Αυτά τα οποία κάνεις μέσα στο γήπεδο δεν τα βλέπουμε από κάποιον άλλον παίκτη. Αν θέλεις, αναθεώρηση, προσπάθησε να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Το λέω σαν φίλαθλος, σαν παράπονο φίλαθλο. Ναι. Αλλά άλλο το παράπονο και άλλο η καταγραφή της πραγματικότητας, την οποία πραγματικότητα την προσδιορίσε ο ίδιος με τη συγκεκριμένη γραπτή του δήλωση, βάζοντας μια τελεία και μια παύλα. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Και με δεδομένο ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα νέο παιδί. Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα νέο παιδί. Είναι μόλις 23 ετών. Η σύζυγός του επίσης είναι και αυτή.
1: Πιτσιρικά.
0: Οπότε λέει, όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι δεν ξέρεις μέσα στο σπίτι τι προβλήματα έχουν.
1: Δεν γνωρίζουμε έτσι. Δηλαδή, ξέρει ο καθένας από εμάς.
0: Τι πρόβλημα έχει ο άλλος σπίτι του.
1: Τι συμβαίνει στο δικό σου το σπίτι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Ξέρει τι συμβαίνει στο δικό μου το σπίτι. Όχι. Τι συμβαίνει στο σπίτι του άλλου. Όχι. Τότε γιατί μπλέκουμε.
0: Και να σου πω και κάτι. Παρά να ερχόταν στην Εθνική με μισή καρδιά, ο άνθρωπος ξεκαθαρίζει ότι τώρα δεν μπορώ να έρθω. Και αυτό είναι πολύ τίμιο για μένα.
1: Ναι. Εάν και εφόσον ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υποστηρίξει με γραπτή του δήλωση, γιατί επιλέγει αυτή την οδό, να εκφράσει κάποιο παράπονο για την εθνική ομάδα, εδώ είμαστε να το αναφέρουμε και να το καταγράψουμε. Από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, δεν μπορούμε να βγάζουμε δικές μας σκέψεις και να τις δημοσιοποιούμε χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό είναι η γραπτή δήλωση του ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό.
1: Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να το κουράζουμε περισσότερο. Το χειροπιαστό είναι βέβαια και τα πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής με την εθνική ομάδα. Αυτό το εκφράζουμε και εμείς εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα ως παράπονο, υπό την έννοια ότι ο προπονητής εθνικής, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, που είναι αξιολογότατος και από τους καλύτερους προπονητές, δεν έχει αξιοποιήσει αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο ή το ταλέντο του Κωνσταντέλια, το οποίο λάμπει με τον ΠΑΟ. Ναι. Αυτό είναι ο παράπονος φιλάθλου όμως. Του δημοσιογράφου.
0: Μέχρι να πάμε στον προπονητή.
1: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το 2024 το πήρε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στις επινοήσεις και στις κινήσεις του Κωνσταντέλια.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν το ξεχνώ αυτό. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Στεκόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην γραπτή του δήλωση και στα όσα ο ίδιος αναφέρει. Και το κλείνουμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό κλείνει. Πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Ήρθε σήμερα η πρώτη μεταγραφή. Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Καταρχήν αυτός που ήρθε, ποιος είναι? Είναι καλός παίκτης. Ξέρουμε πάνω κάτω.
1: Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Αρίτζε Λουστόντο της Real Sociedad, που έμεινε ελεύθερος από τη Real Sociedad με περισσότερες από 313 συμμετοχές στην Πριμέρα Αντιβιζιόν στη Λα Λίγκα, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Παίζει στο κέντρο της άμυνας, είτε ως δεξί στόπερ είτε ως αριστερό στόπερ, κυρίως ως δεξί στόπερ. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου μία ώρα, μία μισή, και θα ενσωματωθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα ταξιδέψει και με την αποστολή της ομάδος τη Δευτέρα το πρωί με προορισμό την Ολλανδία για το Zaltbommel, το αθλητικό κέντρο εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Έφυγε ο Κετζιόρα, 32 ετών, ο Πολωνός, συμφώνησε με την Δυνάμο Κιέβου, μία εκ των δύο υποψηφίων αντιπάλων του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ήρθε ο Λουστόντο. Τώρα, στα στόπερ υπάρχει, είναι και η παρουσία του Μιχαλίδη, που όμως ακολουθεί θεραπεία εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος που τον ταλαιπώρησε από την περσινή σεζόν. Ελπίζεται ότι σύντομα θα το ξεπεράσει. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πάντα ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Φυσικά περιμένουμε την επίσημη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Λουστόντο για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Και από εκεί πέρα και την απόκτηση κάνων κεντρικών αμυντικών. Θεωρώ δεδομένη την πρόθεση του νεαρού Μπαταούλα και την αξιοποίησή του από τον κύριο Λίση, τον Ιταλό προπονητή που ανέλαβε τις τύχες του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα συμπληρωθεί το πάζλ στο κέντρο της τις άμυνες, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει τουλάχιστον ακόμα μία κίνηση.
0: Έφυγε και ο Σάστρε.
1: Ο Σάστρε ήταν δεδομένο ότι θα φύγει, ναι. Δηλαδή τελείωνε το συμβόλαιο του τώρα τέλη Ιουνίου. Αποχώρησε ομαλά, σημαντική η προσφορά του αυτά τα χρόνια, έχει συμμετοχή και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2024, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να προσφέρει, αποχαιρέτησε και θα συνεχίσει άλλες πολιτείες.
0: Μάλιστα, ήρθε νέος προπονητής στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 20, ποιος ένας γνώριμος θα είναι?
1: Στην ΚΑΠΑ 17,
0: ναι.
1: 17 είναι ο Μάρελ Καντούρι, ο Μαροκίνος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ επί σειρά ετών, μάλιστα για τον Καντουρί. Ναι. Ότι πολλοί ενδεχομένως τις κρίσεις τους δεν τον έχουν εκεί πολύ ψηλά, δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι όλα τα σχόλια των προπονητών που είχε, δηλαδή του Ράσβαν Λουτσέσκου, του Αμπέλ Φερέιρα, ήταν οι δύο τελευταίοι προπονητές που τον είχαν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σε δημόσιες ή μη δημόσιες τοποθετήσεις τους έλεγαν, όταν ήταν παίκτης ο Μάρ Καντουρί, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι από άλλο όνειρο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι εξαιρετικός. Κάνει απίστευτα πράγματα στις προπονήσεις. Αυτά που έκανε στις προπονήσεις, βέβαια, δεν τα έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ποτέ από τον Μαροκινό αυτά τα οποία έδειχνε στις προπονήσεις. Αυτή είναι και η ουσία. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμήθηκε όχι μόνο η προσφορά του, αλλά και λογικά και ο συνετός χαρακτήρας του. Και γι' αυτό το λόγο και έρχεται για να λάβει την ομάδα νέων κατά των 17 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον Μπίσεσβερ μέχρι στιγμής. Για τον Ντιέγκο, ναι. Το όνομα το οποίο επίσης συνδέθηκε με πιθανή επιστροφή του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, περιμένουμε για αυτό το θέμα. Αλλά το ζητούμενο τώρα, επειδή η ομάδα του ΠΑΟΚ, η αποστολή του ΠΑΟΚ, τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται για την προετοιμασία που θα γίνει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου στο Ζαλτ Μπόμελ στην Ολλανδία. Εκεί θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Τι προτιμάει η ΠΑΟΚ, Δυνάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτά Κλουζ Ρουμάνικη?
1: Όταν παρακολουθήσω,
0: ναι, το πρώτο παιχνίδι, θα μου πεις.
1: Το πρώτο παιχνίδι, για να έχω μία εικόνα για τη δυναμική και της μίας ομάδος και της άλλης, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα σου απαντήσω ευθέως. Τώρα, θεωρητικά, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Με βάση το όνομα, εντάξει, Δυνάμο Κιέβου σαν όνομα είναι πιο ισχυρό, έχει πιο ισχυρό όνομα σε σύγκριση με την Ουνιβερσιτατία Κλουζ διαχρονικά. Αλλά πολύ
0: ξέρεις γιατί,
1: δεν παίζει ρόλο το όνομα.
0: Ναι, γιατί φυσικά δεν παίζει το όνομα, γιατί είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρεις και πώς θα είναι αυτές οι ομάδες. Κανείς δεν μπορεί, ναι, να το ξέρει αυτό.
1: Ναι. Το μόνο σίγουρο, Δημήτρη, ναι, Σταυρακάκη, είναι ότι το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον πρώτο αγώνα που θα δώσει στις 23 Ιουλίου. Εκτός έδρας. Θα είναι η Δυνάμο Κιέβου που χρησιμοποιεί ως έδρα την
0: Πολωνία.
1: Θα είναι η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που έχει έδρα την Ρουμανία. Θα το ξέρουμε το βράδυ της 16ης Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο προαναφερόμενες ομάδες. Απλά και κατανοητά.
0: Μάλιστα. Να σου πω, περιέγραψε μας λίγο, επειδή στη Θεσσαλονίκη έχουν έντονο το αθλητικό στοιχείο και στα ραδιόφωνα τι γίνεται με ΠΑΟΚΑΡΙ, μπασκετικά, τι λένε?
1: Εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ολοκληρώσει, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είχε ολοκληρώσει το 80% των μεταγραφικών του κινήσεων. Ο Άρης μετά την δημοσιοποίηση και την ανακοίνωση της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη έχει αυτός προχωρήσει στις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του. Εντάξει, στο μπάσκετ βέβαια τα πράγματα είναι πια απλά. Δηλαδή υπάρχει χρονικό περιθώριο, αυτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Χρονικό περιθώριο που δηλώνει ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις δύο ομάδες θα αρχίσουν μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: άρα,
0: ναι,
1: υπάρχει χρονικό περιθώριο και για να ολοκληρώσουν, να συμπληρώσουν το ρόστερ τους και για να παρουσιαστούν έτοιμες εκείνη την χρονική περίοδο, αφού προηγηθεί φυσικά και το στάδιο της προετοιμασίας. Εν αντιθέσει με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, όπου στις 23 Ιουλίου παίζει το πρώτο επίσημο
0: παιχνίδι
1: για το Europa League. Το πρώτο, και στις 30 Ιουλίου το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Εδώ πρέπει να περάσει έναν αντίπολο και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Είτε στο Europa League που θέλει να συνεχίσει, είτε στη χειρότερη περίπτωση σε αυτή τη φάση το Conference League. Στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αναμέτρηση μέσους του καλοκαιριού. Άρα όλος ο στόχος προσδιορίζεται στο πώς θα είναι έτοιμη η ομάδα του Άρεος εκεί στις 23-24 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο, 22 νομίζω. 22,
0: ναι, έχει δρόμο, έχει μέλλον. Ναι.
1: Ναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο, αυτό εννοώ. Όπως ανάλογο χρονικό περιθώριο υπάρχει και για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Που επίσης ανέβηκε, επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από πολλά χρόνια στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Μετά από πολλά χρόνια που ταλαιπωρήθηκε. Άρα λοιπόν την πίεση, χρονική πίεση.
0: Την έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Την έχει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο Καστάνη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό μάλλον απόγευμα, γιατί ακόμα είναι μέρα έξω και είναι και πολύ ωραία ημέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μαθαίνω.
1: Να πω και μια τελευταία πληροφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω και μια τελευταία πληροφορία. Για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ναι. Αυτό το οποίο πληροφορούμε είναι ότι υπάρχει ένα διπλό ενδιαφέρον από την Αραβία, από ομάδες Αραβίας. Το πρώτο ενδιαφέρον έρχεται από την Al Sadd. Το δεύτερο από την άλλη Ιτιχάδ, ομάδα που, που είχε πάει ο Πρίγιοβιτς. Θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία εκ των δύο. Έχει λύσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ κινήσει την ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κινείται ελεύθερος. Άρα σε όποια ομάδα και αν συνεχίσει την προπονητική του καριέρα δεν θα εμπλακεί ο ΠΑΟΚ, που δεν πρόκειται να πάρει χρήματα. Αυτό το διευκρινίζουμε. Αλλά καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο που έχουν εκδηλώσει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης περιμένουμε εξέλιξη, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη. Μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο.
0: Εντάξει, κάπου θα πάει ο Λουτσέσκου, δεν μείνει έτσι. Είναι προπονητής πρώτης γραμμής.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιοχή. Ουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
8: Σε κλιματικό δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τι βασάνισε, τι σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Αύριο στη Real News.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Ταλοακαρνανίας, κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Κρυονέργια.

Ο Τιερίν Νεβίλ, ο Βέλγος οδηγός με την Hyundai, προηγείται στο Ράλι Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας των αγώνων. Διατήρησε τα ηνία και στην σημερινή μέρα. Πλησίασε όμως σε απόσταση αναπνοής ο Σεμπάστιαν Οζιέ, ο Γάλλος της Toyota. Έχει απόσταση μετά τρόποντας έτσι το απόλυτο θρίλερ στην αυριανή τελευταία ημέρα των αγώνων.

0: Τώρα αφήνουμε το ράλι. Αργότερα θα έχουμε προς το τέλος της εκπομπής μας τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV για να μας πει για το Εκοράλι Ακρόπολης. Και περνάμε και πάλι σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Εθνική Ομάδα της Αγγλίας που δεν μας έχει εγωιτεύσει, αλλά βγάζει ουσία, βγάζει πρόκριση. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την ζεστή Αγγλία.
0: Πού σε βρίσκω, Λονδίνο?
1: Με βρίσκεται στο Kingston, στο Σάρι δηλαδή, πάρα πολύ κοντά στο Λονδίνο.
0: Θερμοκρασία, πες μου θερμοκρασία.
1: Συγγνώμη.
0: Θερμοκρασία.
1: Έχουμε εύκολα τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου.
0: Εκεί είναι 6:35. Είναι 6:35 το απόγευμα. Και πόσο είναι η θερμοκρασία?
1: 33-34. Περνάμε καλά. Έχω αναμένο τον ανεμιστήρα.
0: Κουράγιο. Για πες τώρα. Είχες εκφράσει την άποψη ότι η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι το τελικό. Είσαι από τους υπέρμαχους. Υπάρχουν και άλλοι που το
1: πιστεύουν.
0: Ακόμα το πιστεύεις, ναι. Καταρχήν να πω ότι έχεις μια πολύ καλή σχέση, για να τα λέμε όλα, με τον κύριο Τούχελ, εντάξει. Έχεις μια εξαιρετική σχέση από τότε που ήταν στην Τζέλσι.
1: Από τότε. Όταν
0: ναι, ήταν... σε φνιδιάζω τώρα, αλλά να τα λέμε. Ότι έχεις... ναι, είσαι από τους δημοσιογράφους που με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας έχεις άριστη σχέση. Τον πιστεύεις καταρχήν. Τώρα, με την εμφάνιση που έχει κάνει μέχρι τώρα η Εθνική Αγγλίας,

0: Πώς τα βλέπεις εσύ?
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Εθνική Αγγλία ίσως πήρε τη μεγαλύτερη νίκη στη φάση των ομίλων απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα της Κροατίας, πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Έχουμε δει και, φυσικά χθες το βράδυ είδα μια τεράστια νίκη της Γαλλίας απέναντι στην Νορβηγία, η Γαλλία η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια είδαμε ότι ζοριστήκανε στο πρώτο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Γενικά τώρα τα φαβορί δεν μας έχουν πείσει ιδιαίτερα όλα τα φαβορί. Πιστεύω ότι βγάζει νόημα, διότι όσο προχωράει το ποδόσφαιρο, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των αγώνων που δίνουν ειδικά οι μεγάλες ομάδες και ειδικά οι ομάδες της Premier League, που έχουν αυξήσει τους εκπροσώπους στην Ευρώπη, έχουν και τρία, έχουν την Premier League και έχουν άλλους δύο. Άλλες δύο διοργανώσεις κυπέλων, το League Cup και το FA Cup. Οπότε, επειδή είναι τόσο απασχολημένοι, επειδή συνέχεια είναι σε ένα αεροπλάνο, σε ένα τρένο, σε ένα πούλμαν, αυξάνεται η κούραση προς το τέλος της σεζόν και βλέπουμε, εγώ θεωρώ ότι βλέπουμε μια κούραση από τους αστέρες.
0: Αρχίζει και φαίνεται δηλαδή η κούραση.
1: Η κούραση παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, τώρα τελευταία στα Μουντιάλ, στα Euro και στα Copa America. Και γι' αυτό.
0: Μα πήγαν οι άλλοι και κάνανε Μουντιάλ παγκόσμιο κυπέλο με 48 ομάδες, Κωνσταντίνε. Πώς να μην κουραστούν, ναι.
1: Ακριβώς. Και φυσικά τώρα παλιά, τα τελευταία τρία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σε ρυθμούς καλοκαιρινής προετοιμασίας. Mm. Και θυμόμαστε που βλέπαμε τα φιλικά όπου δεν τους βλέπαμε τόσο καλά και χρειαζόταν λίγο χρόνο να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό το λόγο ο Αλεξάνδερ Ίσακ δεν πέτυχε στην Λίβερπουλ. Ναι, ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς, αλλά ο λόγος που τραυματίστηκε, ένας από τους λόγους, είναι ότι δεν έκανε καθόλου καλοκαιρινή προετοιμασία. Δεν έκανε κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία, γιατί έκανε προετοιμασία μόνος του με τη Real Sociedad στην Ισπανία μέχρι επιτέλους η Newcastle να τον αφήσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών να πάει στην Liverpool. Οπότε ξέρω ότι για αυτό το λόγο δεν τα βλέπουμε τόσο καλά. Αλλά η Αγγλία έδειξε πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Κροατία. Την Γκάνα, πιστεύω ότι ο Τόμας Τούχελ πήρε το μήνυμα ότι ίσως ειδικά τώρα με τον Παναμά που έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτες, με την Αγγλία να έχει προκριθεί επίσημα στην επόμενη φάση χάρη στην ήττα της Ουρουγουάη σε την Ισπανία και ότι τελείωσε τρίτη με δύο βαθμούς. Με το Κάπε Βέρντε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ να τελειώνει η δεύτερη. Πιστεύω ότι πήρε ένα μήνυμα να δοκιμάσει να μην παίξει τον Ντέκλαν Ράις μαζί με τον Έλιοντ Άντερσον στο κέντρο, διότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η Αγγλία με την βαθιά άμυνα της Γκάνας. Η Γκάνα αμυνότανε πάρα πολύ βαθιά, ήταν πάρα πολύ αμυντικός ο τρόπος που έπαιζε και δύο. Ο Έλιοντ Άντερσον πιο πολύ εξάρι, ο Ράις επίσης που είναι πιο πολύ εξάρι, δυσκολευόντουσαν να σπάσουν αυτή την άμυνα. Ακόμα και με τον Κέιν που έπαιζε επίσης, ήταν ένας μεσοεπιθετικός με τον δικό του τρόπο που κάνει στην Bayern Μονάχου, που ξεκίνησε από τον Τόμας Τούχελ. Θα δούμε, πιστεύω, έτσι έναν πειραματισμό, ελπίζω, από τον Τόμας Τούχελ. Ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτη, ειδικά ο Ράις που κουβαλάει τραυματισμό από την σεζόν του στην Premier League. Ο Σάκα είναι τραυματισμένος, ακόμα δεν είναι στο 100% του. Πιστεύω θα δούμε έναν πειραματισμό και ελπίζω να δούμε έναν πειραματισμό.
0: Να κάνει δηλαδή να ανακατέψει την τράπουλα.
1: Ναι,
0: για να μπορέσει να ξεκουράσει και τους παίχτες. Ποιο είναι το θέμα το αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουν το γκρουπ οι Άγγλοι, γιατί θα έχουν καλύτερη κλήρωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά βέβαια μπορεί να υπάρξει καμιά έκπληξη με Πορτογαλία που δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, διότι θα παίξουν με τον τρίτο από το γκρουπ EIJ και K.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό, για να τα πάρουμε ένα λεπτό, για να τα πάρουμε ένα λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Η Αγγλία, λοιπόν, θα παίξει, μου είπες, με τον τρίτο, πάμε.
1: Να τα πω αναλυτικά.
0: Με τον τρίτο του πέμπτου γκρουπ, σωστά.
1: Λοιπόν, αν η Αγγλία τελειώσει πρώτη, που όλοι περιμένουμε
0: ναι.
1: Ότι αν είναι δυνατόν ο Παναμάς, με όλο το σεβασμό για όποιον
0: είναι ναι.
1: Τον Παναμά, αν τελειώσει πρώτη θα παίξει με τον τρίτο ή τον τρίτο του group E ή τον τρίτο του group I ή τον τρίτο του group J ή τον τρίτο του group K. Να σας πω τις ομάδες.
0: Δηλαδή είναι για πες.
1: Λοιπόν, αν τελειώσει πρώτη θα παίξει ή με το Εκουαδόρ ή
0: ναι.
1: Με τη Σενεγάλη
0: ναι.
1: Ή μία εκ των Αυστρία ή Αλγερία. Η Αλγερία είναι τρίτη στο group J, όχι η Αυστρία.
0: Ναι, ναι.
1: Ή έναν εκ των Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν στο group K, όπου τρίτη αυτή τη στιγμή είναι το Κονγκό.
0: Ναι, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπορείς και κερδίσεις το Ουσμπεκιστάν για να είναι τρίτο ή να πάει και πιο ψηλά, να πάει και δεύτερο.
1: Εκεί. Μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο όμιλος αυτός που λες. Ναι. Τι θέλει, κατά τη γνώμη σου, τι θέλει να αποφύγει η Εθνική Αγγλία στο διασταύρωμα?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι δύσκολες από τους τελευταίους 32 και έπειτα. Όλες οι ομάδες εγώ τις θεωρώ μάχημες. Το Εκουαδόρ ίσως είναι. Εντάξει, φυσικά η Πορτογαλία είναι η ομάδα που θέλει να αποφύγει η Αγγλία, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι πολύ πιθανό να πέσουν αυτοί οι δύο. Αλλά από, όλους αυτούς τους αντιπάλους που έδωσα, νομίζω ότι το Εκουαδόρ έχει το μεγαλύτερο σκάλπα από όλους, γιατί κέρδισε τη Γερμανία. Ναι. Ενδεχομένως μια αδιάφορη Γερμανία, γιατί είχε ήδη κλείσει πρώτη θέση κτλ. Αλλά έχει ένα τεράστιο σκάλπ το Εκουαδόρ αυτή τη στιγμή. Οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον το Εκουαδόρ είναι που θέλει να αποφύγει, αλλά το Εκουαδόρ φαίνεται ως πιο πιθανή αντίπαλος, ο πιο πιθανός αντίπαλος για την εθνική Αγγλία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Φυσικά πάντοτε παίζουν και εκπλήξεις, όπως σας είπαμε. Αν τελειώσει η δεύτερη η Αγγλία στο γκρουπ της, που θα μου φανεί πάρα πολύ απίστευτο, θα παίξουν με τον δεύτερο του γκρουπ K, και όπως έχουν τα πράγματα θα είναι η Πορτογαλία αν τελειώσει η δεύτερη. Πάλι μιλάμε για Κολομβίες, μιλάμε για Κονγκό, μιλάμε για Πορτογαλία, αλλά αυτή τη στιγμή όπως τα βλέπουμε μάλλον θα είναι η Πορτογαλία. Αν τελειώσει η τρίτη, που είναι το πιο απίστευτο πράγμα να γίνει, θα παίξει με τους νικητές του Group K, και αυτή τη στιγμή θα παίξει ή με την Κολομβία ή με την Πορτογαλία, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Πολύ μπέρδεμα αυτή τη στιγμή μόλις.
0: Ναι, καλά, θα το δούμε αύριο με το καλό που θα έχει τελειώσει. Να σε ρωτήσω λίγο, εκεί τώρα αφού είσαι στην Αγγλία, BBC, Sports, Sky Sports, τα δίκτυα τα μεγάλα, τι λένε οι ανταποκρίσεις που έχουν από την Αμερική για την Εθνική Αγγλίας?
1: Καλά, ναι, τώρα μετά το χθεσινό βραδινό βγήκε η ενημέρωση ότι πέρασε η Αγγλία, ό,τι και να γίνει, ώστε ναι. Περνάει η Αγγλία. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Τόμας Τούχελ, που έκανε το απόλυτο μίνιμουμ για την Εθνική Αγγλία. Φυσικά κανένας δεν εκπλήσεται με τέτοια ομάδα και τέτοιο προπονητή. Τώρα όμως ξεκινάει το μεγάλο στοίχημα για τον Τόμας Τούχελ στα νοκάουτ. Σας είπα ότι θα παίξει με πολύ δυσκολότερες ομάδες. Είναι δύσκολο αυτό που έρχεται, αλλά περιμένουν πρόκριση τουλάχιστον στους 16 και πρόκριση τουλάχιστον στα προημιτελικά. Το απόλυτο μίνιμουμ, πρέπει να σας πω για την Αγγλία, είναι τα προημιτελικά. Αν τελειώσει πριν τα προημιτελικά, είναι αποτυχία για τον Τόμας.
0: Αν φτάσει στους 8.
1: Αυτό, προημιτελικά. Αν φτάσει στα προημιτελικά, είναι το απόλυτο μίνιμουμ.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα είναι επιτυχία, αν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, και δεν θα υπάρξει θέμα Τούχελ για το αν θα μείνει μέχρι το τέλος του συμβολέου του το 2028, που είναι το Euro που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Φυσικά, εντάξει, τώρα έχουμε έναν ελεύθερο Κλοπ, έχουμε έναν ελεύθερο Γκουαρδιόλα.
0: Καλά, μην το τελειώνουμε από τώρα. Μην πάμε σε αυτή τη συλλογιστική, ξέρεις. Αυτή η συλλογιστική είναι, μου θυμίζει λίγο, εντάξει, ότι ελληνικό στυλ.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Θα μου δώσουμε ένα 10%.
0: Καλά, τον στηρίζεις εσύ, τον Τούχελ δεν φεύγει αυτός. Κάτσε, τον στηρίζεις εσύ, δεν φεύγει αυτός. Έτσι εύκολα.
1: Εγώ δεν τον στηρίζω. Αν πάει κάποιο τελικά, δεν είναι κανείς να αγγίσει τον Τούχελ. Αλλά ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι θέλει
0: να καλά, εντάξει.
1: Γιατί είναι πιο χαλαρό το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήθελε Ρεάλ η Γερμανία. Τη Γερμανία θέλει. Τώρα δεν θα κάνει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν με τη Γερμανία, που ήδη του έχουν πάρει ένα σκάλπ.
0: Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει η Γερμανία. Αυτά που είδα δεν νομίζω ότι η Γαλλία έχει δύο ενδεκάδες. Δηλαδή ο Ντεσάπ γυρίζει και βλέπει ότι έχει και εισάξιους παίκτες. Χθες τον Κονατέ τον έβαλε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με την Νορβηγία, που ήταν ο βοηθός του. Ναι, ήταν λόγω του χαμού της μητέρας του. Ήταν ο βοηθός του και τον βάλανε για πρώτη φορά. Νομίζω ότι η ομάδα που μετά τη Γαλλία έχει λύσεις είναι η Αγγλία. Αλλά έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι λόγω της υπερβολικής αυτής κατάστασης που έχει στην Αγγλία το ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί Γάλλοι παίκτες που παίξανε στην ομάδες Πρέμιερ
0: Λιγκ. Ναι.
1: Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε μια πάρα πολύ κακή σεζόν με την Ρεάλ και πάρα πολύ σε ψυχολογικό βαθμό, και είχε και τραυματισμό επίσης. Αλλά γενικά το πες πάρα πολύ τέλεια. Αν υπάρχει δεύτερο φαβορή, είναι η Αγγλία.
0: Ναι, όχι, και δεύτερο φαβορή στο θέμα ότι ο άλλος γυρνάει και βλέπει ότι έχει κάποιον παίκτη να βάλει. Δεν μπλοκάρεται. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι Πορτογάλοι έχουν όλο το παιχνίδι πάνω στον Ρονάλντο. Το ίδιο και οι Αργεντινοί πάνω στο Μέση, αλλά έχουν και λύσεις άλλες. Οι Βραζιλιάνοι και αυτοί έχουν προτεραιότητα το Vinicius Junior. Η Γαλλία και η Αγγλία έχει πολλές λύσεις. Δηλαδή, αν δεν βγει ο Εμπαπέ, βγήκε ο Ντεμπελέ. Αν δεν βγει ο Κέιν, θα βγει ο Μπέλιχαμ. Δηλαδή έχει λύσεις αυτή η ομάδα.
1: Εδώ όμως σε θέλω. Αν ο Κέιν δεν μπορέσει να συνεχίσει το Μουντιάλ για χύψη λόγο ή τραυματισμό, η Αγγλία θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο Harry Kane είναι επιθετικός που βλέπουμε μια φορά κάθε 10, μισή, 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών. Είναι βαρόμετρο για αυτή την εθνική Αγγλίας. Ο Μπέλιγκαμ είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν με τη Ρεάλ λόγω τραυματισμών. Θα σου πω κάτι. Αν ο Μπέλιγκαμ δεν βγει, θα βγει. Έχω πάρα πολύ πίστη στον Μόργαν Ρότζερ, στον Άσο της Άστον Βίλα που έχει τρομερή σεζόν και τον θέλει απελπισμένα η Arsenal αυτή τη στιγμή. Τόσο μάλλον που λένε ότι παρότι κοιτάζουν τον Χρήστο Τζόλι, που είναι πάρα πολύ αληθινό το ενδιαφέρον και πάρα πολύ προχωρημένο, ο Μόργαν Ρότζερ. Ακόμα η μεταγραφή θέλουν να την κάνουν, ακόμα και αν έρθει ο Χρήστος Τζόλης ή οποιοδήποτε άλλο αριστερό εξτρέμ, θέλουν και το Ρότζερς, γιατί μπορεί να παίξει και δεκάρι. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούνε λίγο τι θα κάνουν με την άμυνα. Ο Μαρκ Γκέιχι πρέπει να παίξει, δεν μπορεί αυτός ο παικταράς να είναι στον πάγκο. Και συζητάνε τώρα ποιος μπορεί να παίξει μαζί του, Τζον Στόουνς, Έζρι Κόνσα, ποιος είναι καλός να παίξει μαζί του. Και φυσικά σας είπα για το κέντρο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά έχει πρόβλημα με τις βαθιές άμυνες. Που εντάξει, δεν θα παίξουν αμυντικά τώρα ομάδες από τους 16 και μετά. Αλλά ο Κέιν είναι το βαρόμετρο. Έλεγες για όλους τους παίκτες, έλεγες για τη Γαλλία με ποιον μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Τον Κέιν δεν τον αντικαθιστά κανένας.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι εντάξει, δύσκολα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση να βρεθεί κάποιος να
1: Αλλά και ο Εμπαπέ έλειψε στη Γαλλία όταν έσπασε τη μύτη του και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει με την μάσκα. Τους έλειψε.
0: Ναι, τους έλειψε, ναι. Αλλά βλέπεις, αυτοί έχουν φτιάξει έτσι την ομάδα και έχει λύσεις. Λείπει μεν ο Εμπαπέ, αλλά έχουν φτιάξει διαφορετική δόμηση ομάδας.
1: Αλλά και η Αγγλία έχει πάρα πολύ βάθος, αλλά όπως είπαμε, ο Χάρη Κέιν είναι το απόλυτο βαρόμετρο. Δηλαδή, όταν έχασε εκείνη την ευκαιρία απέναντι στην Γκάνα, πολλοί μείνανε ξαφνιασμένοι, αλλά άνθρωπος είναι, θα χάσει ευκαιρίες.
0: Έλα, λογικό.
1: Και ο Κέιν είναι αυτός ο οποίος θα βαρύσει τα πέναλτι. Όταν έχασε το πέναλτι πριν από 4 χρόνια, όταν έχασε το πέναλτι με τη Γαλλία. Μόνο ο Κέιν βαράει τα πέναλτι, γιατί ο Κέιν είναι που τα βάζει. Δεν τίθεται θέμα να τα βαρέσει κάποιος. Είναι και αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει.
0: Είναι ο κάπτεν, ναι, βέβαια. Παίζει ρόλο σε αυτές τις ομάδες. Μπορεί έτσι να τα βλέπουμε λίγο επιδερμικά, αλλά παίζει ρόλο. Γιατί μεγάλα παιδιά είναι, αλλά έχουν τη φιλοσοφία του, έχουν την οτροπία του μικρού παιδιού. Παίζει ρόλο ο κάπτεν.
1: Ακριβώς μέσα στο γήπεδο, ειδικά άλλο είναι ένα στο πάνω. Αλλά εντάξει, όπως και να έχουμε, εγώ δεν νομίζω θα δούμε πολλά από τον αγώνα με τον Παναμά. Ελπίζω και πιστεύω ότι ο Τόμας Τούχελ θα ξεκουράσει παίκτες για τους 32, γιατί περιμένει πολύ δυνατή ομάδα, όπως και αν τελειώσουν. Και αν είναι δυνατόν, θα κερδίσει η δεύτερη ομάδα της Αγγλίας, κερδίζει την ομάδα του Παναμά, την πρώτη ομάδα του Παναμά, ναι, για πρώτη θέση. Δεν θα δούμε πολλά, πιστεύω. Αλλά εμείς εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε. Να σας πούμε.
0: Ωραία, σήμερα Σάββατο, τι είχες γράψει, Ισάν, τι θέμα είχες, δώσε μας ένα τίτλο.
1: Όπως ακριβώς σας τα είπαμε εδώ πέρα, ότι με τον Παναμά δεν θα δούμε πράγματα. Αυτός ήταν ο τίτλος. Ναι. Δεν θα δούμε με τον Παναμά.
0: Θα πάει να κάνει τη διαδικασία για να προκριθεί.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε τώρα το. Τι ομάδα θα κατεβάσει ο Τόμας Τούχελ. Πιστεύουμε ότι θα κατεβάσει ή πιστεύουμε ότι θα ξεκουράσει παίκτη, γιατί υπάρχουν παίκτες με τραυματισμούς. Πιστεύω ότι θα ήταν έξυπνο να μην παίξει ο Κέιν. Να δούμε εδώ πέρα τον Όλι Βότκινς ή και τον Άιβαν Τόνι, ο οποίος τελείωσε. Ήταν μαζί με τον Χουλιάν Κινιώνες πρώτο σκόρερ στην Σαουδική Αραβία. Να δούμε και από τον Τόνι εδώ πέρα τι μπορεί να πάρει από εκεί πέρα. Είναι καλή ευκαιρία αυτή. Έχει τους παίκτες στο πάγκο να έρθουν στο δεύτερο ημίχρονο αν έχουν προβλήματα, που δεν νομίζω ότι έχουν προβλήματα. Η ομάδα της Αγγλίας που δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ και κέρδισε όλα τις τα μάτς στην προκριματική φάση. Αυτός ήταν ο τίτλος. Δεν θα δούμε πολλά, ευκαιρία για τους δεύτερους.
0: Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής ΣΑΝ. Είχαμε συνδεθεί με την Αγγλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ. Όσοι είστε αγγλομαθείς με καλά αγγλικά, μπαίνετε στην ηλεκτρονική έκδοση της ΣΑΝ, πάτε στα Sports και διαβάζετε τα ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λιανού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Μένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Το Ιράν λοιπόν έφερε 1-1 με την Αίγυπτο μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τον 7ο όμιλο. Είναι στους 3 βαθμούς στην τρίτη θέση. Περιμένει τώρα να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες για να συνεχίσει στους 32. Και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν και ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι, στις δηλώσεις που έκανε, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα της χώρας του από την έναρξη διοργάνωσης. Έστρεψε τα πειρά προς τη FIFA και στον πρόεδρο της, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, για το γεγονός ότι αυτοί ταλαιπωρούνται με τις αρχές των ΗΠΑ να τους βάζουν να πηγαίνουν αφημερών από την Τιχουάνα στο Μεξικό στις πόλεις που παίζουν. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι τους έβαλαν να μπορούν να πάνε μια μέρα ακόμα, αλλά όλη αυτή η κατάσταση σίγουρα επηρεάζει τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας του Ιράν. Θυμίζω ότι με την εθνική του Ιράν δεν ταξίδεψαν 15 άτομα του staff, που ήταν στατιστικολόγοι, συνεργάτες του προπονητή, δημοσιογράφοι, το γραφείο τύπου, γιατί θεωρήθηκαν ότι έχουν θέματα με την τρομοκρατία, με τους φρουρούς της Επανάστασης και όλα αυτά από τις αρχές των ΙΦΠΑ. Ο έμπειρος φόρο λοιπόν στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στις ΗΠΑ μεταξύ των αγώνων της, όπως κάνουν όλες οι άλλες ομάδες, και κάνει συνεχείς μετακινήσεις. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε μετά το τέλος του αγώνα με την Αίγυπτο ο Μεχτή Ταρέμι.
7: Το φετινό Μουντιάλ είναι μια καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, okay, για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει. Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, εμείς, η FIFA, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ειλικρινά δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήριά μας μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μην θέλουν να περάσουμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους.
0: Από την άλλη, οι παίκτες του Ιράν άφησαν μήνυμα με νόημα στα αποδυτήρια του γηπέδου στο Σιάτλ που έπαιζαν και λέει: ερχόμαστε από το Ιράν, από μια χώρα που εδώ και χιλιάδες χρόνια θεωρεί την τιμή ανώτερη από την νίκη. Για εμάς το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας αγώνας για το αποτέλεσμα. Είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ίσως μπορείς να πάρεις βαθμούς με όποιον τρόπο θέλεις. Όμως το σεβασμό δεν μπορείς να το κερδίσεις έτσι. Ίσως μπορείς να προκριθείς από έναν όμιλο, αλλά μόνο με ευγενή άμυλα μπορείς να περάσεις με υπερηφάνεια στην κρίση της ιστορίας. Το fair play δεν είναι απλώς ένας κανόνας του ποδοσφαίρου. Είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε Seattle για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε όλους τους Ιρανούς που έφεραν την καρδιά, τη φωνή και ολόκληρη την ψυχή τους στο πλευρό του Ιράν. Ιράν πάντα περήφανο, τονίζουν σε αυτή την ανακοίνωση που έκαναν οι παίχτες του Ιράν στα αποδυτήρια του γηπέδου του Σιάτλ μετά το 1-1 που έφεραν με την Αίγυπτο. Πάμε τώρα στον Γιώργο Δόνη, προλαβαίνουμε να παίξουμε και τον Γιώργο Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης λοιπόν, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, τέλειωσε σήμερα με το 0-0 κόντρα στην ομάδα της του Πράσινου Ακροτηρίου, που το Πράσινο Ακροτήριο πήρε την πρόκριση και έκανε μια ανασκόπηση της πορείας στο Μουντιάλ με έναν βαθμό. Το Πράσινο Ακροτήρι, είπαμε ότι έφερε το 0-0 με το Πράσινο Ακροτήρι, έχασε από την Ισπανία 4-0, 1-1 με τη Σαουδική Αραβία ήρθε η Ουρουγουάη. Ο κύριος Δόνης είπε το πρόβλημα ήταν η δημιουργία χαρακτηριστικά, καλό ταξίδι. Φεύγει από την διοργάνωση ο Γιώργος Δόνης, που πήγε την ομάδα, ήταν ο coach της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο της Σαουδικής Αραβίας, με την τέταρτη θέση στον όμιλο, έχοντας 2 βαθμούς, δεν μπόρεσε να προκριθεί, έκανε 1 ήττα και 2 ισοπαλίες. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Δόνη τι δήλωσε μετά το 0-0 με το Πράσινο Ακροτήρι.
8: Νομίζω ότι εγώ είδα μια ομάδα που ήθελε μεν πολύ, αλλά είχαμε πολλά προβλήματα στο να δημιουργήσουμε. Νομίζω ότι όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν μπορείς να ελέγξεις το ρυθμό του παιχνιδιού και δεν μπορείς στο επιθετικό κομμάτι να δημιουργήσεις ευκαιρίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κερδίσεις. Νομίζω ότι στο τέλος άνοιξε και πάρα πολύ το παιχνίδι, όπου ο αντίπαλος είχε και...
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
10: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.